Κυριακή δεύτερη του Ματθαίου. Θα δούμε καταρχήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την ευαγγελική περικοπή, το Άγιο Ευαγγέλιο που ακούεται σε αυτή την Κυριακή, την Κυριακή την δεύτερη του Ματθαίου. Είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο και την βρίσκουμε στο τέταρτο κεφάλαιο και στους στίχους 18-23. Αναφέρεται στην κλίση των πρώτων μαθητών.

καιρό εκείνο περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν, ήσαν γάρ αλιείς. Και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλιείς ανθρώπων. Ιδέ ευθέως αφέντες στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό και προβάσε κήθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών και εκάλεσεν αυτούς. Ιδε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέραν αυτών οικολούθησαν αυτό. Και περίγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκονεν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό.

των καιρών εκείνων, ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας και είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρο και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίκτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη, βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυά τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη την Γαλιλαία, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και από κάθε αδυναμία.

με τη βοήθεια του Θεού στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, και με βοήθημά μας το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη, θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε κάπως αυτή την υπέροχη ευαγγελική περικοπή. Το καιρό εκείνο περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν, ήσαν γάρα λυής. Η αυτή θάλασσα της Γαλιλαίας ονομάζεται και Τιβεριάδος θάλασσα και λίμνη Γεννησαρέτ, δια της οποίας διαβαίνει ο Ιορδάνης ποταμός. Εις τον αιγιαλόν αυτής της θαλάσσης περιπατών ο Κύριος ημών, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, οι οποίοι ήσαν αλιείς και έβαλον τα δίκτυα εις την θάλασσαν. Δεν περιεπάτη δε κατά τύχην εκεί ο Χριστός, αλλά επειδή εγνώριζεν από πριν ότι κατ' εκείνην την ώραν ευρίσκονταν εις τη θάλασσα της Γαλιλαίας ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ήλθεν επίτηδες εκεί δια να προσκαλέσει αυτούς εις αποστολήν του Ευαγγελικού Κηρύγματος της Πίστεως. Σημειώσατε δε την ακριβολογία του Ευαγγελιστού, αφού είπεν ότι έβαλλον το δίκτυον εις την θάλασσαν, προσέθεσε και το ήσαν γάρ αλιείς, δια να μην αμφιβάλλει κανείς ότι οι πρώτοι μαθητέ του Χριστού ήσαν αλιείς, δηλαδή άνθρωποι πτωχοί και απλούστατοι και αγράμματοι. Τι ούτους δε κήρυκας του Ευαγγελίου εξέλεξεν ο Θεός, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Ούτε βασιλείς καυχόνται ότι με τον φόβον και την καταπίεσιν υπέταξαν τους ανθρώπους εις την πίστην, ούτε πλούσιοι ότι δια χρημάτων εκέρδισαν τας γνώμας, ούτε σοφοί ότι δια της σοφίας και της ρητορικής τέχνης υπεσκέλισαν τον νουν. Ουδεμία λέγω ανθρωπίνη δύναμης δύναται να καυχηθεί ότι ύπλωσε την εις Χριστόν πίστην. Τα μωρά του κόσμου εξελέξαν το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξαν το Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξα το Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Όλον το καύχημα της πίστεως είναι θείον, όλον είναι έργο της Θείας Χάριτος. Δύο δε αδελφούς πρώτους μαθητάς αυτού εκάλεσεν ο των πάντων δεσπότης, ή να διδάξει ότι πάντες οι χριστιανοί είναι αδελφοί και αδελφικήν αγάπην έχουσι προς αλλήλους, όθεν και έλεγεν «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ εστέ εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Διατί δε άραγε εκάλεσεν αυτούς κατ' εκείνην την ώραν κατά την οποίαν έριπτον τα δίκτυα εις την θάλασσαν? Δια τούτου εφανέρωσεν εις ημάς ότι έργον του Αποστόλου και Ιεροκήρυκος είναι όχι να σώσει τους ακούοντας, αλλά μόνον να απλώσει της διδασκαλίας το δίκτυον. Ο Ιεροκήρυξ, οπόταν κηρύξει, και ο πνευματικός πατήρ, οπόταν νουθετήσει και συμβουλεύσει, ετελείωσε το αποστολικόν αυτού έργον. Εάν δε σύ, αφού ακούσεις τους λόγους των, δεν επιστρέψεις από τον αμαρτιόν σου, αυτός μεν έχει τον μισθόν αυτού δια των κόπων του κηρύγματος, σύ δε την καταδίκην δια την σκληρότητα της καρδίας σου.
διότι έργον μεν αυτού είναι να διδάξει και συμβουλεύσει, έργον δε ειδικών σου είναι να υπακούσεις και διορθωθείς. Στοχαστείτε δε του Θεού την οικονομίαν. Ο Θεός οκονόμησε να ευρεθώσιν δύο άνθρωποι αδελφοί κατά σάρκαν, πτωχοί κατά την κατάστασιν, αμαθείς κατά την γνώσιν, αλλοιείς κατά την τέχνην, εκλεκτοί κατά την προαίρεσιν, ρίπτονται στο δίχτυον εις την θάλασσαν της Γαλιλαίας. Ότε δε ταύτα του Θεού πρόνοια προετοίμασε, τότε ο μονογενής αυτού Υιός ελθόν εκεί λέγει προς αυτούς και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων.

και λέγει αυτής, δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Έλθετε ο πίσω μου, ακολουθήσατε με και εγώ θα σας καταστήσω αλλιείς ανθρώπων. Εγώ μεν θα σας αναδείξω κήρυκας του Ευαγγελίου. Σεις δε δεν θα ρίψετε το δίκτυον εις την θάλασσαν, αλλά θα διαδώσετε τον λόγον του Θεού εις τας καρδίας των ανθρώπων. Δεν θα βγάλετε ψάρια από τη θάλασσα, αλλά θα αναβιβάσετε ανθρώπους από τον βυθό της απιστίας. Ανθρώπους θα σώσετε και όχι ψάρια θα ψαρεύσετε. Σημειώσατε δε ότι ο Ανδρέας και ο Πέτρος ήσαν προηγουμένως μαθητέ του Ιωάννου, του Προδρόμου και Βαπτιστού. Ακούσαντες δε παρά αυτού τα περί του Ιησού Χριστού, ελθόντες είδον αυτόν και συνομίλησαν με ταυτού, πρώτον ο Ανδρέας, έπειτα και ο αδελφός αυτού ο Σίμων, τον οποίον ο Χριστός τότε ονόμασεν Πέτρον, υπόν «Σι Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σι κληθήσι Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Όταν δε παρεδόθη ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εις φυλακήν, ο μεν Κύριος ημών ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν. Ο δε Πέτρος και ο Ανδρέας, ως φαίνεται, ελθόντες και αυτοί εκεί, μετήρχοντον την αλλιευτικήν τέχνην, ρίπτοντες τα δίχτυα αυτών εις τη θάλασσα της Γαλιλαίας, όπου ευρών αυτούς ο Χριστός προσεκάλεσεν δια την αποστολήν του Ευαγγελικού Κηρύγματος.

Ιδε ευθέως αφέντες στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό, προθυμότεροι από τον προφήτην Ελισαίον οι Άγιοι Απόστολοι, διότι ο μεν Ελισαίος όταν εκλήθη υπό του προφήτου Ηλιού εις το προφητικόν έργον, πρώτον απεχαιρέτησε τον πατέραν αυτού, έπειτα έσφαξε τους βόας αυτού και εμήρασεν αυτούς εις των λαών, και έπειτα οικολούθησε τον Ηλίαν. Ο δε Ανδρέας και ο Πέτρος όταν εκλήθησαν υπό Χριστού εις το αποστολικόν επάγγελμα, ευθύς την ώραν εκείνην αφήκαν τα δίκτυα και οικολούθησαν αυτόν. Εκ τούτου μανθάνομεν πόσιν προθυμίαν χρεωστούμεν εις του Θεού την πρόσκλησιν, καθώς δε τότε ο Θεάνθρωπος εκάλεσε τους Αποστόλους λέγον «Δεύτε ο πίσω μου, ούτω καθεκάστην ημέραν προσκαλεί και πάντα σημάς λέγον «Δεύτε προς με πάντες». Οι Απόστολοι αφήκαν λέγει αμέσως στα δίκτυα των ιχθύων «Συ άφησε τα δίκτυα των σαρκικών σου επιθυμιών». Εκείνοι αφήκαν αμέσως το ιστίον και το πηδάλιον, «Συ άφησε αμέσως την δοξομανίαν και την υπερηφάνιαν». Εκείνοι αφήκαν αμέσως το πλοίον και οικολούθησαν το Χριστό, «Συ άφησε ευθύς την κακίαν σου και φύλατε τα σεντολάς αυτού». Όταν ο Θεός κράζει, ούτε αναβολή ούτε πρόφασης έχει τόπον. Ειδών δε ο Θεάνθρωπος ότι ο Πέτρος και ο Ανδρέας άφησαν τα πάντα ευθύς και οικολούθησαν αυτόν, ανεχώρησεν εκείθεν ή να και άλλους προσκαλέσας αναδείξει Αποστόλους και μαθητάς αυτού.

και προβάσεκήθεν, είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Δύο Απόστολοι εκ των δώδεκα ονομάζονται Ιάκωβοι, ο μεν εις είναι Υιός του Αλφαίου, τον οποίον ο Ευαγγελιστής Μάρκος ονομάζει Ιάκωβον μικρόν. Ο δε άλλος είναι ούτως ο Υιός του Ζεβεδαίου, ο αδελφός του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Βλέπετε πρώτον μεν ότι ο Ευαγγελιστής Μαθαίος δεν είπεν Ιάκωβον και Ιωάννην του Υιού Ζεβεδαίου, αλλά Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, ή να αναφέρει δύο φοράς το όνομα αδελφός και παραστήσει πάλιν ότι δια τούτου εκλέγονται οι δύο πρώτοι μαθητέ αδελφοί, ως αυτός και οι δύο δεύτεροι, δια να καταλάβομεν ότι πάντες οι πιστεύοντες εις αυτόν έχουσιν χρέος να αγαπώνται ως αδελφοί. Δεύτερον, σημείωσον πως ήτο η πτωχία των Αποστόλων, διότι το καταρτίζοντας στα δίκτυα σημαίνει ότι μετασχήραστον επιδιόρθωναν τα πεπαλαιωμένα δίκτυα αυτών. Τρίτον, ότι εκέρδιζον τα προς το ζήν αναγκαία δια των κόπων και υδρότων, δι' αυτών τρέφοντες και των γυραλαίων πατέραν αυτών. Τι ούτους λοιπόν άνδρας προσκαλέσας ο Ιησούς Χριστός τους έκαμε μαθητάς αυτού, αυτόπτας και μάρτυρας του βίου, των θαυμάτων, του πάθους, της ταφής, της αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, κήρυκας των ευαγγελικών διδαγμάτων και πάσης της οικουμένης οδηγούς και διδασκάλους.

Είδε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέραν αυτόν, οικολούθησαν αυτό. Βλέπε προθυμίαν ανάλογον εις την πρόγνωσιν του Σωτήρος. Μόλις ήκουσαν το δεσποτικόν κάλεσμαν, ευθύς αφήκαν και τα δίκτυα και το πλοίον και τον πατέραν αυτόν και οικολούθησαν προθύμως των Χριστών, ο οποίος τους εκάλεσε. Τότε δε άραγε δια πρώτην φοράν αυτοί είδων των Χριστών, και τότε δια πρώτην φοράν ο Χριστός εκάλεσεν αυτούς, και προηγουμένως ίσως γνωστά ήσαν εις αυτούς τα περί του Ιησού Χριστού. Τότε δε δια πρώτην φοράν αναμφιβόλως εκάλεσεν αυτούς, διότι μόνον εις αυτήν την περικοπήν του Ευαγγελίου βλέπομεν το πρώτον αυτόν κάλεσμαν, το οποίον κατά τον αυτόν τρόπον διηγείται εις εμάς και ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Διατί δε εγκατέλειπον τον πατέραν αυτόν? Ως φαίνεται αυτός δεν επίστευσεν εις τον Χριστόν. Δια τούτο αυτοί οικολούθησαν μεν τον καλέσανταν αυτούς Χριστόν, εγκατέλειπον δε τον μη πιστεύσαντα πατέρα, προτιμήσαντες τον Θεόν από τον πατέραντον. Σημείωσε δε ότι οι μεν ακολουθούντες τον Χριστόν, όπως ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, εξέρχονται της θαλάσσης, δηλαδή από την πολυτάραχον ματαιότηταν του κόσμου, εγκαταλείπουν το πλοίον και τον πατέραν, δηλαδή τα ακατάστατα και πολυκίνδυνα πράγματα του βίου και τα σωματικάς προσπαθίας. Όσοι δε δεν ακολουθούν τον Χριστόν ως ο γέρον Ζεβεδαίος, μένουσιν εις τη θάλασσαν και εις το πλοίον, και με άλλους λόγους κατακλείονται εις των σάλων του κοσμικού βίου και εις την ακαταστασία των γηίνων πραγμάτων. Ότε δε ο Θεάνθρωπος εκάλεσε τα σκεύη της εκλογής και κατέστησε αυτά οικουμενικούς διδασκάλους, τότε ήρχισε το κήρυγμα της σωτηρίας και της φιλανθρωπίας αυτού, τα παράδοξα ευεργετήματα.

και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκονεν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Εσυναγωγέ ήσαν τόποι στους οποίους συναρθριζόμενοι οι Εβραίοι ανεγίνωσκον και εξήγοντας θείας γραφάς, εις μίαν δε και την αυτήν πόλην ήσαν πολλέτοι αυτές συναγωγέ. Εις τα συναγωγάς της Γαλιλαίας ο Κύριος ημών εδίδασκε φανερά ή να πάντες ακούωση την διδασκαλίαν αυτού και κανείς να μην έχει αφορμήν να κατηγορήσει αυτόν ότι εδίδασκεν αντίθετα προς τον νόμον και τους προφήτας. Δια τούτου και έλεγε προς τον επερωτώνταν αυτόν Καϊάφαν, «Εγώ παρησία ελάλησα το κόσμο, εγώ πάντοτε εδίδαξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό, όπου πάντοθεν οι Ιουδαίοι συνέρχονται και εν κρυπτό ελάλησα ουδέν». Εδίδασκε δε ο των απάντων δεσπότης και εκήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, δηλαδή το μήνυμα ότι ηνύχθη δια τους ανθρώπους η Βασιλεία των Ουρανών, διότι έλεγεν «Απάρτη όψεστε των ουρανών ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Εκήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, ήγουν, δηλαδή τα δόγματα της ευσεβίας, της πίστεως τα μυστήρια, του νόμου τα κεφάλαια, της Χριστοηθίας τα μαθήματα, δια των οποίων ο άνθρωπος γίνεται κληρονόμος της του Θεού Βασιλείας. Βλέπε δε την διαφοράν μεταξύ των έργων τα οποία επίησεν ο Θεός ότε έδωκε των μοσαϊκών νόμων εις τους ανθρώπους και ότι εκήρυξε το Ευαγγέλιο και ότι εκήρυξε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Εις το όρος το Σινάου που ο Θεός καταβάς έδωκε των νόμων αστραπέ και βροντέ πυρ και όμενον και σάλπιγγες φοδρός ηχούσε όρος καπνιζόμενον και σκότος βαθύ. Εις την Γαλιλαίαν, όπου ο μονογενής Υιός του Θεού ελθόν, ήρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιον, προσκάλεσης διδασκαλική, θαύματα φιλάνθρωπα, ιατρία πάσης νόσου εις όλους τους ανθρώπους, πάσης βαρίας και ανιάτου ασθενίας και πάσης μαλακίας, ήτι πάσης ελαφράς και ευκολοθεραπεύτου αρρωστίας. Εις το όρος φόβος και τρόμος, εις την Γαλιλαίαν θάρρος και παρρησία, εις το Σινά κρίσης και δικαιοσύνη, εις την Γαλιλαίαν έλεος και ευσπλαχνία, δια Μωυσαίος εδόθη νόμος, δια Ιησού Χριστού χάρισε γένετο και αλήθεια.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και την Αποστολική Περικοπή. Η Αποστολική Περικοπή είναι παρμένη από την προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Την βρίσκουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στους στίχους 10 με 16.

αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνοι, ουγαρεστή προσωποληψία παρά το Θεό, όσοι γάρ ανόμως ήμαρτον, ανόμως και απολούνται, και όσοι εν νόμο ήμαρτον, δια νόμου κριθίσονται, ουγαρ οι ακροατέ του νόμου, δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται. Όταν γαρ έθνη τα μη νόμων έχοντα, φύση τα του νόμου ποιή, ούτι νόμων μη έχοντες εαυτής εσύ νόμος, ήτινες ενδείκνυνται το έργο του νόμου γραπτώνεντες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων, εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιον μου δια Ιησού Χριστού.

δόξα και τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον εθνικό, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο των νόμων, και από την άλλη όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο θα δικαστούν με κριτήριο των νόμων. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνον όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Φίλοι και φίλες, γεια σας. Στη σημερινή μας εκπομπή και παίρνοντας αφορμή από την Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής, θα αναφερθούμε σε μια πολύ βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Την υπακοή. Ας ακούσουμε όμως πρώτα, στη δική μας απλή γλώσσα, την Ευαγγελική αυτή περικοπή και συνεχίζουμε. Τον καιρό εκείνο, περπατώντας ο Ιησούς κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, το Σίμωνα που λεγόταν Πέτρος και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη θάλασσα, γιατί ήταν ψαράδες. Και τους λέγει, «Ελάτε μαζί μου και θα σας κάμω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Και πηγαίνοντας πιο πέρα, βλέπει άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη, μέσα στη βάρκα μαζί με τον πατέρα του στο Ζεβεδαίο, να διορθώνουν τα δίχτυα, και τους κάλεσε και αυτούς. Και αυτοί αμέσως αφήκαν τη βάρκα και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Και περιόδευεν όλη τη Γαλιλαία ο Κυριός μας, διδάσκοντας στις συναγωγές των Ιουδαίων και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και θεραπεύοντας κάθε ασθένεια και κάθε ανυμπόρια ανάμεσα στο λαό. Όπως θα διαπιστώσατε, επαναλάβαμε δύο φορές την ίδια φράση. Και αυτοί αμέσως αφήκαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Η φράση αυτή ακριβώς μας δείχνει την υπακοή που επέδειξαν οι μαθητές στον Κύριό μας. Παίρνοντας αφορμή από αυτήν την φράση, θα προσπαθήσουμε στην σημερινή μας εκπομπή να δούμε πόσο πολύτιμη είναι η υπακοή στον άνθρωπο και πόσο συντελεί στην προσπάθειά του για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος που υπακούει στις εντολές, εκδηλώνει την πίστη του σε αυτόν, στον Χριστό μας δηλαδή, ως υπακοή. Η ύψιστη αυτή επιλογή συνιστά ενσυνείδητη και κορυφαία πράξη πίστεως, εφόσον ο υποτακτικός απαρνείται πλήρως τον εαυτό του και υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού χωρίς καμία καύχηση για οποιαδήποτε πράξη ή πρόθεσή του. Γνωρίζει ότι κάνει υπακοή όχι σε απρόσωπες ψυχρές διατάξεις που του τις επέβαλε αυθαίρετα κάποια ανώτερη αρχή ή δύναμη, αλλά στο σωτηριώδες θέλημα του εσταυρωμένου και αναστάντος Θεού, όπως το απεκάλυψε εκείνος από αγάπη και τον προσκάλεσε να μείνει στην αγάπη του τηρώντας τις εντολές του. Αλλά αλήθεια, τι είναι υπακοή? Υπακοή είναι το να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε κανένα καλό μέχρι το τέλος της ζωής του, αλλά να αφήνεται στο θέλημα του Θεού. Είναι η παντελής απάρνηση της ψυχής μας που φανερώνεται εναργέστατα μέσα από το σώμα μας, είναι ο τάφος της θελήσεώς μας και η έγερση της ταπεινώσεως. Είναι, αν θέλετε, η νέκρωση των μελών μέσα στη ζωντανή διάνοια. Είναι ακόμη η ανεξέλεγκτη κίνηση, ο εκούσιος θάνατος, ζωή απαλλαγμένη από περιέργεια, κίνδυνος απαλλαγμένος από μέρημνες, αυθόρμητη ομολογία Θεού, αφοβία θανάτου. Αυτός που την οικειοποιείται ήδη εσφράγισε το θέλημά του με τη μάχαιρα της ταπεινοφροσύνης. Αυτού του είδους την υπακοή στο Θεό έζησε και υπέδειξε στους ανθρώπους ο ίδιος ο Χριστός μας, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Πριν συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τους ένους του Πλαγίου Τετάρτου ήχου, που είναι και ο ήχος της εβδομάδος που διανύουμε. Εδώ θα τους ακούσουμε από τον πολυμελή βυζαντινό χορό υπό τη διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

παρακολουθείτε την εκπομπή Άσο μεν το Κύριο. Σήμερα αναφερόμαστε στην υπακοή και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας αναφερόμενοι σε αυτήν την βασική προϋπόθεση που απαιτείται για την σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Υπακοή σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει δουλικότητα ή άρνηση της προσωπικής ελευθερίας που ευτελίζει τον άνθρωπο στερώντας του το πολυτιμότερο δώρο της ζωής. Αντίθετα, με την υπακοή επιβεβαιώνεται το κριτήριο της αληθινής ελευθερίας, η καθαρότητα της διάνοιας και η κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Ο εγωισμός και η φιλαυτία είναι η ουσιαστική άρνηση της ελευθερίας. Είναι, θα λέγαμε, τα φοβερά εμπόδια και εωσφορικά εκείνα πάθη που μας αλυσοδένουν στην ιδωλολατρική θέληση και μας υποδουλώνουν στην αυθαίρετη επιθυμία, στερώντας μας συνάμα το βασιλικό μας αξίωμα, τη μετοχή δηλαδή στη θεία οικειότητα και υιοθεσία που οικονομείται και καταξιώνεται στον Θεό και με το Θεό. Φίλοι ακροατές, είναι πολύ μεγάλο πράγμα η υπακοή. Η υπακοή των μικρών προς τους μεγάλους. Η υπακοή των πιστών στην Εκκλησία. Η υπακοή όλων των ανθρώπων στο θέλημα του Θεού. Είδαμε πριν από λίγο πως μόλις οι Απόστολοι άκουσαν την πρόσκληση του Κυρίου μας, αμέσως τα παράτησαν όλα και τον ακολούθησαν. Θα μου πείτε, τους καλούσε ο ίδιος ο Χριστός και είχαν πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Και μας όμως, σήμερα, ο Κύριός μας δεν μας καλεί μέσω του Ευαγγελίου Του, μέσω της Εκκλησίας, μέσω, αν θέλετε, του αδελφού μας, στο οποίο καθρεφτίζεται ο ίδιος ο Κύριός μας. Έρχονται όμως κάποιοι καλοθελητές και μας τραβούν στο κακό. Και εκείνους ίσως πολλές φορές τους ακούμε, τους κάνουμε φίλους μας και τους δίδουμε όλο τον εαυτό μας. Περισσότερη πίστη και εμπιστοσύνη δείχνουμε σε εκείνους που μας ξεγελούν παρά ίσως σε εκείνους που μας συμβουλεύουν και θέλουν το καλό μας. Τον πνευματικό μας πολλές φορές, και κακώς βέβαια, δεν τον ακούμε και δίδουμε μεγαλύτερη βάση στα λόγια κάποιου τυχαίου πλάνου ανθρώπου. Οι ιερείς μας καλούν στην Εκκλησία, προσεύχονται και λειτουργούν για μας, μας συμβουλεύουν σαν ποιμένες, μας κηρύττουν το λόγο του Θεού, μας δείχνουν το δρόμο της προκοπής και της σωτηρίας μας. Πολλές φορές όμως δεν τους ακούμε και ακούμε κάθε πλάνο και τυχαίο που μας σηκώνει τα μυαλά και μας παρασύρει στο κακό και μας ετοιμάζει δυστυχώς την καταστροφή μας. Αγαπητοί ακροατές, στην διακριτική μας ευχέρεια είναι να επιλέξουμε. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με το κεκραγάριο του Πλαγίου Τετάρτου ήχου. Εδώ θα το ακούσουμε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιεροψαλτών, ο Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, υπό τη διεύθυνση του Αντωνίου Μπελούση.

Διαβάζουμε από τις γνώμες των Αγίων Πατέρων. Μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης για την υπακοή. Υπακοή σημαίνει θάψιμο της δικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπείνωσης. Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ τη μακάρια υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτή, κανένας από τους εμπαθείς δεν θα δει Θεού πρόσωπο. Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει στον πνευματικό του πατέρα μοιάζει με άνθρωπο που βάζει στα μάτια του άλλοτε κολύριο και άλλοτε

ακούει γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η διάκριση. Από την διάκριση γεννάται η διόρασης και από αυτήν η προόρασης.

όπως τα δέντρα που σύονται από τους ανέμους ρίχνουν βαθιές ρίζες, έτσι και όσοι ζουν σε υπακοή αποκτούν δυνατές και ακλόνητες ψυχές.

Τέλος, όποιος δεν ακούει των φρονίμων τις συμβουλές, δυστυχώς πέφτει σε μεγάλες συμφορές.

το σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι πως μας ενδυναμώνουν και προχωρούμε με περισσότερη θέρμη και με περισσότερο μεράκι σε αυτό το οποίο κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ηχολήπτη μας, τον Γιώργο τον Στολίγκα, ο οποίος με ιεραποστολικό ζήλο είχε την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής μας, καθώς επίσης και όλους εσάς, και πάλι για τα καλά σας λόγια. Να είστε πάντα καλά και ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ο Απόστολος Φίλιππος, αγαπητοί μου ακροατές, μόλις εγνώρισε τον Χριστόν, έτρεξε και βρήκε τον φίλον του Ναθαναήλ και με χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του είπε «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν, αυτόν που ο Μωυσής και οι προφήτες είχαν προαναγγείλει, Ιησούν από την Ναζαρέτ». «Μπορεί από την Ναζαρέτ να βγει τίποτε το καλόν», απάντησε ο Ναθαναήλ. Ο Φίλιππος δεν εκάθισε να συζητήσει με τον Ναθαναήλ, δεν άρχισε να του παρατάσει επιχειρήματα. Σκέφτηκε ότι το καλύτερο και πιστικότερο επιχείρημα, η μεγαλύτερη και η πιστικότερη απόδειξη ήταν η προσωπική γνωριμία με τον Χριστό. Γι' αυτό λέγει στον Ναθαναήλ «Έρχου και είδε, έλα να δεις και να γνωρίσεις προσωπικά τον Χριστό». Μόλις ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει, είπε στους άλλους μαθητές «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ούκεστην». Δηλαδή, να ένας γνήσιος Ισραηλίτης χωρίς δόλο μέσα του. Ένας αληθινός Ισραηλίτης άδολος και απονήρευτος, ευθύς και ειλικρινής, χωρίς υστεροβουλία και ιδιοτέλεια. Ο Ναθαναήλ με έκπληξη ερωτά «Πόθε με γινώσκεις, από πού με ξέρεις, πώς ξέρεις τις απόκριφες σκέψεις και ελαττήριά μου?» Ο Κύριος του απάντησε «Προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από τη Σικιάν, σε είδα». «Διδάσκαλε», φωνάζει με πίστη ο Ναθαναήλ, «σύ είσαι πραγματικά ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ που περιμέναμε σύμφωνα με τις προφητείες». Ο Κύριος απάντησε «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη Σικιάν, πιστεύεις? Από εδώ και πέρα θα δεις γεγονότα πολύ πιο μεγάλα και πιο θαυμαστά». Από το περιστατικό αυτό της κλήσης του Ναθαναήλ στο αποστολικό αξίωμα θα σταθούμε και θα σχολιάσουμε στη σημερινή εκπομπή τα λόγια του Κυρίου «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκεστίν». Σύμφωνα με τα λόγια αυτά του Κυρίου, ο Ναθαναήλ δεν ήταν μόνον ένας καλός και αληθινός Ισραηλίτης, αλλά ήταν επιπλέον και άδολος, δηλαδή δεν ήταν δολερός, ύπουλος, πονηρός, πανούργος, ανηλικρινής. Ο δόλος, η απάτη και η κακία ήταν άγνωστοι για αυτόν. Ήταν αγνή ψυχή, ειλικρινής και απονήρευτος. Ο Κύριος με την παγνωσία του είδε το πνευματικό περιεχόμενο της καρδιάς του και το φανέρωσε στους άλλους μαθητές του. Την αγνότητα και την καθαρότητα αυτήν του Ναθαναήλ μπορούσε ο Κύριος να την κρατήσει μυστική. Δεν το έκανε όμως αυτό. Την απεκάλυψε για να τη γνωρίσει ο μικρός κύκλος των μαθητών του, αλλά και να την ακούσουν όσοι διαμέσου των αιώνων θα γίνονταν ακόλουθοί του. Ήταν σαν να τους έλεγε τότε ή σαν να μας λέγει και εμάς σήμερα «Να, έτσι πρέπει να είστε, με τόσον καθαρήν καρδιά, με τόσον αγνά και ωραία αισθήματα στη ψυχή σας, χωρίς δόλων». Μεγάλη αμαρτία ο δόλος, γράφει ο αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος στο περιοδικό «Χριστιανική Παλμή». Μεγάλη μάστιγα η δολιότητα και στην προσωπική μας ζωή αλλά και στην κοινωνική ζωή. Λένε ότι ο χαμολέων δεν μετασχηματίζεται τόσον όσον ο δόλιος άνθρωπος, ούτε η αλεπού πονηρεύεται και πανουργεύεται τόσον στις πράξεις της όσον ο δόλιος άνθρωπος, αλλά ούτε και η πάρδαλη έχει τόσα ποικιλία χρωμάτων όσοι έχουν τα λόγια του δολιευομένου. Ο δόλιος άλλα λέγει και άλλα κάνει. Πάντα σοφίζεται το πονηρόν. Αναφερόμενος ο προφήτης Δαβίδ στους ανθρώπους που άδικα και χωρίς αφορμήν τον εχθρεύονταν και τον μισούσαν, λέγει «Είναι πολύ δόλοι και ασυνείδητοι, γιατί σε μένα μιλούσαν με γλώσσαν ειρηνικήν και φιλικήν, μέσα τους όμως σκέφτονταν και σοφίζοντα σχέδια δόλια». Να
και το κείμενο του σχετικού στίχου. «Εμή μεν ειρηνικά ελάλουν και ποργή δόλους διελογίζοντο». Ψαλμός 34. Δόλος, δόλος, παντού δόλος, παντού οι δόλοι οι άνθρωποι, σπάνιοι οι ευθύς, οι ειλικρινείς, δόλοι οι κόλακες. Κάποιος δόλος υπάρχει μέσα στα λόγια της κολακίας. Κάτι θέλουν να επιτύχουν οι κόλακες. Κάποιον πάντα συμφέρον και μέσα στην πολλήν αγάπη, η οποία επιδεικνύεται στο έναν και στο άλλον πρόσωπο που έχει την όποιαν επιφάνεια μέσα στην κοινωνία, σπάνια να μην υπάρχει δόλος. Κάποιος επιλείψιμος στόχος, κάποια σκοπιμότητα. Σπάνια να δεις το βάθος του ανθρώπου, να δεις την καρδιά του. Άνθρωπο βλέπεις, καρδιά δεν βλέπεις. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Βλέπεις τον άνθρωπο, το θαυμάζεις για το έναν ή το άλλο χάρισμα, τον κάνεις φίλον, του εμπιστεύεσαι κέρια θέση στη δουλειά σου, αλλά αλίμονον, η καρδιά αυτού πλήρης δόλου. Δόλος της πάσης φύσεως συναλλαγές, δόλος παντού. Ζούμε σε έναν κόσμο δόλιον. Σπάνιοι οι γνήσιοι άνθρωποι στο ήθος, οι ειλικρινείς, οι ανυπόκριτοι. Σώσον με Κύριε ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν εαλήθιε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησαν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εγκαρδία και εγκαρδία ελάλησαν κακά, λέει ο Δαβίδ στο Ψαλμόν 11. Δηλαδή, σώσε με Κύριε, επειδή εξαφανίστηκε ο όσιος, επειδή χάθηκαν οι φιλαλήθεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Μάταια λόγια λέγει ο καθένας των διπλανών του. Με δόλια χείλη μιλούν από διπλήν καρδιάν. Η διπλοπροσωπία τους είναι φοβερή. Ταιριάζει και μόνο για το δόλο, τη δολιότητα, να έρθει ένας Διογένης και γυρίζοντας τον κόσμο όλων με αναμένον το φανάρι κάθε μέρα να φωνάζει «Ζητώ άνθρωπον χωρίς δόλον». Αναφέρομαι από την Καινή Διαθήκη μερικά παραδείγματα δολίων ανθρώπων. Πρώτον, οι Φαρισαίοι. Η συμπεριφορά τους γενικά και ειδικά προς τον Χριστό ήταν δόλια. Με κάθε τρόπον προσπαθούσαν με δόλον να παγιδεύσουν και να εξοντώσουν τον Χριστόν. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο κεφάλαιο 22. Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν σύσκεψη πώς να τον παγιδεύσουν με ερωτήσεις. Στο κεφάλαιο 26 αναφέρει, συγκεντρώθηκαν τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου στο παλάτι του αρχιερέως και αποφάσισαν να συλλάβουν με δόλον τον Ιησούν και να το θανατώσουν. Ένα δεύτερο παράδειγμα από τις πράξεις είναι ο μάγος Ελίμας. Ο Απόστολος Παύλος, ασκώντας την Ιεραποστολή, έφτασε στην Πάφον της Κύπρου. Εκεί ο Ανθύπατος Σέργιος Παύλος προσκάλεσε στο διοικητήριον τον Βαρνάβαν και τον Παύλον για να ακούσει τον Λόγον του Θεού. Ήταν καλή ψυχή ο Ανθύπατος, είχε πνευματικά ενδιαφέροντα και ενώ άκουγε με πολλήν προσοχή και ενδιαφέρον τον Απόστολον Παύλον, ο μάγος Ελίμας θέλησε να απομακρύνει τον Ανθύπατον από τη χριστιανική πίστη με δόλιους και ραδιούργους τρόπους. Αγανάκτησε ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών Παύλος και γεμάτος Πνεύμα Άγιον κοίταξε τον μάγον και του είπεν «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ου παύση διαστρέφοντας οδούς του Κυρίου τας ευθείας, σύ που είσαι γεμάτος από κάθε δόλον και ραδιουργία, εχθρέ πάσης αρετής, δεν θα παύσεις να διαστρέφεις τους ορθούς δρόμους του Κυρίου».

Κλασικό παράδειγμα δουλειότητας στην Καινή Διαθήκη είναι ο Ιούδας. Ενώ ο Ναθαναήλ έμεινε γνωστός ως άδωλος, ως άνθρωπος μέσα στον οποίο δεν υπήρχε δόλος, ο Ιούδας έμεινε γνωστός ως προδότης αλλά και ως δόλιος. Τη δολιότητα του Ιούδα παρουσιάζει στο πιο κάτω κείμενο ο αρχιμαντρίτης Δανιήλ Αεράκης, το οποίο σας μεταφέρω διασκευασμένο και γλωσσικά απλοποιημένο. Η συμπεριφορά του Ιούδα καθόλου το τριετές διάστημα της μαθητείας του κοντά στο Χριστό, αλλά ιδιαίτερα κατά το στάδιο της προδοσίας και της σύλληψης του Κυρίου, χαρακτηρίζεται από δολιότητα. Η ύμνη της Μεγάλης Εβδομάδος και ιδιαίτερα η ύμνη της Μεγάλης Πέμπτης επανειλημμένα ονομάζουν τον Ιούδαν δόλιον και παρουσιάζουν τις δόλιες ενέργειες του. «Ο τρόπος σου δολιότητος γέμει, παράνομε Ιούδα», αναφέρει ο Ιερός Υμνογράφος. Ας παρακολουθήσουμε ορισμένες εκδηλώσεις της δολιότητας του Ιούδα. Πρώτον, όταν ακολουθούσεν τον Χριστόν, γεμάτος δόλων και πονηρίαν, ακολουθούσεν εκείνον ως αμαρτίαν ούκε ποιήσε, ουδε ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ενώ ήταν φιλάργυρος, ακολουθούσεν εκείνον ο οποίος εκαλούσεν τους μαθητές του να δώσουν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και να τον ακολουθήσουν ως αχτίμονες. Ενώ σκεφτόταν πονηρά για το διδάσκαλον, προσποιόταν αγάπην και αφοσίωση. Ως εξής παρουσιάζει ο υμνογράφος το δόλιο μαθητήν: «Ιούδας ο δούλος και δόλιος, ο μαθητής και επίβουλος, ο φίλος και διάβολος, εκ των έργων απεφάνθη. Οικολούθη γάρ το διδασκάλο και καθεαυτόν εμελέτα την προδοσία». Δηλαδή ο Ιούδας φάνηκε από τις πράξεις του ότι φαινομενικά ήταν δούλος, πραγματικά όμως δόλιος. Φαινομενικά μαθητής του Χριστού, πραγματικά ύπουλος εχθρός. Ακολουθούσαν τον διδάσκαλον, αλλά στα βάθη της καρδιάς του σχεδίαζαν την προδοσία. Η δολιότητα έκανε τον Ιούδα να αλλάζει προσωπείον. Ενώ εμισούσεν τον Χριστόν, φαινόταν ότι τον αγαπούσεν. Ενώ φαινόταν ότι τον αγαπούσεν, παρουσιαζόταν στους εχθρούς ως προδότης. Μισώνε φίλην, φιλώνε πόλη, τον εξαγοράσαν τα ημάς εκ της κατάρας. Η δολιότητα του φανερώθηκε πιο καθαρά στο σπίτι του Λαζάρου στη Βιθανία. Η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, για να δείξει την αγάπη και ευγνωμοσύνη της των Κύριων, αλήφει με πολύτιμο μύρον τα πόδια του. «Η οικία επλήστην εκ της οσμής του μύρου», λέγει ο Ευαγγελιστής. Αλλά η καρδιά του Ιούδα ήταν γεμάτη δυσοσμίαν, γεμάτη κακίαν και δόλων. Ήταν κατάλληλη ευκαιρία να κάνει καλήν εντύπωση ο δόλιος Ιούδας. Φορεί το προσωπείο της φιλοπτωχίας και ρωτά: «Διατί τούτον το μύρον ούκε πράθη δεν επολύθη 300 διναρίων και εδόθη πτωχής?» Αυτός που επρόκειτο να πωλήσει τον ατίμητον ενδιαφέρεται για τους φτωχούς. Αυτός που επρόκειτο να παραδώσει τον Χριστό στους εχθρούς του ή να απολέσωσιν αυτόν ενδιαφέρεται για την απώλεια του μύρου. Με την υποκριτική ερώτησή του και το ενδιαφέρον του για τους φτωχούς δείχνει και το πάθος της φιλαργυρίας του θέλει να ικανοποιήσει. Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέπτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτόν του από τα χρήματα που έβαζα σε αυτό, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μεγαλύτερη υπήρξε η δολιότητα του Ιούδα κατά τον μυστικό δείπνον. Ο Κύριος απευθύνεται στους μαθητές του και λέει: «Αλήθεια σας λέγω, ένας από σας θα με προδώσει». Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρδα και άρχισαν ένας-ένας να ρωτούν: «Μήπως εγώ, Κύριε?» Και ο Ιούδας,
ό τη υποκρισία του, ρωτά και αυτό σαν να μην γνωρίζει. Μήτι εγώ είμαι η Ραβή. Μόνον άνθρωπο στη ψυχή του οποίου εισήλθε ο Σατανάς θα μπορούσε να δείξει τέτοια δολιότητα. Συνδυπνούσε με το διδάσκαλον ως μαθητής, ενώ εσχεδίαζε πονηρά εναντίον του. Συμμετείχε στη Θεία Τράπεζα όχι με καρδιά καθαρή, αλλά με καρδιά δόλια. Κοινώνησε του Θείου Σώματος και Αίματος με πονηρή καρδιά. Πόσοι από μας άραγε προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία με καρδιά ακάθαρτη, γεμάτη κακία και δόλο. Γι' αυτό ο υμνογράφος λέει: «Μη δεις ο πιστή του δεσποτικού δείπνου αμύητος, μη δεις όλος ως ο Ιούδας δολίος προσίτω τη τραπέζη». Αλλά εκεί που η δολιότητα του Ιούδα φτάνει στο αποκορύφωμά της, είναι στον τρόπο της προδοσίας. Δεν παρέμεινε μέχρι το τέλος του μυστικού δείπνου. Εγκατέλειψεν τον διδάσκαλον και τον όμιλον των μαθητών και προχώρησε στο σκοτάδι της νύχτας να συναντήσει τους εχθρούς του Χριστού. Έφυγε για να συναντήσει σε λίγον τον Χριστό στον κήπον της Γεστημανή. Οδηγεί τον όχλον, ο οποίος με ξύλα και μαχαίρια πηγαίνει να συλλάβει τον Χριστόν. Είχεν δώσει συστηματικό σημείο το φίλημα. Αυτός που τον πρόδιδε τους είχε δώσει τούτον το συστηματικό σημάδι: «Όποιο φιλήσω αυτός είναι, πιάστε τον». Αμέσως λοιπόν πλησίασεν τον Ιησούν και του είπεν: «Χαίρε διδάσκαλε», και το φίλησεν. Χρησιμοποίησεν τη θερμότερη εκδήλωση αγάπης για να προδώσει τον Κύριο. Θα μπορούσε με άλλο σημείο να υποδείξει στους εχθρούς του τον Ιησούν. Προτίμησε όμως το δολιότερον τρόπον, φιλήματι δολίο παραδιδούς αυτών της ανόμης. Και άκουσεν το παράπονο του διδασκάλου: «Ιούδα, με φίλημα προδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου». Ο δόλιος Ιούδας είχε και έχει πολλούς μιμητές. Υπάρχουν πολλοί που κινούνται στο σκοτάδι και μελετούν δολιότητας όλη την ημέρα, όπως γράφει ο Δαβίδ. Εργάζονται ύπουλα σε σκοτεινά παρασκήνια και ενώ εκεί καταστρώνουν σχέδια πονηρά, δημόσια παρουσιάζονται αθώα περιστέρια, γεμάτη αγάπη και ευγένεια. Παριστάνουν το φίλον ενώ σκάπτουν τον τάφον του άλλου. Χαμογελούν με τα χείλη ενώ στην καρδιά τους φωλιάζει το μίσος και ο φθόνος. Άλλα σκέφτονται και άλλα εκδηλώνουν και άλλα λέγουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνήθισαν σε μια ζωή ψεύδους, υποκρισίας και δολιότητας. Ο τρόπος τους δολιότητος γέμι, όπως λέει ο υμνογράφος. Αυτοί είναι σε θέση να εργάζονται για την εξόντωση όσων διαφωνούν με αυτούς και να εκφράζουν συγχρόνως συμπάθεια για όσα αυτοί υποφέρουν. Είναι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι μπορούν με τον τρόπο αυτόν να επικρατήσουν. Αλλά η Αγία Γραφή, που μας παρουσιάζει το τραγικό τέλος του δόλιου Ιούδα, μιλά και για το τέλος όλων των πονηρών ανθρώπων. «Οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται», γράφει ο Δαβίδ στο Ψαλμό 36, «θα τιμωρηθούν, αν όχι πάντοτε στην παρούσα ζωή, εξάπαντος στην άλλην».

Άγιος Μάρκος ο ασκητής γράφει: «Από εκείνους που κάνουν κακό στον συνάνθρωπον τους φανερά, χειρότερος είναι ο λαθροκακούργος, αυτός δηλαδή που αδικεί των πλησίων του ύπουλα. Γι' αυτό ακριβώς εκείνος βαρύτερα κολλάζεται. Αυτός που κάνει δολοπλοκίες και είναι κακοποιός χωρίς ο ίδιος να φανερώνεται, είναι φίδιν κατά την Αγία Γραφή που παραμονεύει στο δρόμο και δαγκώνει. Εκείνος που άλλοτε μεν επαινεί των πλησίων του και άλλοτε τον κατηγορεί, έχει νικηθεί από την καινοδοξία και το φθόνον, και με τους επένους αφενός προσπαθεί να κρύβει το φθόνον, ενώ με τις κατηγορίες αφετέρου κοιτάζει να παρουσιάσει τον εαυτόν του από τον άλλον καλύτερον. Όπως όμως δεν είναι δυνατόν να βόσκους των ίδιων τόπων πρόβατα και λύκοι μαζί, έτσι είναι αδύνατον να τύχει της εσπλαχνίας του Θεού εκείνος που δόλια αδικεί των πλησίων του». Πράγματι, κάθε κακός άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Ο πιο επικίνδυνος όμως, από τον οποίο δύσκολα μπορούμε να προφυλαχτούμε, είναι ο δόλιος. Τους άλλους τους βλέπεις, τους βλέπουμε. Ξέρουμε κατά κανόνα ποιοι είναι, τι επιδιώκουν, τι κακό μπορούν να μας κάνουν. Το δόλιο όμως δεν τον αντιλαμβανόμαστε αμέσως. Δεν διακρίνουμε από την αρχή την κακία που κρύβει μέσα του και τους σκοπούς που επιδιώκει. Οι δόλοι άνθρωποι φορούν το ένδυμα της υποκρισίας, φέρονται σαν αθώα πρόβατα ενώ είναι λύκοι. Δεν διακρίνουμε από την αρχή την κακία που κρύβουν μέσα τους και τους σκοπούς που επιδιώκουν, γιατί στην αρχή στάζει μέλιν το στόμα τους. Σοφές είναι οι συμβουλές τους. Φαίνεται ότι τίποτε άλλον δεν τους απασχολεί παρά το δικό σου συμφέρον, η πρόοδος σου, η ανάδειξή σου στην κοινωνία. Διορθώνουν τα σφάλματά σου και σε θαρρύνουν σε κάθε τι που σε ευχαριστεί. Σου δίνουν την εντύπωση του πιο ειλικρινούς και αφοσιωμένου φίλου. Σε φέρνουν σε σημείο να μακαρίζεις τον εαυτό σου γιατί βρήκες τέτοιους πιστούς φίλους και είσαι έτοιμος να τους ανοίξεις την καρδιά σου και να τους δώσεις πλήρη εμπιστοσύνη. Ενώ όμως δείχνουν αυτήν τη συμπεριφορά, παράλληλα καταστρώνουν εναντίον σου τα πιο σκοτεινά και εξοντωτικά σχέδια και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να τα εφαρμόσουν. Ο προφήτης Δαβίδ, που στην πολυκύμαν της ζωή του αντιμετώπισε δόλιους εχθρούς, τους περιγράφει παραστατικά στο Ψαλμόν 54. Ένας μάλιστα από αυτούς ήταν άνθρωπος που είχε την μεγίστην εκτίμηση του Δαβίδ. Τόσο πολύ τον εκτιμούσε, τόση εμπιστοσύνη του είχε, ώστε τον εθεωρούσε σαν δεύτερον εαυτόν του. Τον είχε σύμβουλον και φίλο στενών. Έτρωγε μαζί του στο βασιλικό τραπέζι και του έκαμνε ευχάριστη συντροφιά. Ακόμη πήγαιναν μαζί στον ναό να λατρεύσουν από κοινού το Θεό. Και όμως ο άνθρωπος αυτός εσχεδίαζε κακά εναντίον του Δαβίδ. Συμμάχησε με τους εχθρούς και σκόπευε το θάνατόν του. Οι δόλοι άνθρωποι, αγαπητοί μου ακροατές, ξέρουν να κρύβονται, να καμουφλάρονται για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας. Κάποτε βέβαια καταλαβαίνουμε τη δολιότητα του κρυφού αυτού εχθρού, αλλά ίσως να είναι τότε πολύ αργά. Το κακό μπορεί να έχει γίνει και τότε θα δούμε πόσο μεγάλος εχθρός ήταν ο δόλιος. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη ζωή μας, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας για να μην πέσουμε θύματα δολίων ανθρώπων. Παράλληλα, όταν συναντούμε δολιότητες, όταν δόλοι άνθρωποι εξεγείρονται εναντίον μας, με πλήρη εμπιστοσύνη να καταφεύγουμε στον Κύριον και να τον παρακαλούμε να μας γλιτώσει.
Να επαναλαμβάνουμε τη δέηση του Δαβίδ. Κύριε, ρίσε τη ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Μόνον έτσι θα είμαστε ασφαλείς και θα βγαίνουμε ειρηνικοί και νικητές κατά των πειρασμών των δολίων ανθρώπων.

Ύστερα από όσα είπαμε για το δόλο, αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει όλοι μας να κάνουμε αυτοκριτική με σκοπό να διαπιστώσουμε μήπως και εμείς έχουμε δόλο χωρίς να το γνωρίζουμε. Σε αυτό κυρίως πρέπει να δώσουμε βαρύτητα, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι είμαστε. Είμαστε άδολοι, ειλικρινείς, απονήρευτοι? Μπορεί ο Κύριος να πει για τον καθέναν από μας είδε άνθρωπος ενώ δόλος ούκεστη? Να κάνουμε μια αυτοεξέταση και αν εντοπίσουμε έστω και ίχνη δόλου, να τα αφαιρέσουμε από την καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού μας συνιστά να αποβάλλουμε από μέσα μας κάθε δόλον. Φέρνουμε στη μνήμη μας μερικές από τις προτροπές που υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Πρώτον, παύσον τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλον, γράφει ο Δαβίδ στο Ψαλμό 33. Παύσε τη γλώσσα σου από πικρές κακολογίες και κλείσε τα χείλη σου για να μην λαλούν δόλια, κατασκευάσματα και συκοφαντικές επινοήσεις προς καταστροφήν του πλησίου σου. Δεύτερον, άντρα δόλιον δε λύσετε Κύριος, λέει πάλιν ο Δαβίδ στο Ψαλμόν 5. Δε λύσετε, συχαίνετε, αποστρέφεται ο Κύριος. Είναι φοβερό να αποστρέφεται ο Θεός των άνθρωπων και γίνεται αυτό γιατί ο Θεός αποστρέφεται τη δολιότητα, τις σκέψεις, τα σχέδια, τις ενέργειες του δόλιου ανθρώπου. Και εφόσον ο δόλιος άνθρωπος επιμένει σε αυτά, τότε και αυτόν το δελίσσεται ο Κύριος και επιφέρει εναντίον του τιμωρίες. Δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, γράφει στο Ψαλμόν 72. Δεν μένει ο δόλιος άνθρωπος χωρίς ανταπόδοση της κακίας του και η ανταπόδοση είναι συντριπτική. Στο Ψαλμόν 119 ο Δαβίδ ρωτά το δόλιον: τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσα δολίαν, τα βέλη του δυνατού εικονισμένα συν της άνθραξη της ερημικής. Τι κέρδος και τι ανταπόδοση νομίζεις πως θα έχεις για τη δολιότητά σου? Θα έχεις τη θεία οργήν, η οποία σαν με φλογοβόλα βέλη θα σε κατακαύσει, θα σε τιμωρήσει κατά τον πιο φοβερόν όσων και δίκαιων τρόπων. Αυτή είναι η αμοιβή της δολιότητας. Αντίθετα, στο Ψαλμόν 31 αναφέρει ο Δαβίδ: «Μακάριος ανήρ, ο ου μη λογίσετε Κύριος αμαρτίαν, ουδε εστίνεν το στόματι αυτού δόλος». Δηλαδή ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν θα λογαριάσει αμαρτίαν ώστε να ζητήσει ευθύνη από αυτόν, ούτε υπάρχει στο στόμα του δόλος αλλά μόνον ειλικρίνεια και ευθύτητα. Τέταρτον, δίκαιος εστίν ο Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας είδεν το πρόσωπο.

αυτού. Ο Κύριος είναι δίκαιος και αγαπά τη δικαιοσύνη, στρέφει το πρόσωπο του με ηλαρότητα και με ευμένεια στους ειλικρινείς και έντιμους ανθρώπους. Συνεχίζουμε με δύο προτροπές του Αποστόλου Πέτρου που συναντούμε στην πρώτη του επιστολή. Στο κεφάλαιο 2 αναφέρει «Αποθέμενοι ούν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις». Δηλαδή πετάξτε από την καρδιά σας κάθε κακίαν και κάθε δολιότητα και κάθε είδος υποκρισίαν. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρει «Ο θέλος ζωήν αγαπάν και η δίν ημέρας αγαθάς, παυσάτω τη γλώσσαν αυτού από κακού και χείλη αυτού του μη λαλήσε δόλων». Ας θέλουμε λοιπόν μια ζωή ειρηνική και να βλέπουμε καλές τις ημέρες της ζωής μας, να παύσουμε τη γλώσσα μας από κάθε κακό λόγο και να μην επιτρέπουμε στα χείλη μας να λαλήσουν ποτέ δολιότητα. Να λαχταρούμε να γίνουμε όπως ο Ναθαναήλ, χωρίς δόλο στην καρδιά μας. Να φτάσουμε στο σημείο να λέμε μαζί με τον Δαβίδ «Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνωσμε, ότι ου και στη δόλος εγλώσσι μου και συνεπώς ούτε και στην καρδιά μου». Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Μεταξύ των πολλών αρετών, η Κοσμήτω Λεωνίδας και με τη μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης. Παραλείπουμε τις όσες άλλες αγαθοεργίες έπρατε καθημερινά στους φτωχούς, στην εκκλησία, σε ιερές μονές, ιδρύματα κτλ. Αναφέρουμε μόνον ένα δείγμα θυσίας εκ του υστερήματος και όχι εκ του περισσεύματος. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη, πλησίαζε το Πάσχα. Παραδόξως, η συνταποθήκη του Λεωνίδα ήταν αδιανή. Η νοικοκυρά συνηθισμένη για τα Πασχαλινά ενημερώνει τον σύζυγο. «Αλεύρι δεν έχουμε», τρέχει ο καλοσύζυγος και φροντίζει να δανειστεί 10 οκάδες αλεύρι για τις απαραίτητες ανάγκες. Αφού επιστρέφει με το αλεύρι χαρούμενος, σε λίγο ναι και χτυπά κάποιος την πόρτα. Ένας φτωχός ζητά λίγο αλεύρι. Ο Λεωνίδας, χωρίς καν να του εξηγήσει ότι μόλις και αυτός προμηθεύτηκε το απαραίτητο δανεικό, λέει στη γυναίκα του: «Δέσποινα, δώσε το μισό αλεύρι στο φτωχό». Η Δέσποινα ζορίστηκε: «Μα ευλογημένε, να είχαμε ευχαρίστως. Αυτό δεν φτάνει ούτε εμάς. Τι θα γίνει?» Και ο Λεωνίδας ξανά: «Δώσε το μισό και ελπίζω στον Θεό ότι δεν θα πεινάσουμε». Έτσι και έγινε. Αυτό φανερώνει και μεγάλη ελεημοσύνη, αλλά και πολύ βαθιάν πίστη. Σαν απόδειξη της βαθιάς πίστεως του Λεωνίδα, θα αναφερθούμε αργότερα σε ένα άλλο περιστατικό. Επί 7 ημέρες, γονικλινής κάποτε, μπροστά στο εικονοστάσι, προσευχόταν αδιαλείπτος, χωρίς ύπνο, χωρίς ψωμί, χωρίς νερό.

καλλίτεκνος αλλά και πολύτεκνος Δέσποινα έφερε 10 τέκνα στη ζωή. Όμως κρίμασιν ίσο Κύριος είδεν, εξ αυτών επέζησαν μόνον τα 5. Εξ αυτών δε πάλιν ο πρώτος, ο Δημήτριος, σε ηλικία μόλις 30 ετών, κατόπιν σύντομης θανατηφόρου νόσου, απήλθε προς τα ουράνια. Δεύτερη είναι η Αγάθη και τρίτος ο Χαράλαμπος. Τελευταίοι ακολουθούν οι δίδυμοι Κοσμάς και Δαμιανός. Η οικογένεια Λεωνίδα Γαλανόπουλου, αλλά και όλος ο υπόλοιπος ποντιακός ελληνισμός, ετύχαναν μέχρι τότε τη τσαρικής ορθόδοξης εύνοιας. Κατά συνέπεια, η ζωή εκυλούσε πολύ ομαλά και ειρηνικά. Όμως τα πράγματα και πάλι άλλαξαν άρδιν με την επανάσταση των Μπολσεβίκων, την πτώση του τσαρισμού και επικράτηση των πρώτων. Και πάλι εκ νέου δοκιμασίες. Το νέο καθεστώς επιχειρεί με παντός είδους πιέσεις και κακουχίες να επιβάλλει την αθεία. Προτού απροβλέπτου νέου αυτού κινδύνου, πολλοί εκ των ποντίων, μεταξύ των οποίων και το γένος Γαλανόπουλου, αποφασίζουν να μετικήσουν σε πάτριον ελληνικών έδαφος. Κατά το 1922 μεταβαίνουν ως πρώτον σταθμό στην ελληνικότατη Λέσβο. Από εκεί, μετά από λίγο, καταφθάνουν στην ένδοξη Θεσσαλονίκη. Όμως και εκεί δεν έπαυσαν να διερευνούν το καταλληλότερο τόπο στον οποίο θα μπορούσαν να ζήσουν με τις συνηθισμένες ασχολίες τους. Δεν άργησαν να μάθουν ότι εκεί κοντά στη Δράμα υπάρχουν αγρή αλλά και άφθονο νερό για φυτοκαλλιέργεια. Γύρω στο 1922-23 λοιπόν εγκαθίστανται οριστικά στο ωραίον αρκαδικόν προάστιο της πόλεως Δράμας.

Χαράλαμπος γεννήθηκε στη Ρωσία γύρω στο 1910. Ένας θείος του, ο Αναστάσιος, μετέπειτα μοναχός Αρσένιος, εφορούμενος από θείο έρωτα, πριν ακόμα γεννηθεί ο Χαράλαμπος, σχεδιάζει την αναχώρησή του για τους Αγίους Τόπους για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στον δημιουργό του. Όμως ένα ακόμα παραμένει ως τελευταίο εμπόδιο. Επιθυμεί να βαφτίσει ένα βρέφος πριν αναχωρήσει, για να μην του βάλει ο Χριστός στην αγκαλιά μια πέτρα στην άλλη ζωή. Αυτό ήταν μια από τις λαϊκές παραδόσεις του Πόντου για όσους δεν βαφτίσουν έστω και ένα βρέφος. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Χαράλαμπος, λέγει ο Αναστάσης στον αδελφό του: «Λεωνίδα, αυτό που θα γεννήσει Δέσποινα είναι δικό μου. Εγώ θα το βαφτίσω. Μ' ακούς?» Έτσι και έγινε. Πράγματι, ο βαπτιστικός του Αναστάση έγινε κατεξοχήν δικός του θείου και αναδόχου του, ακολουθήσας αργότερα κατά πάντα τα ίχνη του. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Χαράλαμπος. Ο μικρός Χαράλαμπος έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Ρωσία. Επόμενο ήταν να γνωρίζει καλά και τη ρωσική γλώσσα. Καταρτισμένος με τα ρωσικά αλλά και με πολλές ρωσικές αναμνήσεις, ήδη σε ηλικία 12 ετών, με όλη τη συγγένειά του, καταφθάνει στον οριστικό σταθμό, δηλαδή στο προάστιο της δράμας Αρκαδικό. Εκεί τελειώνει το δημοτικό με άριστες επιδόσεις και εγγράφεται στη συνέχεια στο γυμνάσιο. Αφού και πάλι είναι αριστούχος, τελειώνει τις δύο πρώτες τάξεις, αναγκάζεται παρά την θέλησή του για λόγους ανάγκης και υπακοής προς τους γονείς να διακόψει. Είχε ενμένος έμπειρος ο Λεωνίδας μεγάλη επιτυχία στην καπνοκαλλιέργεια. Δυστυχώς όμως εξευτελίστηκαν τότε τόσο πολύ οι τιμές σε βαθμό όπου εκινδύνευε να χρεοκοπήσει. Πρώτου κινδύνου αυτού επιστρατεύει ως αρρωγόν της οικογένειας το μεγαλύτερο από τα άρνα τέκνα του. Εκτότε ο Χαράλαμπος επιδίδεται σε γεωργικές και χειρονακτικές αλλά και παντός είδους εργασίες προκειμένου να αποκομίσει τα προς το ζήν για την οικογένειά του. Αργότερα διορίστηκε και κλητήρα στην Ομαρχία. Την ημέρα δούλευε στους αγρούς, το βράδυ κουρέας ως δεύτερο επάγγελμα. Στα πανηγύρια και τις συγκεντρώσεις παντού έτρεχε σαν μικροπολιτής, πάντοτε με τον Τίμιο Ιδρώτα. Κάποτε ενέσκυψε ψήρα στην περιοχή της Δράμας και από την φαγούρα που προκαλούσε στα μαλλιά όλος ο κόσμος κρατούσε χτένι στο χέρι. Τότε μεθοδεύτηκε το εξής. Επέρνε από το σφαγείο όλα τα κέρατα των ζώων και αφού τα ζέστενε, τα σκάλιζε και έκανε περίφημες χτένες. Αν και στα πρώτα του χρόνια, εξωτερικά φαινόταν πολύ εξωστρεφής και κοινωνικός. Όμως, ως προς την τιμιότητα, ήταν υπόδειγμα σε όλους. Ένα παράδειγμα μόνο αναφέρουμε, παρόμοιο θα λέγαμε με του σόφρονος δικαίου εκείνου Ιωσήφ του Παγκάλου.

Κάποτε σε ηλικία 22-23 ετών, εκδαιμονικής συνεργίας, μια πανέμορφη κόρη και μάλιστα επαντρεμένη με αξιωματικών του στρατού, ετρώθηκε από σατανικό έρωτα προς τον νεαρό Χαράλαμπο. Συνεχωμένη μια πορεία, πώς να επιτύχει του ποθουμένου και αφού κατ' επανάληψη προκλήσεις έπεφταν στο κενό, η δολή αυτή μενάς, τέλος, τι μεθοδεύεται. Σε μια απουσία του συζύγου της, στείνει καρτέρι έξω από την οικία του νέου. Μόλις ο Χαράλαμπος αμέριμνος εξέρχεται για κάποια δουλειά, ως άλλη αλεπού, προσποιείται ότι θέλει να πάει σπίτι της, αλλά φοβάται μόνη της. Εκλυπαρεί λοιπόν τον νέο να τη συνοδεύσει. Απονήρευτος όπως ήταν ο νεαρός Χαράλαμπος, τη συνόδευσε μέχρι την οικία και ετοιμάζεται να φύγει. Εκείνη ξανά: «Σε παρακαλώ, έλα μέσα 5 λεπτά. Να πιείτε ένα νερό με τον άντρα μου, πολύ θα χαρεί». «Όχι, ναι». Τέλος πάντων, διστακτικός μπαίνει στο σπίτι. Αλλά η πετεφρίνα εκείνη, αφού κλείει την πόρτα, γδύνεται μπροστά του και τον προκαλεί. Κι όμως, ο μιμητής αυτός του Σόφρονος και Παγκάλου Ιωσήφ, αφού πρώτα με προσβλητικά λόγια την επετίμησε, άνοιξε την πόρτα και δρομαίως επέστρεψε σπίτι.

Ήταν ένικα του χρόνια, αν και ήταν εμποτισμένος γερά από θρησκευτικές ρίζες, εντούτοις δεν εγνώριζε σε βάθος την πνευματική ζωή. Γι' αυτό και ασχολείτο με διάφορα σπορ, ποδόσφαιρο, δημοτικούς χορούς, τραγούδια, θέατρα κτλ. Σε όλα αυτά ήταν άφθαστος παντού. Μας έλεγαν οι συνομιλικοί του, όταν είχαμε τερματοφύλακα της ομάδας του χωριού μας στο Χαράλαμπο, ενικούσαμε και αυτήν ακόμα την δόξα δράμας. Σε κάθε παιχνίδι, στο τέλος ήρωας ήταν ο Χαράλαμπος. Τον κουβαλούσαμε στους ώμους μας και τον γυρνούσαμε για να τον δοξάσουν οι οπαδοί του. Όσο για τους γάμους, λέει ο ίδιος, συνήθιζα να πηγαίνω όπου με καλούσαν. Εκεί όμως μου συνέβαινε κάτι παράξενο. Όλος ο κόσμος έτρωε, έπινε, χόρευε, γλεντούσε. Εμένα και μια θεία μου μας έπιανε μια συγκίνηση και αντί για γέγια και χορούς, δώσ' του κλάμα. Δεν μπορούσαμε να βαστάξουμε τον εαυτό μας. Μας ρωτούσαν οι άλλοι με απορία τι συμβαίνει. Δεν ήξερα να απαντήσω, μόνο συνέχιζα να κλαίω ασταμάτητα. Αργότερα εννόησα ότι αυτό ήταν από τον Θεό. Ο γάμος είναι μέγα μυστήριο. Γυρνώντας το όμως και λίγο στο καλαμπούρι, μας έλεγε χαριεντιζόμενος, «Μα δεν είναι και να τους κλάψεις. Εδώ οι καλογερικοί είναι παράδεισος και αυτοί προτιμούν να δεθούν με τα δεσμά του γάμου». Αναφέρουμε όλα αυτά σαν μικρή ένδειξη των πολλαπλών ικανοτήτων του νεαρού Χαράλαμπου και στον κοινωνικό τομέα. Όμως δεν άργησε κατά θείαν οικονομία να εμβαθύνει στην πνευματική ζωή, ούτως ώστε, κατά παράδοξον για τους πολλούς τρόπων, να αποσυρθεί από όλα όσα προαναφέραμε.

δανειανικά χρόνια του Χαράλαμπο, την εκκλησία είχε συγκλονίσει η ημερολογιακή αλλαγή, εξαιτίας της οποίας είχε διχαστεί το εκλεκτό πίμνιο σε δύο αλληλομαχόμενες μερίδες. Η μεν πρώτη υποστήριζε υπακοή στην εκκλησία, η δεύτερη όμως προσκολλημένη στην εορτολογική παράδοση, κατ' ουδένα τρόπο συγκατετίθετο στην αλλαγή. Στη δεύτερη αυτή μερίδα προσεχώρησαν και οι οικοί του Χαράλαμπου, καθώς και ο ίδιος, ο οποίος δεν άργησε μάλιστα να προβληθεί ως ηγετικός τέλεχος του αγώνα. Στην παράταξη αυτή, ως διηγείται ο ίδιος, διέκρινε ευλαβείς, απλοϊκούς, αγνούς χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύοντας το δίκαιο ανέλαβαν αγώνα μέχρι και των γνωστών διωγμών που υπέστησαν. Μεταξύ αυτών διακρινόταν ένας ευλαβέστατος άγαμος μεσήλικας, ονομαζόμενος Ηλίας. Ο Χαράλαμπος μόλις επεσήμανε την αρετή και το σπάνιο αγωνιστικό του φρόνημα, έκτοτε δεν τον αποχωρίστηκε μέχρι της ημέρας της αποταγής του στο Άγιο Όρος. Η γνωριμία των δύο απέβηνε ο πρώτος πνευματικός σταθμός του Χαράλαμπου. Από εκείνη την ημέρα άρχιζε να αποσύρεται από όλες τις κοσμικές δραστηριότητες και ήδη οι φύλαθλοι και όλοι οι θαυμαστές του άρχισαν να χάνουν οριστικά τα ίχνη του. Μπήκε σε ένα πολύ αυστηρό ασκητικό πρόγραμμα που θα το ζήλευαν και πολλοί σημερινοί ασκητές. Την ημέρα δουλειά, τη νύχτα αγρυπνία. Ανεξαρτήτως ότι όργωνε με ζώα πολλές φορές από το πρωί ως το βράδυ, κατά τις νηστείες αρκείτο με ξηροφαγία και μάλιστα μονοφαγία κατά την 9η Βυζαντινή ώρα. Κατάργησε εντελώς την κρεοφαγία. Η αγρυπνία πάντα πολύ ωρη κάθε νύχτα. Κάποτε λέει πήγαινα ως μικροπολιτής στα πανηγύρια των νεοημερολογητών από τα μεσάνυχτα. Έψαχνα κατάλληλο τόπο να στήσω τα μικροεμπορεύματα και στη συνέχεια ανέκαμνα μέχρι χίγιες μετάνοιες την ακολουθία και τον κανόνα με το κομποσχήνι. Μέχρι να ξημερώσει να φανούν οι άλλοι μικροπολιτές, εγώ είχα τελειωμένα όλα τα πνευματικά μου και άρχιζα δουλειά μου.

Αφού εθερμάνθηκε η καρδία του Χαράλαμπου με το θείο μπύρ, ήδη μπήκαν μέσα του οι πρώτοι λογισμοί της αποταγής εκ του κόσμου. Όμως τους λογισμούς αυτούς προσέκρουε το αγωνιστικό του φρόνημα και μάλιστα υπέρ του ημερολογιακού αγώνα. Προς αυτή την τάση μάλιστα τον ενεθάρρυναν και οι νέοι θαυμαστές του, ότι χάρη του αγώνα έπρεπε να ιερωθεί. Στη λύση αυτήν, ναι μεν δεν έβρισκε αντίθετον τον δάσκαλό του Ηλία, ο τελευταίος όμως ήταν κατηγορηματικός και απόλυτος. Ή θα γίνεις μοναχός, ή αν διακονήσεις τον κόσμο, έγγαμος κληρικός. Το γεγονός αυτό τον άφησε μετέωρο για πολλά ακόμα χρόνια, μέχρι την εποχή της κατοχής κατά τον πόλεμο του 40. Άλλοτε οι συγγενείς, άλλοτε οι φίλοι επίεζαν το Χαράλαμπο ότι μια πολύ σεμνή κοπέλα, η Μαρία, είναι η πιο κατάλληλη για πρεσβυτέρα. Πες, ξαναπες, τον έπεισαν επιτέλους να πει το ναι. Ο Χαράλαμπος λοιπόν, με ψυχρή καρδιά, επιτέλους επίστηκε να κλείνει προς τον έγγαμο ιερατικό βίο. Ο Θεός όμως, από αντίθετα γεγονότα, αλλιώς τα οικονόμησε.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα περί του ανθρώπου και ειδικότερα περί του ολοκληρωμένου ανθρώπου. Ωστόσο, θεμελιώδη σημεία της ορθόδοξης διδασκαλίας περί του ανθρώπου είναι αυτά που αναφέρονται βέβαια στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου εκεί ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν πάντα τη χριστολογική αντίληψη της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε αρχικά το τι λένε οι πατέρες Εκκλησίας μας περί της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο, σαν εικόνα δηλαδή και ομοίωση της δόξης του Θεού, δηλαδή εικόνα των δυνάμεων, των χαρακτηριστικών, των τελειοτήτων και των ενεργειών της Θείας Φύσεως. Και η Αγία Γραφή και οι εκκλησιαστικοί πατέρες λένε συχνά ότι ο άνθρωπος είναι η εικόν και το ομοίωμα της ακτής του Θείας Φύσεως, δηλαδή των άκτης των δυνάμεων και τελειοτήτων του Θεού, της δόξης, της μεγαλοπρέπειας, της ωραιότητας, της καλοσύνης, της σοφίας του Θεού. Ή ακόμα, ο άνθρωπος είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά το κτιστό ομοίωμα των ακτίστων θείων ενεργειών. Έτσι για παράδειγμα, ο Ψαλμός 8, που επαναλαμβάνεται και στην προς Εβραίους επιστολή, λέει χαρακτηριστικά: «Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής, μπρος στο μεγαλοπρεπές σύμπαν σου, ώστε εσύ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι? Ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε να τον φροντίζεις τόσο πατρικά? Ο λίγο κατώτερον από τους αγγέλους τον δημιούργησες, με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες». Επίσης, μέσα στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος έχει γραφεί: «Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία και εικόνα της ιδίας αηδιότητος επίησεν αυτόν». Εάν από αυτούς τους στίχους της Σοφίας πάμε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου και ειδικότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή του, εκεί σημειώνεται: «Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου, της ποιή μας εινοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι όλοι αυτοί οι προσδιορισμοί της δόξης και της τιμής του Θεού, του φωτός της αιωνιότητος και της αηδίου δυνάμεως και θειότητος, αυτού δείχνουν ακριβώς τις αιώνιες και άκτισες ενέργειες της Θείας Φύσεως, σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ως εικόν και δόξα Θεού. Παράλληλα, ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για αυτές με τρόπο πολύ καθαρό. Στη δεύτερη επιστολή του σημειώνει: «Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού, τα προζωήν και ευσέβιαν δεδορημένης για τις επιγνώσεις του καλέσαντος ημάς διαδόξης και αρετής, διόν τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε. Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τα σαρετάς εξαγγείλεται εκ του εξκότους ημάς καλέσαντος εις των θαυμασών αυτού φως». Δηλαδή, για να γίνουμε έτσι κοινωνοί της Θείας Φύσεως, είναι αδια τούτων των επαγγελμάτων γέννηστε θείας κοινωνής φύσεως, της θείας δόξης και χάριτος. Ακριβώς σε αυτά τα τελευταία συνίσταται το κατ' εικόνα και καθομοίωση για τα οποία μας έπλασε ο Θεός. Αυτή η εικόνα και η ομοιότητα προς τις θείες τελειότητες, τη δόξα, τις αρετές, τη σοφία, την καλοσύνη και άλλα, ή προς τις χάριτες και θείες ενέργειες οι οποίες δόθηκαν στον άνθρωπο, όπως και οι κλήσεις προς αυτές, έχουν κατονομαστεί μέσα στη Γραφή και στους πατέρες με πολλούς άλλους τρόπους που δεν είναι το παρόντος να αναφέρουμε. Υπενθυμίζουμε μόνο ότι στους Αποστόλους και στους πατέρες ονομάζονται άλλοτε δόξα, άλλοτε φως, χάρις και χάρις του Χριστού ακόμα, όπως και χάρις του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, παραδείγματος χάριν, έχει λεχθεί ότι εν Χριστώ, ο οποίος είναι το φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, δηλαδή κάθε ύπαρξη, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, σφραγίζεται με το φως του Χριστού και την εικόνα του,
κατά τη στιγμή της γεννήσεώς της, μας έχει φανερωθεί η δόξα του πρωτοτόκου, ο οποίος είναι πλήρης χάριτος και αληθείας. Και από αυτή την πληρότητα έχουμε λάβει χάριν αντιχάριτος. Έχει λεχθεί επίσης από όλους μας, από όλους εμάς, σαν ζωντανές εικόνες του Χριστού. Εμείς δε, πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξα Κυρίου, κατοπτριζόμεν την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα, από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Επιπροσθέτως έχει υπογραμμιστεί η κοινή δόξα, το φως, η χάρις και η ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η οποία δημιούργησε τον άνθρωπο με αυτή τη δόξα, τη χάρη και ενέργεια κατ' εικόνα αυτής και καθομοίωσιν. Η τελειότητα αυτή, η αρετή, η δόξα, φως, ενέργεια της Θείας Φύσεως, ανήκει σε ολόκληρη την Αγία Τριάδα, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η χάρη αυτή, ή φως ή ενέργειες, έχει αποδοθεί στην Αγία Γραφή και στους πατέρες, στο Άγιο Πνεύμα ως φορέος και δοτήρος της ακτής του χάριτος και των ακτής των θείων ενεργειών. Να γιατί το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει μερικές φορές το όνομα αυτών των ενεργειών και καλείται έτσι: Πνεύμα πάσης χάριτος, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα δυνάμεως, Πνεύμα δόξης και άλλα. Στον προφήτη Ισαΐα και στην Αποκάλυψη μιλάμε επίσης στον πληθυντικό, τα επτά θεία πνεύματα που σημαίνουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Να γιατί ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν φοβόταν να πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Πνεύματος, δηλαδή κατ' εικόνα των δυνάμεων, των αρετών, των δώρων και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή τη διδασκαλία, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν λέει τίποτα το παράξενο, συνεχίζει απλώς την πρώτη διδασκαλία των πατέρων, ιδιαιτέρως του Αγίου Ειρηναίου, που έλεγε ακριβώς ότι η Θεία εικόνα και ομοίωσης στον άνθρωπο είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η χάρις του Θεού που εκείνος έδωσε στον άνθρωπο κατά τη στιγμή της δημιουργίας, εμφυσώντας στον Αδάμ και κάνοντάς το εις ψυχήν ζώσα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να δούμε μια αλήθεια που βγαίνει από αυτά τα λόγια και τις βιβλικές μαρτυρίες. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για τις χάριτος και των θείων ενεργειών. Είναι η άκτιστη εικόνα των θείων τελειοτήτων που η Θεία Φύση συνδιαθέτει. Να γιατί έχει λεχθεί πως ο άνθρωπος έχει μέσα του την κτιστή εικόνα των ακτίστων τελειοτήτων, των ακτίστων δυνάμεων, ενεργειών, χαρακτηριστικών του Θεού. Να γιατί οι πατέρες Εκκλησίας λένε ότι ο άνθρωπος όσον τέλειον, πνευματικό, αγαθό, νοήμων και ελεύθερον είναι εικόνα του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό είπε ο Σωτήρας στους ανθρώπους: «Γίνεστε τέλειοι, όσο πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστίν». Οι πατέρες υπογράμμισαν ιδιαίτερα την πνευματικότητα, την αγαθότητα, την νοημοσύνη και την ελευθερία της ανθρώπινης ουσίας κατ' εικόνα των ιδίων χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων ή ενεργειών της Θείας Φύσεως. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής υπογραμμίζει ιδιαίτερα την ελευθερία της Θείας Φύσεως ως το πρωτότυπο και την ελευθερία της ανθρώπινης φύσεως ως δημιουργηθήσα κατ' εικόνα της. Λέγει, εάν ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του αγαθού και υπερουσίου Θεού και αν η Θεία Φύσης είναι ελεύθερη, αυτό σημαίνει ότι και ο άνθρωπος επίσης ως εικόνα αυτού είναι ελεύθερος κατά τη φύση του. Εάν είναι ελεύθερος κατά τη φύση του, τότε είναι και κατά τη βούληση. Συνάγεται καθαρά από τους λόγους αυτούς του Αγίου Μαξίμου ότι πρέπει να αναζητήσουμε τη Θεία εικόνα εντός του ελεύθερου ανθρώπου. Αυτή η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας δείχνει πάνω απ' όλα μια θεμελιώδη αλήθεια της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, η οποία συνίσταται στο ότι δημιουργηθείς ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και κληθείς στο καθομοίωση, είναι ο αληθινός και αυθεντικός άνθρωπος που ζει αληθινή και αυθεντική ζωή μόνο εάν ενώνεται ελεύθερα με το πρωτότυπό του, δηλαδή το Θεό. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι η αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον όταν γίνεται σύμμορφος του Θεού μέσα στην αγάπη του και διαμέσου μιας ελεύθερης ενώσεως και συνεργασίας με τη Θεία Χάρη ως άκτιστη ενέργεια της τριαδικής Θείας Ζωής. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αποτελεί αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον εάν ζει εντός της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος, διότι στο Πνεύμα του Θεού ακριβώς βρίσκεται η ελευθερία. Αλλά η ελευθερία δεν υπάρχει αληθινά έξω από τη σχέση και την ένωση με το Θεό, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Τέλος,

πιο πάνω σημαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα της αγαθότητας, της τελειότητας, της δόξας, των ενεργειών, της σοφίας και της ελευθερίας του Θεού, μόνον εάν τα χαρακτηριστικά της κτιστής εικόνας του βρίσκονται σε κοινωνία αδιάλειπτη με τα χαρακτηριστικά και τις ενέργειες της άκτισης Θείας Φύσεως. Με άλλα λόγια, χωρίς τη λήψη και αφομοίωση της ζωγόνου κοινωνίας του Πνεύματος, χωρίς την κοινωνία της Θείας Χάριτος, της άκτισης Θείας Ζωής, χάνει ο άνθρωπος το κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Τούτο σημαίνει επίσης ότι δεν μπορεί πλέον ούτε να είναι ούτε να ζει ως αληθινός άνθρωπος που εκπληρώνει τον προορισμό του. Διότι ο άνθρωπος πλάστηκε για τη ζωή της χάριτος, της διαρκούς κοινωνίας με το Θεό, κοινωνίας της Θείας Ζωής του. Έξω από αυτή την κοινωνία δεν πραγματοποιείται ούτε η εικόνα των θείων ενεργειών και ιδιωτήτων στον άνθρωπο, ούτε το καθομοίωση Θεού που του δόθηκαν δυνάμει ως έργο προς εκπλήρωση, έργο προορισμού για αυτόν. Να γιατί η δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα των θείων αρετών και ιδιωτήτων ή Θείας Χάριτος σημαίνει πριν απ' όλα ότι ο άνθρωπος ως δημιουργηθής μέσα στη χάρη, από τη χάρη και για τη χάρη, δεν μπορεί να λογιστεί ως απλή φύσης, διότι δεν υπάρχει απλή φύσης στην οποία θα είχε προστεθεί εν συνεχεία από ψηλά η υπερφυσική χάρης. Αντιθέτως, μέσα στη φύση αυτή καθεαυτήν ευρίσκεται η χάρης. Η φύση προϋποθέτει τη χάρη. Δεν πρόκειται εδώ μόνο για το ότι η αντιπαράθεση της φύσεως και της χάριτος δεν έχει θέση και ότι είναι αδύνατη. Αντιθέτως, ακριβώς και μόνο σε αυτή την αμοιβαία κοινωνία φύσεως και χάριτος, στην ιδιαιτερότητά τους και στην αμοιβαία προϋπόθεσή τους, βρίσκεται η αληθινή ύπαρξη και ζωή του ανθρώπου, η αληθινή, αυθεντική και τέλεια εικόνα και ομοιότητα του Θεού εντός του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι η εικόνα και η ομοιότητα του Θεού μόνο μέσα σε μια ελεύθερη και στενή συνεργασία με το Θεό, μέσα στη συνεργασία της άκτιστης χάρης του πρωτοτύπου που είναι ο Θεός και της κτιστής ελευθερίας της εικόνας του Θεού εντός του ανθρώπου.

κατόπιν τον ανωτέρω θα προχωρήσουμε να δούμε τον άνθρωπο, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο και τη στάση του έναντι του εαυτού του και έναντι των άλλων. Μια ορθή τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα στο κοινωνικό σύνολο είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα, γνώρισμα της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας. Και καταρχάς ο άνθρωπος καλείται να συνειδητοποιήσει την ιστορική ιδιαιτερότητα του προσώπου του και της υποστάσεώς του. Όπως ακριβώς έχουμε ιδιαίτερη ιστορική έκφραση στα πρόσωπα της Θείας και Αγίας Τριάδος, με ιδιαίτερα γνωρίσματα των τριών υποστάσεων μέσα στον χρόνο και στην ιστορία, έτσι πρέπει να δεχτούμε και για τον άνθρωπο μια ιδιόμορφη ιστορική

δυνατοτήτων για δημιουργία και κοινωνική επιτυχία. Ο χρόνος, με άλλα λόγια στο επάγγελμα, είναι τόσος πολύς που καλείται ο άνθρωπος να διαθέσει τη ζωή του και που παρά τις κοινωνικές αντικσοότητες πρέπει να προσπαθήσει μέσα σε αυτό να βρει το πλήρωμά του και την πνευματική του ανθοφορία. Έτσι λοιπόν, κάθε αποτυχία στον επαγγελματικό προσανατολισμό συνεπάγεται τις πιο πολλές φορές και αποτυχία ζωής με άμεσες συνέπειες στην ολοκλήρωση και τελείωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Εκείνο που πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε για το θέμα του ολοκληρωμένου ανθρώπου είναι η αληθινή και ορθή στάση του ατόμου έναντι των άλλων. Η κοινωνική ισορροπία και συμφιλίωση με τα άλλα μέλη μιας κοινότητας, η απομάκρυση από κάθε είδους απομονωτισμό, ιδιαίτερα δε η απεμπόληση κάθε έννοιας μεσιανισμού από τη συμπεριφορά μας, θα μας οδηγήσει σε μια αληθινή στάση ζωής χωρίς τις ποικιλόμορφες εκείνες παραμορφώσεις που επιβάλλουν διάφορες ακραίες αντιλήψεις. Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος επίσης δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος της δειλίας και της αμαρτωλοφοβίας, έστω και μέσα σε μια κοινωνία και σε ένα κοινωνικό σύνολο που δρούν οι αντίθεες δυνάμεις και κυριαρχεί το κακό. Ολοκληρωμένος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος με πλήρη πνευματική και σωτηριολογική βεβαιότητα πορεύεται το δρόμο του μέσα στη ζωή και μεταφέρει στους συνανθρώπους του την ελπίδα για το αύριο και την προσδοκία για τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο μας. Κατόπιν τούτων πρέπει να πούμε ότι η κακώς νοούμενη θρησκευτική αγωγή πολλές φορές έχει οδηγήσει σε διάφορα άσχημα αποτελέσματα. Μια αλλοτριωτική αγωγή μπορεί να οδηγήσει πράγματι σε μια κατάσταση ανοριμότητας και ανολοκλήρωσης. Εξάλλου, εκείνο το οποίο τονίζουμε στον άνθρωπο μετά από αυτές τις γενικές αρχές και τις ειδικές προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή είναι ότι η τέλεια εικόνα του ολοκληρωμένου πνευματικά ανθρώπου είναι καθαρά υπόθεση εσχατολογική, δηλαδή υπόθεση του μέλλοντος αιώνος και βίωμα στον εσχατολογικό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Ολοκληρωμένος άνθρωπος και τέλειος δεν είναι άλλος παρά ο άνθρωπος της δόξας, ο άνθρωπος που δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας νέας αχρεώσεώς του και μιας νέας επανόδου του στην πτώση και στην κατάρα της αμαρτίας. Έτσι η ολοκλήρωση στη μορφή της θεώσεως και τελειώσεως αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο μέλλον ως μετοχή στη γαμήλια τελετή της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια εδώ στο παρόν έχουμε την απαρχή και τον αραβόνα της ολοκληρώσεως. Εκεί όμως στο μέλλον εναπόκειται ο δακτύλιος του γάμου και ο μόσχος οσιτευτός της τράπεζας και του γαμήλιου δείπνου. Εδώ η πρόγευση, εκεί η πλήρης μετοχή. Εδώ η γνωριμία, εκεί η κοινωνία και η μέθεξη. Εδώ η εικόν, εκεί η πραγμάτωση του ολοκληρωμένου και κενού ανθρώπου.

Αγαπητοί ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το σκατολογικό σημείο της ολοκληρώσεως του ανθρώπου? Πρώτον, ότι είναι δυνατή η απαρχή και η έναρξη της ολοκληρώσεως και τελειώσεως του ανθρώπου από το παρόν. Η χριστιανική κοινωνία, όπως στο παρελθόν, έτσι και στο παρόν, καλείται να παρουσιάσει τα σημεία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας στον παρόντα ιστορικό χρόνο και εκπεφρασμένης σε μορφές ζωής. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή κρίσιμων ανακατατάξεων,

0: που η ανθρώπινη προσωπικότητα διχάζεται και ο πολιτισμός, αντί να οδηγεί τον άνθρωπο προς κάποια διέξοδο ελπίδας, τον συσκοτίζει και τον θανατώνει καθημερινά, η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης χριστιανικής προσωπικότητας είναι τόσο επιτακτική και επιβεβλημένη. Πέρα όμως από αυτή την απαρχή και έναρξη, πρέπει να πούμε ότι η έννοια της εσχατολογικής διαστάσεως στο θέμα της ολοκληρώσεως του ανθρώπου έχει και μια άλλη σημασία για το ιστορικό παρόν, γιατί μας διαφυλάσσει από κάθε είδους αυταπάτες. Όταν μιλάμε για τελείωση και ολοκλήρωση του ανθρώπου στο παρόν, δεν εννοούμε κάτι το τελικό, αφού ο άνθρωπος της εσχατολογικής δόξας, της πλήρους θεώσεως και ολοκληρώσεως, είναι γεγονός που, όπως ήδη τονίσαμε, του μέλλοντο αιώνα. Τούτο σημαίνει ταπείνωση εκ μέρους του ανθρώπου και αποδοχή της ατέλειάς του στον παρόντα αιώνα. Παρά την απαρχή της ολοκληρώσεως στο νυν και στο εντάφθα, είναι ανάγκη να αποδεχτούμε το ατελές του παρόντος και να συμφιλειωθούμε με τις καταστάσεις εκείνες της οδύνης, της αμορφίας και του θανάτου που συνεπάγεται η ατέλειά μας και η αμαρτία στο ιστορικό παρόν. Και ένα τρίτο σημείο είναι ότι η αγιότητα του παρόντος και η τελείωση η ιστορική δεν είναι γεγονότα τετελεσμένα. Δείχνουν προς το παρόν και συνιστούν δυναμική στάση και αγωνιστική πορεία προς το Άγιον του Θεού, όπου και η δική μας θέωση και αγιοποιητική τελείωση. Μια τέτοια δε δυναμική και σχατολογική θεώρηση του ανθρώπινου προσώπου και της ανθρώπινης προσπάθειας προσβλέπει πάντα από το εκ μέρους του παρόντος προς το όλον του μέλλοντος, από την απαρχή του εντάφθα προς την ολοκλήρωση του επέκεινα. Όταν δε το εκ μέρους καταργηθήσετε κατά την Αγία Γραφή, τότε και μόνον τότε ο άνθρωπος θα βρεθεί πρόσωπον προς πρόσωπον με την τελειότητα. Τότε η συνάντηση, η τέλεια και η πλήρης συμμέθεξη του ανθρώπινου προσώπου με το πρόσωπο του Θεού. Τότε η τελείωση και ολοκλήρωση της ανθρώπινης ιστορίας. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε και την εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Αντώνη Παντελιό.
1: Ήταν η εκπομπή «Βιβλικά θέματα».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν μη την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου

σήμερον ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μόνο.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποντα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

τέλος, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 14 Ιουνίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη 14η του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Ηλίαν ύπη, τον δε διπλούν ηλίαν, εις ουρανούς ανοίγων ως ύπη Νόες. Τον ηλίαν ύπη μετέφεραν στους ουρανούς, τον δε διπλό ηλία, τον Ελισαίο, τον μετέφεραν άγγελοι σαν ύπη. Ο προφήτης Ελισαίος ήταν γιος του Σαφάτ και καταγόταν από την Αελμούθ, την γη του Πατριάρχη Ρουβίμ. Συνέβη δε σχετικά με τον προφήτη αυτό ένα παράδοξο θαύμα. Συγκεκριμένα, όταν αυτός γεννήθηκε στα Γάλγαλα, η χρυσή δαμάλα την οποίαν προσκυνούσαν και λάτρευαν στον τόπο εκείνο, μούγκρισε με τόσο δυνατή φωνή που ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ. Ο δε αρχιερέας, αφού κοίταξε τις δυο πέτρες που έφερε κρεμασμένες στο στήθος του, από τις οποίες η μία ονομαζόταν δήλωση και η άλλη αλήθεια, είπε ότι σήμερα γεννήθηκε προφήτης στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος θα συντρίψει τα γλυπτά και χωνευτά αγάλματα της ειδωλολατρίας. Και πραγματικά, μέσω του προφήτη Ελισαίου, ο Θεός επίησε πολλά και θαυμαστά. Όταν πέθανε, ενταφιάστηκε στη Σεβαστούπολη της Σαμάριας. Ο προφήτης Ελισαίος προφήτευσε περί της παρουσίας του Κυρίου, θεράπευσε τα ύδατα της Ιεριχούς, από τα οποία όταν έπιναν άνθρωποι ή ζώα έχαναν την ικανότητα να τεκνοποιήσουν, και τα θεράπευσε ρίχνοντας αλάτι μέσα σε αυτά και λέγοντας «Τάδε λέγει Κύριος, ίαμε τα ύδατα ταύτα». Αλλά και νεκρούς ανέστησε και τον Νεεμάν τον Σύρον, που ήταν λεπρός, τον καθάρισε από τη λέπρα, και τον Γιεζή τον υπηρέτη του, για την φιλαργυρία του και την παρακοή του, τον κατέστησε λεπρό. Και όντας νεκρός ο προφήτης, ανέστησε κάποιο νεκρό, και τα ρήθρα του ποταμού Ιορδάνη τα κτύπησε με τη μιλωτή του προφήτη Ηλία, και έτσι τα διαχώρισε και πέρασε αντίπερα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά τα θαύματα του Ελισαίου, αλλά και πολλά άλλα.

14 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου. Ο προφήτης Ελισσαίος ήταν γιος του μεγαλοκτηματία Σαφάτ από το χωριό Αελμούθ. Τον Ελισσαίο συναντάμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη σαν υπηρέτη του προφήτη Ηλία. Όταν εκείνος με θαυμαστό τρόπο έφυγε προς τον Κύριο, ο Ελισσαίος συνέχισε το προφητικό έργο του Ηλία και μάλιστα με πολλά θαύματα. Ενδεικτικά εδώ θα αναφέρουμε ένα. Κάποτε ήλθε στον Ελισσαίο μια χείρα γυναίκα που πριν λίγο είχε χάσει τον άνδρα της και του λέει: «Ο άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι σεβόταν το Θεό, κι όμως ένας άσπλαχνος δανειστής του ήλθε τώρα και επειδή δεν έχουμε να τον πληρώσουμε ζητάει να πάρει τους γιους μου δούλους του». Ο Ελισσαίος συγκινημένος της είπε: «Τι μπορώ να κάνω? Πες μου τι έχεις στο σπίτι σου». Η χείρα του απάντησε: «Τίποτα, μόνο ένα αγγείο λάδι». Τότε ο Ελισσαίος της λέει να πάει να δανειστεί από τους γείτονες όσα μπορεί περισσότερα άδεια αγγεία. Έπειτα να κλείσει την πόρτα του σπιτιού της και μαζί με τους γιους της να γεμίσουν τα αγγεία αυτά από το δικό τους αγγείο με λάδι. Έτσι και έγινε. Αφού δανείστηκε πολλά άδεια αγγεία, τα γέμισε με λάδι από το δικό της, που στο τέλος βρέθηκε και αυτό γεμάτο. Έτσι πούλησε την άφθονη εκείνη ποσότητα λαδιού, πλήρωσε το χρέος και έμειναν αρκετά χρήματα για αυτήν και τα παιδιά της. Ο Ελισσαίος πέθανε επί βασιλέως Ιωάς και τον έθαψε με πολύ θρήνο ο λαός του Ισραήλ.

14 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Ο προφήτης Ελισαίος ήταν γιος του Σαφάτ από την πόλη Άβελ Μούλ, από τη γη του Μανασί, γεωργός το επάγγελμα προηγουμένος. Το δε έτος 908 π.Χ. έχοντας πάρει προσταγή από τον Θεό, ο προφήτης Ηλίας τον έχρισε αντί του εαυτού του προφήτη, ενώ όργωνε την γη έχοντας 12 ζευγάρια βοδιών, τα οποία έσφαξε ευθύς και με τα αλέτρια και τα λοιπά ξύλινα γεωργικά εργαλεία τα έψησε και τα έδωσε για να φάει ο λαός. Ο ίδιος δε, αφού αποχαιρέτησε τους γονείς του και ακολούθησε τον Ηλία, τον υπηρετούσε ώσπου ο Ηλίας ανελήφθη στον ουρανό. Τότε, παίρνοντας του διδασκάλου του την κάπα, την μιλωτή, και διπλάσια τη χάρη του προφητικού πνεύματος εκείνου, έδειξε με τα θαυμαστά του έργα όσα η τέταρτη βίβλος των βασιλειών διηγείται γι' αυτόν. Τίνος ήταν μαθητής ολοφάνερα. Έζησε μέχρι το 839 π.Χ. Παρέδωσε το πνεύμα πλήρης ημερών και τάφηκε στη Σαμάρια, αλλά και μετά την κοιμησή του τον δόξασε ο Θεός, βγάζοντας μερικοί έναν νεκρό για να πάνε να τον θάψουν. Είδαν ξαφνικά ληστές της Μωάβ, φοβήθηκαν και τον έριξαν στον τάφο του προφήτου και έφυγαν. Ο δε νεκρός, μόλις ήλθε σε επαφή με τα οστά του Ελισαίου, ξαναγύρισε στη ζωή και στήθηκε στα πόδια του. Αυτό αναφέροντας και ο Σιράχ λέγει: «Εν ζωή αυτού επίησε τέρατα και εν τελευτή θαυμάσια τα έργα αυτού». Από αυτό το γεγονός μεγαλώνει περισσότερο ο θαυμασμός των πιστών προς τα λείψανα των Αγίων και δικαιώνεται το σχετικό ευσεβές φρόνημα της Ορθόδοξής μας Εκκλησίας.

Δοξάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα στη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου, ως υποφήτην αληθήν του σωτήρος και τον ενόμο παιδευτήν και φωστήρα, της πόρωσε δήλωσεν ο τόκος σου σοφέ, σίγαρ κληρωσάμενος του θεσβήτου την χάριν, θαύμαση διέπρεψας και δυνάμεση πλήστες, και νυν απαύστος φύλατε ημάς, ο Ελισέ, προφήτα θεσπέσιε.

14 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μεθοδίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Μία από τις ηρωικότερες εποχές της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, που ανέδειξε μάρτυρες και ομολογητές, υπήρξε και η περίοδος της οικονομαχίας. Πρόκειται για μια περίοδο που ταλαιπώρησε την Εκκλησία 1,5 αιώνα για ζήτημα στο οποίο ως εντελώς αναρμόδιοι δεν έπρεπε να αναμειχθούν οι αυτοκρατορικοί άνδρες που κατέληξαν σε διωγμούς, εξορίες, βιαιότητες, κακώσεις κατά των χριστιανών. Αλουδέν κακόν αμυγές καλού. Τελικά η νίκη της Εκκλησίας υπέρ των εικόνων ήταν περίλαμπρη, αφού η τιμή των εικόνων κατοχυρώθηκε συνοδικώς από την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Μία από τις ηρωικότερες μορφές της αντιστάσεως κατά της οικονομαχίας υπήρξε και ο Μεθόδιος,

και σύντομα διακρίθηκε σε μορφωμένο και ευπαίδευτο άντρα που είχε γνώμη πάνω στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Στον διωγμό κατά των εικόνων που εξαπέλυσε ο οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος 829-842 μετά Χριστόν, ο Μεθόδιος ως μοναχός διώχτηκε προσωπικώς, αλλά έδειξε παραδειγματική καρτερία για την τελική νίκη της Εκκλησίας. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και σταθερότητα στον αγώνα του προσήλκησαν τη συμπάθεια του λαού, που αργότερα ο λαός μνήμων του ακλόνητου ορθόδοξου φρονήματός του τον ανύψωσε στον πατριαρχικό θρόνο της βασιλεύουσας, θέτοντας το λίχνο επάνω στο λιχνοστάτη. Από την θέση αυτή συγκαλεί σύνοδο το 843, στην οποία καταδικάζει τους οικονομάχους και αναστηλώνει τις ιερές εικόνες στους ναούς. Ο θάνατος όμως δεν του επέτρεψε να χαρεί την νίκη. Επήλθε το ίδιο έτος, το 843, και η Εκκλησία τον κατέταξε ανάμεσα στους Αγίους και ομολογητές της. Τέτοιοι δοκιμασμένοι και για νεόφρονες άνδρες ήθε να κοσμούν τις υψηλές θέσεις της Εκκλησίας. Ο ιερός Φώτιος αφιερώνει στο Μεθόδιο σύντομο ποίημα. «Εφροσύνο σήμερον η Εκκλησία του Θεού στολίζεται, αγαλωμένη κράζουσα, ελαμπρύνθη μου το κάλος υπερπάσαν πόλην, ιδού γάρ των αρχιερέων το μέγα κοιμήλιον, ο ένδοξος Μεθόδιος την πορείαν προς ουρανών επίησατο, δεύτεουν φιλέορτη των ορθοδόξων το σύστημαν, χωροστατήσαντες άμα την θεία Λάρνακαν, η αμάτων πλήμμυραν λαβώντες παραυτής, οικετεύομεν ετήσαστε Χριστόν των Θεών, του ρισθήνε την οικουμένην από πάσης αιρέσεως».

Άγιος Μεθόδιος υπήρξε ο πρώτος με το όνομα αυτό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Μεθόδιος ο πρώτος. Διετέλεσε Πατριάρχης από το 842 μέχρι το 846 μετά Χριστόν. Προτού γίνει Πατριάρχης ήταν Μητροπολίτης Κιζίκου. Θεωρείται ως μία από τις ηρωικότερες και αγιότερες μορφές της Εκκλησίας και από τους πλέον πολύπαθους ιεράρχες για τους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας. Για τους αγώνες του δε αυτούς έχει τιμηθεί από την Εκκλησία με την επίζηλη προσωνυμία του ομολογητή.

14 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μεθοδίου του Ομολογητού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Μεθόδιος καταγόταν από μεγάλη και ευσεβή οικογένεια, μέσα στην οποία ανατράφηκε σύμφωνα με τις εντολές του Ορθόδοξου Χριστιανικού Πνεύματος. Γεννήθηκε στις Σιρακούσες της Σικελίας και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη επιλέοντος του Πέμπτου για να αναλάβει κάποια πολιτική υπηρεσία άξια της υψηλής παιδείας και ικανότητάς του. Τότε στην βασιλεύουσα επικρατούσε το ζήτημα της προσκύνησης των Αγίων εικόνων. Ο βασιλιάς Θεόφιλος, επειδή εκτιμούσε την παιδεία του Μεθοδίου, προσπαθούσε με διάφορες περιποιήσεις να τον πάρει με το μέρος του. Αλλά ο Μεθόδιος τον παρατήρησε σκληρά και ευθέως για την ανόητη στάση του απέναντι στις Άγιες εικόνες. Ο Θεόφιλος, εξοργισμένος, τον φυλάκισε μέσα σε ένα τάφο μαζί με δυο ληστές. Αργότερα όμως, επειδή του εξήγησε κάποιο δύσκολο χωρίο σχετικά με τις απόκριφες επιστήμες, τον αποφυλάκισε υπό επιτήρηση. Μετά τον θάνατο του Θεοφύλου στις 12 Φεβρουαρίου του 842, ο Μεθόδιος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Επί της Πατριαρχίας του καθιερώθηκε η γιορτή της Ορθοδοξίας την πρώτη Κυριακή των νηστιών. Έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του Πατριάρχη Νικηφόρου και Θεοδόρου του Στουδίτου και γενικά μπορούμε να πούμε ότι επί Μεθοδίου παγιώθηκε η νίκη της Ορθοδοξίας.

προσκάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Μεθοδίου, ευσεβίας την μέθοδον προβαλλόμενος, αιρετικών διαλύης, τας επινίας τερός, ορθοδόξων η κρυπής, Πάτερ Μεθόδιε, την γάρ εικόνα του Χριστού, ανεστήλωσας τιμάν, ως θείος ιεροφάντορ, και νύνα ή εκδισόπη, ελεηθήνε, τας ψυχάς ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 14 του Ιούνιου, η Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου, Επισκόπου Γορτίνης της νήσου Κρήτης. Ο Άγιος Κύριλλος, αφού πέρασε τη ζωή του όσια και ασκητικά, χειροτονήθηκε στο 68ο έτος της ζωής του Επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Αφού κυβέρνησε το ποίμνιό του 25 χρόνια, παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα Αγριανό το έτος 299 στα χρόνια των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, και επειδή με θάρρος κήρυξε τον Χριστό, ρίχτηκε μέσα στη φωτιά. Αλλά ενώ τα δεσμά κάηκαν και τα ξύλα όλα της φωτιάς έγιναν στάκτη, ο Άγιος έμεινε εντελώς αυλαβής. Τότε αφέθηκε ελεύθερος. Αργότερα όμως, επειδή επέστρεφε στην πίστη του Χριστού πολλούς ειδωλολάτρες, καταδικάστηκε σε θάνατο. Τότε του έβαλαν χαλινάρι στο στόμα και τον φόρτωσαν επάνω σε άμαξα, επειδή ήταν 93 χρόνων και δεν μπορούσε να βαδίσει. Όταν έφτασε σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Αράξο, τα βόδια σταμάτησαν μόνα τους και εκεί ο άξιος ιεράρχης και αθλητής του Κυρίου έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου με αποκεφαλισμό.

Σήμερα ακόμα η μνήμη της Οσίας Ιουλίτας απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα τέλος η μνήμη του Οσίου Νύφωνος του Αθωνίτου. Όσιος αυτός ήταν γιος ιερέα και γεννήθηκε στο χωριό Λουκόβη του Αργυροκάστρου. Νεαρός στην ηλικία, εισήλθε στη μονή του Μεσοποτάμου, όπου εκπαιδεύτηκε και χειροτονήθηκε ιερέας. Έπειτα αναχώρησε στο Άγιον Όρος, όπου στα όρια της Μεγίστης Λαύρας, αφού άλλαξε αρκετά κελιά, κατέληξε στα βουλευτήρια και εκεί ασκήτευε περί το 1330. Κατόπιν πήγε και κατοίκησε στη Μεταμόρφωση, αλλά επειδή έρχονταν πολλοί μοναχοί, έφυγε από τον τόπο εκείνο και πήγε σαν υποτακτικός στον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη. Μετά από μικρό διάστημα και με την ευλογία του γέροντά του, εγκαταστάθηκε σε σπηλιά κοντά στα Καυσοκαλύβια, όπου με αυστηρή άσκηση πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του. Έζησε συνολικά 96 χρόνια. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στη μνήμη του Οσίου Νύφωνος του Αθωνίτου. Της Υπήρου των Γόνων και του Άθωνος Όρπικα και των Ιεραίων την Δόξαν, των Θεόληπτων Νύφωνα, τιμήσομεν εν ύμνης ιερείς, ασκήσει γαροσίων αρετών, ουρανίων χαρισμάτων αξιωθείς, λαμπρίνι τους κραυγάζοντας, δόξα το δεδοκότης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το εκπληρούντι δια σου πάντων τα αιτήματα.

0: Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα μεταδώσουμε ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ου φοβηθήσω από μριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εκθρένοντάς με Ματέως, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίοι μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέραν σκυθροπάζων εμπορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκ έστην ίαστην της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου, εξαντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικών και ως ιάλολος σου κανήκων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχωνον το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επί χαρώσει μη εχθρή μου και έντος αλευτήνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδόμου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς η σάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθην σου τη δίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας κύρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Η μνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας μερίδων αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό την εφράγιστο μαλαλούντων άδικα. Εν της όρθης ο μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίβων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκαξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνουν το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέρτοντες εν τάφο, ο νουκ εμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν δόμεν λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετορισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απέ μου έθεν τόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπερευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν. Διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα γμάσια. Η ιατρία αναστήσου σου και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειάν σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφτάσισε. Ήνατι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επ' εμέ διήλθον οι αργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσκορ με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλωτεύοντα πάσα στας ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου. Τον μητρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούνταν σε νελέη και εκτιρμής. Τον εμπιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή, της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ου Κριστέλος οργιστήσεται ουδές τον αιώνα εμεινή. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσεν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριος ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκοί, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου, η ψυχή μου ως σκιά μην δρώσει. Ταχύ εισάκουσον με Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσου με τις κατεβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλθισα. Γνώρισον με Κύριε δόμεν υπορεύσε μου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγεν το ονόματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίσεων

0: Φίλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδόξαστε σου η βασιλεία.

Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν. Ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν. Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον τον κόσμο το μέρη.

αγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, η γόρα σαν αρώ...

ανατήλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς της αποκυλής ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι από κεκύλης θεολίθος ειν γαρ μέγας φόδρα και εισελθούσε εις το μνημείον είδωνε ανίσκον καθήμενον εν της δεξής περιβεβλημένων στον ίν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές μη εκθαμβήσθε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών

Αλυπάγεται, είπατε τους μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτονόψεστε καθώς είπεν ημίν, και εξελθούσε ταχύ έφυγον από το μνημείο.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων των αμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήνηθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.

Παναγία Σακράμπη περιευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Σαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εξανέστης ο Θεός Θεός εκ του τάφου εν δόξου και κόσμος συνανέστησας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύαν είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη.

0: σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή μου, Χριστού του Θεού παραθώνεθαν.
1: Σε Κύριε.
0: Συγκαλεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους ουρανώσαντας το όρος Πατέρας και υποδείξαντας εν τούτο το βίο, αγγέλων πολιτεύθυστη και πλήθυμαν απόλυν αυτό συνόξαντας εν εφημίσομεν πάντες, προς αυτούς κραυγάζοντας από πάσης ανάγκης και επηρεαζήν

Ως καλή υπάρχει ένωση σημαν Πατέρας Θεός, ο Θεός τα εκπληκή δύο στην κοινή αυτή μόνο εορτή εν οι πάντες, οι εντόροι του το εκλάψοντες Άγιον εν ονειμή Θεό μου και ανώνυμη, κινείς της εφημίας ή αρκετά πνεύμα αδελφία απολάβεται. Ως μύρον το χιόμενον επικεφαλής Αρών και κατεβαίνω επί τον πόγωνα και ως δρόσος η αερμόνιος. Έδιγα ρέδι τους εν ενή τόπο του Κυρίου ευαρεστήσαντας και εν μια ημέρα συνεορτάζεστε. Δια τούτο και εμείς οι εν το άθωμο να στέ και μηγάδες εις εν συνελθόντες πριωστικώς ημάς μακαρίζομεν οι νέοι τους παλαιούς, οι ίοι τους πατέρας και οι εναγίες τους Αγίους συμφώνως αναβόντες των δε των χώρων όν εις κατοικίαν εαυτής ηρετήσαστε παντός κακού ανώ.

0: Τετάρτη, Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Μεθοδίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου, Επισκόπου Γορτίνης της Κριτών Νήσου.
1: Τη Δευτέρα, Κυριακή του Μαρθαίου, τη μνήμη εορτάζομεν πάντων των Ασίων Πατέρων των εν Αγίωρη του Άθελα Ψάντων. Όρη παρήλθε πάντα του αθώρους ευρωπαϊκής γης τη Αγιονημία. Ήλθει σε έναν θείαν θεοτρεφής άθος, όντως νοητά τους δεθείς πατέρας, χωρών θεοειδή των ενάθου πατέρων, χωρός γεραίρι των μεροστών του άθου, λυθείς αθωνιάς αμφιθόκον στή και θεείο.
0: Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον

Παναγία Σαφράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων του

0: Εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

Της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως.

κατηχουμένοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησουν αντιλαβού και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της η χάριτη, οι κατηχουμένοι τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλίνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων.

φαντάσεων συνδεδεμένων, τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές. Προσέλθεστε ή προσεγγίζει, μη λειτουργήσει βασιλεύτης δόξης. Το γάρδια πονήνση μέγα και φοβερούν και αυτές τις ουρανίες δυνάμες. Παλόμου για την άφετον και με τον τόνο φιλανθρωπία. Αντρέπτους και αναλυόντους γέγονες άνθρωπους και αρχιερεύσει μόνο χρημάτισες. Και εκδηλωτικής ταύτης και ανεμάνου θυσίες. Την ιερουργία που παρέδωκα σημείνους δεσπότους των απάντων. Συγχαρμόνος Κύριε ο Θεός μου δεσπόης του επουρανίου και του επιγείου. Ο επιθρόνου χερουμικού εποφούμενος. Όταν Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ. Ο μόνος Άγιος και Εναγίης αναπαυόμενος. Σε την δεσοπότων μοναχαθών και ευήπων. Επίβλεψον του με την αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου και καθάρισον την ψυχή και την καρδία που συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος ενδεδημένον την της ιερατείας χάρη παραστείνεται η Αγία σου τα αυτραπέζι και ιερουργήσε το Άγιο και αφρόντον σώμα και τα τίμια νέμου σιγάρ προσέρχομαι και να στρώνω αυτό αφιένα και δέομαι σου μη αποστρέψου προσωπών σου κανού. Με εκπαίδουν σου, αλλά αξίωσε πως είναι εκθενής περί το Μαρτουλού και αναξίδωρος τα δώρα ταύτα. Σιγαριοπροσφέρω και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός μου και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν το ανάγχος Πατρί

των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Χριστου Προθυερέως και Παναγιώτου εικονών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, των ευλαβών προσκυνητών, των κοπιών, των ψαλώτων, εργαζομένων και διευθυντών,

υποπνευμάτων ακαθάρτων οφλουμένων, των σεισμοπλήκτων ανέργων αστέγων, πυροπαθών πλημμυροπαθών.

διαβαλώντων και πολεμούντων ημάς, των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών. Της σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας, των αυτιλωμένων και πλεόντων αδελφών ημών, των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων το αγαθών της υγείας, της θεοειδρύτου οικογενείας, ημών των συνελθόντων και εν ευλαβία και κατανήξη επιτελούντων την ανέμακτον μυσταγωγία ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων αυτής, των δούλων του Θεού.

Ευαγγελίας ευμορφίας ευφροσύνης και των δούλων του Θεού Δημητρίου Παναγιώτου και Ιωάννου υπερηγίας και ταχείας αναρρώ

των υπερδυσπίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσει.

τούτος είναι εκ μετρησά των αδελφών ημών και των δούλων του Θεού, των ιερατευσάτων εν το Αγίο και πανσέπτον αότοτο, Προκοπίου Αρχιερέως, Φιλίππου Ειρηναίου και Γερμανού των Ιερομονάχων, Αλεξάνδρου Ιωάννου Κωνσταντίνου Αντωνίου Στεφάνου και Ιωάννου των Προθιερέων, των δούλων του Θεού Πορφυρίου και Ιωάννου των Μοναχών, Φιλοθέης και Άνης των Μοναζουσών Χαραλάμπους Προθιερέως, Μαυροειδούς Ισάκ Φωτεινής Ελευθερίου, Ευαγγέλου Αποστόλου Παρισίας Φωτεινής, Σάβα, Πέτρου Ιωάννου, Ιωάννου, Παναγιώτου και Παναγιώτου, και της δούλης του Θεού Μαρίνης, και όντα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά.

ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή του ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπιθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το Πατρόν αλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

σας πάλιν και ο καπές της πάντα ποιών, έως ημάς στον ουρανό να μίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλωση, την περτού των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της του Αγίου, υπερπάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών μου δέξαστε κατηξίω σα και έτσι παραστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ ξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρση επτερωτή.

πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Με το προσκομιστέντον και αγιαστέντον τιμιός δώρον του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος ως Θεός μονοπροσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αρτουθυσίας Κυρίων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Περ Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, κι εσύ χάριτη. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν. Συ Κύριε. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επί

0: άφησε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Αγίας ο Ιατρός Ψυχών και των Σωμάτων ημών.
1: Χάρη τη και η τιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου

Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί φίλτατοι αδελφοί, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, το δεύτερον πρόσωπον της Παναγίας Τριάδος, ενυνθρώπισε, έγινε άνθρωπος για να έλθει κοντά μας, στον κόσμο μας, στη ζωφερή πραγματικότητά μας, ώστε να εγκαθιδρύσει το προαιώνιο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου. Θέλησε όμως στη σωτηρία μας να είμαστε συνεργοί δικοί του. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα τον Ευαγγελιστή Ματθαίο να μας παρουσιάζει το γεγονός εκείνο της κλίσεως του ανθρώπου από τον Θεό, ώστε να γίνει βοηθός και συνεργός στο μεγάλο αυτό έργο της σωτηρίας μας. Και βλέπουμε τον Ευαγγελιστή να παρουσιάζει μια όμορφη εικόνα, μια εικόνα από την καθημερινή πραγματικότητα, από την ζωή των Αποστόλων. Ήσαν, λέει, παραθήν αλλός στην ακρογιαλιά, και εκεί ετακτοποιούσαν τα δίκτυα.

διαπρίσει οι κήρυκες του Ζίδωρου θεϊκού λόγου και του θεϊκού θελήματος ανά την οικουμένη. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, σχολιάζοντας το γεγονός αυτό, λένε πως ναι, πάντα πρώτα ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο. Πρώτα ο Θεός αγαπά και πρώτα ο Θεός ανοίγει το δρόμο της σωτηρίας. Προεκτείνοντας αυτήν την πατερική σκέψη, αδελφοί, θα λέγαμε ότι ο Θεός έχει τακτοποιήσει τα πάντα και μάλιστα στην εντέλεια, για να μπορέσουμε εμείς, αν το θελήσουμε, να σωθούμε. Η σάρκωσή του οδοποίησε, όπως θα πει ο Μεγάλος Βασίλειος στη Θεία του Λειτουργία, στη λειτουργική αναφορά που αναφέρεται σε εκείνον, οδοποίησε πάση σαρκή την εκ νεκρών Ανάσταση και επομένως την σωτηρία. Και ενώ ο Χριστός απευθύνει την πρόσκληση, βλέπουμε κάτι θαυμαστό. Εκείνο με το οποίο ξεκίνησα τις ταπεινές μου σκέψεις. Ιδέε Θεός, αφέντες τα δίκτυα, οικολούθησαν αυτό. Αμέσως με την πρόσκλησή του, θα λέγαμε στη σημερινή γλώσσα, στην καθομιλουμένη, τα άφησαν όλα μπρος και πίσω και τον ακολούθησαν. Και καΐκια και δίκτυα και δολώματα και παραγάδια και αγκίστρια και δουλειές και υποχρεώσεις και σπίτια, κάποιοι από αυτούς και οικογένειες, και ακολούθησαν τον Χριστό. Και έρχεται ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει: είδατε, είδατε πως οι μαθητές πήγαν ξοπίσω στον Κύριο, χωρίς, λέει, να του ζητήσουν προθεσμία, χωρίς να θελήσουν να τον γνωρίσουν, άγνωστος τους ήταν, χωρίς να του πούν ότι πρέπει να τακτοποιήσουν κάποιες δικές τους προσωπικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις, χωρίς να προβάλλουν οποιαδήποτε αναβολή για οποιονδήποτε λόγο. Αλλά τα παράτησαν όλα και τον ακολούθησαν. Γιατί οι κλήσεις του Θεού, αγαπητοί μου, δεν είναι μια οποιαδήποτε κλήσεις, αλλά είναι εκείνη η ξεχωριστή, η διαφορετική, η αλλιώτικη κλήση, την οποία ο Θεός απευθύνει στον άνθρωπο και με την οποία μας καλεί κοντά Του. Και το ερώτημα είναι γιατί. Την απάντηση πάλι μας την προσφέρουν οι πατέρες Εκκλησία μας. Μα γιατί τους άγγιξε η Θεία Χάρις. Και ξέρετε τι συμβαίνει όταν η Θεία Χάρις αγγίζει την ψυχή και την καρδιά του ανθρώπου? Δεν υπάρχει αναβολή, αλλά τι υπάρχει? Υπακοή. Και μάλιστα τυφλή υπακοή. Υπακοή στην πρόσκληση, υπακοή στον προσκαλέσαντα, υπακοή στο θέλημα του Θεού. Τ' άφησαν λοιπόν όλα και τον ακολούθησαν και πήγαν ξοπίσω του για να γίνουν εκείνοι οι δικοί του συνεργάτες στη σωτηρία, την προσωπική, τη δική τους, αλλά και όλων των υπολείπων ανθρώπων. Και ξέρετε, αδελφοί μου, οι Άγιοι Πατέρες μας προχωρούν στο ενδότερο του καταπετάσματος.

μας λένε πως αυτή η πρόσκληση του Θεού δεν ήταν μόνο τότε, δεν συνέβη, δεν έγινε μόνο εκείνη την φορά. Δεν είναι απλά ένα ιστορικό γεγονός το οποίο το θυμόμαστε. Αλλά τι λένε οι πατέρες, είναι μια πραγματικότητα που ζει κάθε άνθρωπος κάθε εποχής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ο Θεός πάντοτε καλεί τον άνθρωπο. Από τον πρώτο άνθρωπο, θυμηθείτε μέσα στον Παράδεισο, «Αδάμ, πού είσαι», είπε ο Θεός, έλεγε ο Θεός, «Πού είσαι, Αδάμ? Σε θέλω, σε ποθώ, θέλω να είσαι κοντά μου, η θέση σου είναι δίπλα μου, γιατί μόνο όταν είσαι δίπλα μου καταξιώνεσαι και σώζεσαι». Και αυτό το «Αδάμ, πού είσαι» γίνεται για κάθε άνθρωπο κάθε εποχής και για τη δική μας εποχή και για εμάς προσωπικά. Άνθρωπε, πού είσαι? Μας ψάχνει ο Θεός, αδελφοί, και μας αναζητεί. Μα θα απορρίσετε πού, πώς, πότε? Όχι μέσα από συνταρακτικά γεγονότα πάντως, ούτε από έκτακτα φαινόμενα. Θυμηθείτε το περιστατικό εκείνο με τον προφήτη Ηλία. Εχθές στη σύναξη του Σαββάτου είπαμε περί του προσώπου και του έργου του προφήτου Ηλίου κάποια πράγματα. Ο Θεός, λέει, έγινε σεισμός, φύσηξε αέρας, αλλά δεν ήταν εκεί. Και όταν εφύσηξε ένα δροσερό αεράκι, εκεί υπήρξε και εκεί εφάνει ο Θεός. Έρχεται λοιπόν και μας καλεί, ξέρετε πότε και πώς, αδελφοί μου? Μέσα από εκείνα τα καθημερινά, απλά και απέριτα γεγονότα της ζωής μας. Μέσα από τον Λόγο Του, από το Ιερό Ευαγγέλιο, από την Αγία Γραφή. Μέσα από την πρόσκληση της Εκκλησίας χτυπούν οι καμπάνες και μας καλούν. Μας καλεί ο ιερέας, μας καλεί ο ιεροκήρυξ. Ακόμα μέσα από τη φωνή της συνειδήσεώς μας, που η κακομοίρα μας πληροφορεί για την αρετή, μας προτρέπει στο καλό, μας υπενθυμίζει το θέλημα του Θεού. Αλλά πολλές φορές την κουκουλώνουμε, την σκεπάζουμε και δεν την ακούμε. Μέσα από περιστάσεις της βιωτής μας, καλές ή κακές, ευχάρεστες ή δυσάρεστες, ανάλογα με το πώς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Μας καλεί λοιπόν ο Θεός πάντοτε. Αυτό είναι το δεδομένο. Το ζητούμενο και το ερώτημα είναι, εμείς τι κάνουμε? Εμείς πώς ανταποκρινόμαστε? Και αν ναι, πώς αποδεχόμαστε την θεϊκή αυτή πρόσκληση και τι κάνουμε στη ζωή μας? Πάντως, η αλήθεια είναι ότι δεν μοιάζουμε ούτε σε κάτι με τους μαθητές του Χριστού. Και το λέω αυτό, ξέρετε γιατί? Γιατί όταν ο Θεός μας καλεί σε κάτι, εμείς αντί να τα αφήσουμε όλα και να τον υπακούσουμε και να τον ακολουθήσουμε, θέλουμε αυτή μας η σχέση μαζί Του να έχει προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που πάντοτε γέρνουν προς το συμφέρον μας. Ναι, να κάνω την νηστεία, αλλά να την κάνω έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Ναι, να έρθω στην εκκλησία, αλλά θέλω να έχει κλιματισμό, θέλω να έχει αναπαυτικό κάθισμα και θα έρθω προς το τέλος, γιατί το πολύ το κυριελέησον το βαριέται και ο Θεός. Έτσι ενήργησαν οι Απόστολοι.
Έτσι υπήκουσαν στο θέλημα του Θεού και στην πρόσκλησή του. Όχι. Γι' αυτό σήμερα έρχεται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αδελφοί, και μας δίνει ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να μιμηθούμε όλοι. Γιατί, όπως πάλι θα πούν οι Άγιοι Πατέρες, όλων των ανθρώπων την πόρτα χτυπά ο Θεός, προσέξτε όμως, αλλά δεν την παραβιάζει. Ενώ θα μπορούσε, δεν την παραβιάζει. Γιατί ουκ αρετή το βία γενόμενο. Δεν αποτελεί αρετή το να κάνουμε κάτι με τη βία, με το στανιό όπως τα λέγαμε εμείς και με το ζόρι. Το παράδειγμα λοιπόν των Αγίων Αποστόλων ας διέπει, αδελφοί, και τη δική μας σκέψη, τη ζωή μας, αλλά και τη δική μας τακτική, και ας διαμορφώσει ανάλογα και τη σχέση μας με τον Θεό. Αμήν.

0: Ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Κύριε Ιησού Χριστέ ο σωτήρη μόν, ο καταξιώσας ημάς της δόξης σου και νονούς γενέστε, δια της των Αγίων σου μυστηρίων ζωοποιού μεταλήψεως, διών του θανάτου σου και της Αναστάσεως των τύπων τελήν παρέδωκας ημίν. Δι' αυτόν και ημάς, εν το αγιασμό σου διαφύλαξον με μνημένους, της εις χάριτος διαπαντός και συζώντας το υπερημόν αποθανόντι και εγερθέντι. Της συλλειτουργήσασιν ημίν και της θείης σου μυστηρίης διαπονήσασιν βαθμών αγαθών περιποίησον και πολλήν παρησίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Σίγαρι ο αληθινός Θεός ημών και ζωή αιώνιος και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρόσιμων Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Προφήτου Ελισέου, των Εναγίης Πατέρων ημών, Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης και Κυρίλλου Επισκόπου Γορτίνης, των Οσίων Νύφωνος του Καυσοκαλυβίτου Ιουλίτης και Ελισέου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων Ιωστίνου του Πόποβιτς, πάντων των εν Αγίω όρη διαλαμψάντων Αγίων Πατέρων, πάντων των εν Παλαιστίνη και εν την νήσο Λέσβο Αγίων, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

την ερχομένη Παρασκευή στο παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του ναού μας θα τελέσουμε ιερά αγρυπνία. Θα ξεκινήσουμε 8 η ώρα, 12 και κάτι θα ολοκληρώσουμε. Και επίσης στις 4 του μηνός Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, ο ναός μας θα πραγματοποιήσει μονοήμερο προσκύνημα στην ίσο της Σκαίας. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε, μπορείτε σε εμένα να έρθετε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.

0: γιατριάς, διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, την ευλογία του Θεού να έχουμε όλοι μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 14 Ιουνίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη 14η του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Ηλίαν ύπη, τον δε διπλούν ηλίαν, εις ουρανούς ανοίγων ως ύπη Νόες. Τον ηλίαν ύπη μετέφεραν στους ουρανούς, τον δε διπλό ηλία, τον Ελισαίο, τον μετέφεραν άγγελοι σαν ύπη. Ο προφήτης Ελισαίος ήταν γιος του Σαφάτ και καταγόταν από την Αελμούθ, την γη του Πατριάρχη Ρουβίμ. Συνέβη δε σχετικά με τον προφήτη αυτό ένα παράδοξο θαύμα. Συγκεκριμένο, όταν αυτός γεννήθηκε στα Γάλγαλα, η χρυσή δαμάλα την οποίαν προσκυνούσαν και λάτρευαν στον τόπο εκείνο μούγκρισε με τόσο δυνατή φωνή που ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ. Ο δε αρχιερέας, αφού κοίταξε τις δυο πέτρες που έφερε κρεμασμένες στο στήθος του, από τις οποίες η μία ονομαζόταν δήλωση και η άλλη αλήθεια, είπε ότι σήμερα γεννήθηκε προφήτης στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος θα συντρίψει τα γλυπτά και χωνευτά αγάλματα της ειδωλολατρίας. Και πραγματικά, μέσω του προφήτη Ελισαίου, ο Θεός επίησε πολλά και θαυμαστά. Όταν πέθανε, ενταφιάστηκε στη Σεβαστούπολη της Σαμάριας. Ο προφήτης Ελισαίος προφήτευσε περί της παρουσίας του Κυρίου, θεράπευσε τα ύδατα της Ιεριχούς, από τα οποία όταν έπιναν άνθρωποι ή ζώα έχαναν την ικανότητα να τεκνοποιήσουν, και τα θεράπευσε ρίχνοντας αλάτι μέσα σε αυτά και λέγοντας «Τάδε λέγει Κύριος, ίαμε τα ύδατα ταύτα». Αλλά και νεκρούς ανέστησε και τον Έμαν τον Σύρον, που ήταν λεπρός, τον καθάρισε από τη λέπρα, και τον Γιεζή, τον υπηρέτη του, για την φιλαργυρία του και την παρακοή του, τον κατέστησε λεπρό. Και όντας νεκρός ο προφήτης, ανέστησε κάποιο νεκρό, και τα ρήθρα του ποταμού Ιορδάνη τα κτύπησε με τη μιλωτή του προφήτη Ηλία, και έτσι τα διαχώρισε και πέρασε αντίπερα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά τα θαύματα του Ελισαίου, αλλά και πολλά άλλα.

14 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου. Ο προφήτης Ελισσαίος ήταν γιος του μεγαλοκτηματία Σαφάτ από το χωριό Αελμούθ. Τον Ελισσαίο συναντάμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη σαν υπηρέτη του προφήτη Ηλία, όταν εκείνος με θαυμαστό τρόπο έφυγε προς τον Κύριο. Ο Ελισσαίος συνέχισε το προφητικό έργο του Ηλία και μάλιστα με πολλά θαύματα. Ενδεικτικά εδώ θα αναφέρουμε ένα. Κάποτε ήλθε στον Ελισσαίο μια χείρα γυναίκα που πριν λίγο είχε χάσει τον άνδρα της και του λέει: «Ο άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι σεβόταν το Θεό, κι όμως ένας άσπλαχνος δανειστής του ήλθε τώρα και επειδή δεν έχουμε να τον πληρώσουμε ζητάει να πάρει τους γιους μου δούλους του». Ο Ελισσαίος συγκινημένος της είπε: «Τι μπορώ να κάνω? Πες μου τι έχεις στο σπίτι σου». Η χείρα του απάντησε: «Τίποτα, μόνο ένα αγγείο λάδι». Τότε ο Ελισσαίος της λέει να πάει να δανειστεί από τους γείτονες όσα μπορεί περισσότερα άδεια αγγεία. Έπειτα να κλείσει την πόρτα του σπιτιού της και μαζί με τους γιους της να γεμίσουν τα αγγεία αυτά από το δικό τους αγγείο με λάδι. Έτσι και έγινε. Αφού δανείστηκε πολλά άδεια αγγεία, τα γέμισε με λάδι από το δικό της, που στο τέλος βρέθηκε και αυτό γεμάτο. Έτσι πούλησε την άφθονη εκείνη ποσότητα λαδιού, πλήρωσε το χρέος και έμειναν αρκετά χρήματα για αυτήν και τα παιδιά της. Ο Ελισσαίος πέθανε επί βασιλέως Ιωάς και τον έθαψε με πολύ θρήνο ο λαός του Ισραήλ.

14 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Ο προφήτης Ελισαίος ήταν γιος του Σαφάτ από την πόλη Άβελ Μούλ, από τη γη του Μανασί, γεωργός το επάγγελμα προηγουμένος. Το δε έτος 908 π.Χ. έχοντας πάρει προσταγή από τον Θεό, ο προφήτης Ηλίας τον έχρισε αντί του εαυτού του προφήτη, ενώ όργωνε την γη έχοντας 12 ζευγάρια βοδιών, τα οποία έσφαξε ευθύς και με τα αλέτρια και τα λοιπά ξύλινα γεωργικά εργαλεία τα έψησε και τα έδωσε για να φάει ο λαός. Ο ίδιος δε αφού αποχαιρέτησε τους γονείς του και ακολούθησε τον Ηλία, τον υπηρετούσε ώσπου ο Ηλίας ανελήφθη στον ουρανό. Τότε παίρνοντας του διδασκάλου του την κάπα, την μιλωτή και διπλάσια τη χάρη του προφητικού πνεύματος εκείνου, έδειξε με τα θαυμαστά του έργα όσα η τέταρτη βίβλος των βασιλειών διηγείται γι' αυτόν. Τίνος ήταν μαθητής ολοφάνερα. Έζησε μέχρι το 839 π.Χ. Παρέδωσε το πνεύμα πλήρης ημερών και τάφηκε στη Σαμάρια, αλλά και μετά την κοιμησή του τον δόξασε ο Θεός, βγάζοντας μερικοί έναν νεκρό για να πάνε να τον θάψουν, είδαν ξαφνικά ληστές της Μωάβ, φοβήθηκαν και τον έριξαν στον τάφο του προφήτου και έφυγαν. Ο δε νεκρός μόλις ήλθε σε επαφή με τα οστά του Ελισαίου, ξαναγύρισε στη ζωή και στήθηκε στα πόδια του. Αυτό αναφέροντας και ο Σιράχ λέγει «Εν ζωή αυτού επίησε τέρατα και εν τελευτή θαυμάσια τα έργα αυτού». Από αυτό το γεγονός μεγαλώνει περισσότερο ο θαυμασμός των πιστών προς τα λείψανα των Αγίων και δικαιώνεται το σχετικό ευσεβές φρόνημα της Ορθόδοξής μας Εκκλησίας.

Ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα στη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου, ως υποφήτην αληθήν του σωτήρος και τον ενόμο παιδευτήν και φωστήρα, της πόρωσε δήλωσεν ο τόκος σου σοφέ, σίγαρ κληρωσάμενος του θεσβήτου την χάριν, θαύμασι διέπρεψας και δυνάμεσι πλήστες, και νυν απαύστος φύλατε ημάς, ο Ελισσαίε, προφήτα θεσπέσιε.

14 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μεθοδίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, μία από τις ηρωικότερες εποχές της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, που ανέδειξε μάρτυρες και ομολογητές. Υπήρξε και η περίοδος της οικονομαχίας. Πρόκειται για μια περίοδο που ταλαιπώρησε την Εκκλησία 1,5 αιώνα για ζήτημα στο οποίο ως εντελώς αναρμόδιοι δεν έπρεπε να αναμειχθούν οι αυτοκρατορικοί άνδρες που κατέληξαν σε διωγμούς, εξορίες, βιαιότητες, κακώσεις κατά των χριστιανών. Αλουδέν κακόν αμυγές καλού. Τελικά η νίκη της Εκκλησίας υπέρ των εικόνων ήταν περίλαμπρη, αφού η τιμή των εικόνων κατοχυρώθηκε συνοδικώς από την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Μία από τις ηρωικότερες μορφές της αντιστάσεως κατά της οικονομαχίας υπήρξε και ο Μεθόδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 842-846 μετά Χριστόν. Δεν ήταν Κωνσταντινοπολίτης, καταγόταν από τις Σιρακούσες της Σικελίας και είχε επισκεφθεί την βασιλεύουσα για εξεύρεση εργασίες, αλλά ενώ πήγε γι' αυτό το σκοπό τελικά βρέθηκε να υπηρετεί την Εκκλησία. Κάποιος μοναχός τον προέτρεψε να φορέσει το μοναχικό σχήμα και το φόρεσε. Κατατάχθηκε στο μοναστήρι του Χινολάκου και σύντομα διακρίθηκε σε μορφωμένο και ευπαίδευτο άντρα που είχε γνώμη πάνω στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Στον διωγμό κατά των εικόνων που εξαπέλυσε ο οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος 829-842 μετά Χριστόν, ο Μεθόδιος ως μοναχός διώχτηκε προσωπικώς, αλλά έδειξε παραδειγματική καρτερία για την τελική νίκη της Εκκλησίας. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και σταθερότητα στον αγώνα του προσήλκυσαν τη συμπάθεια του λαού, που αργότερα ο λαός μνήμων του ακλόνητου ορθόδοξου φρονήματος του τον ανύψωσε στον πατριαρχικό θρόνο της βασιλεύουσας, θέτοντας το λίχνο επάνω στο λιχνοστάτη. Από την θέση αυτή συγκαλεί σύνοδο το 843, στην οποία καταδικάζει τους οικονομάχους και αναστηλώνει τις ιερές εικόνες στους ναούς. Ο θάνατος όμως δεν του επέτρεψε να χαρεί την νίκη. Επήλθε το ίδιο έτος, το 843, και η Εκκλησία τον κατέταξε ανάμεσα στους Αγίους και ομολογητές της. Τέτοιοι δοκιμασμένοι και για νεόφρονες άνδρες ήθε να κοσμούν τις υψηλές θέσεις της Εκκλησίας. Ο ιερός Φώτιος αφιερώνει στο Μεθόδιο σύντομο ποίημα. «Εφροσύνος σήμερον η Εκκλησία του Θεού στολίζεται, αγαλωμένη κράζουσα, ελαμπρύνθη μου το κάλος υπερπάσαν πόλην, ιδού γάρ των αρχιερέων το μέγα κοιμήλιον, ο ένδοξος Μεθόδιος την πορείαν προς ουρανών επίησατο, δεύτεουν φιλέορτη των ορθοδόξων το σύστημαν, χωροστατήσαντες άμα την θεία Λάρνακαν, οι αμάτων πλήμμυραν λαβώντες παραυτής, οικετεύομεν ετήσαστε Χριστόν των Θεών, τουριστήνε την οικουμένην από πάσης αιρέσεως».

Ο Άγιος Μεθόδιος υπήρξε ο πρώτος με το όνομα αυτό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Μεθόδιος ο πρώτος. Διετέλεσε Πατριάρχης από το 842 μέχρι το 846 μετά Χριστόν. Προτού γίνει Πατριάρχης ήταν Μητροπολίτης Κιζίκου. Θεωρείται ως μία από τις ηρωικότερες και αγιότερες μορφές της Εκκλησίας και από τους πλέον πολύπαθους ιεράρχες για τους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας. Για τους αγώνες του δε αυτούς έχει τιμηθεί από την Εκκλησία με την επίζηλη προσωνυμία του ομολογητή.

14 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μεθοδίου του Ομολογητού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Μεθόδιος καταγόταν από μεγάλη και ευσεβή οικογένεια, μέσα στην οποία ανατράφηκε σύμφωνα με τις εντολές του Ορθόδοξου Χριστιανικού Πνεύματος. Γεννήθηκε στις Σιρακούσες της Σικελίας και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη επιλέοντος του Πέμπτου για να αναλάβει κάποια πολιτική υπηρεσία άξια της υψηλής παιδείας και ικανότητάς του. Τότε στην βασιλεύουσα επικρατούσε το ζήτημα της προσκύνησης των Αγίων εικόνων. Ο βασιλιάς Θεόφιλος, επειδή εκτιμούσε την παιδεία του Μεθοδίου, προσπαθούσε με διάφορες περιποιήσεις να τον πάρει με το μέρος του. Αλλά ο Μεθόδιος τον παρατήρησε σκληρά και ευθέως για την ανόητη στάση του απέναντι στις Άγιες εικόνες. Ο Θεόφιλος, εξοργισμένος, τον φυλάκισε μέσα σε ένα τάφο μαζί με δυο ληστές. Αργότερα όμως, επειδή του εξήγησε κάποιο δύσκολο χωρίο σχετικά με τις απόκριφες επιστήμες, τον αποφυλάκισε υπό επιτήρηση. Μετά τον θάνατο του Θεοφύλου στις 12 Φεβρουαρίου του 842, ο Μεθόδιος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Επί της Πατριαρχίας του καθιερώθηκε η γιορτή της Ορθοδοξίας την πρώτη Κυριακή των νηστιών. Έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του Πατριάρχη Νικηφόρου και Θεοδόρου του Στουδίτου και γενικά μπορούμε να πούμε ότι επί Μεθοδίου παγιώθηκε η νίκη της Ορθοδοξίας.

εξάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Μεθοδίου, ευσεβίας την μέθοδον προβαλλόμενος, αιρετικών διαλύης, τας επινίας τερός, ορθοδόξων η κρυπής, Πάτερ Μεθόδιε, την γάρ εικόνα του Χριστού ανεστήλωσας τιμάν ως θείος ιεροφάντορ, και νίνα ή εκδισόπη ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 14 του Ιούνιου, η Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου, Επισκόπου Γορτίνης της νήσου Κρήτης. Ο Άγιος Κύριλλος, αφού πέρασε τη ζωή του όσια και ασκητικά, χειροτονήθηκε στο 68ο έτος της ζωής του Επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Αφού κυβέρνησε το ποίμνιό του 25 χρόνια, παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα Αγριανό το έτος 299 στα χρόνια των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, και επειδή με θάρρος κήρυξε τον Χριστό, ρίχτηκε μέσα στη φωτιά. Αλλά ενώ τα δεσμά κάηκαν και τα ξύλα όλα της φωτιάς έγιναν στάκτη, ο Άγιος έμεινε εντελώς αυλαβής. Τότε αφέθηκε ελεύθερος. Αργότερα όμως, επειδή επέστρεφε στην πίστη του Χριστού πολλούς ειδωλολάτρες, καταδικάστηκε σε θάνατο. Τότε του έβαλαν χαλινάρι στο στόμα και τον φόρτωσαν επάνω σε άμαξα, επειδή ήταν 93 χρόνων και δεν μπορούσε να βαδίσει. Όταν έφτασε σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Αράξο, τα βόδια σταμάτησαν μόνα τους και εκεί ο άξιος ιεράρχης και αθλητής του Κυρίου έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου με αποκεφαλισμό.

Σήμερα ακόμα η μνήμη της Οσίας Ιουλίτας απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα τέλος η μνήμη του Οσίου Νύφωνος του Αθωνίτου. Ο Όσιος αυτός ήταν γιος ιερέα και γεννήθηκε στο χωριό Λουκόβη του Αργυροκάστρου. Νεαρός στην ηλικία, εισήλθε στη μονή του Μεσοποτάμου, όπου εκπαιδεύτηκε και χειροτονήθηκε ιερέας. Έπειτα αναχώρησε στο Άγιον Όρος, όπου στα όρια της Μεγής της Λαύρας

υπόλοιπο της ζωής του έζησε συνολικά 96 χρόνια. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στη μνήμη του Οσίου Νύφωνος του Αθωνίτου, της Υπήρου των Γόνων και του Άθωνος Όρπικα και των Ιεραίων την Δόξαν, των Θεόληπτων Νύφωνα, τιμήσομεν εν ύμνης ιερείς, ασκήσει γαροσίων αρετών, ουρανίων χαρισμάτων αξιωθείς, λαμπρίνι τους κραυγάζοντας, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το εκπληρούντι δια σου, πάντων τα αιτήματα.

0: πίστες των Αγίων Σου Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15, 9972-92-15.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Κυρίες και κύριοι, την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Κύριε μας, την ευχή.
0: Δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου, ακούσαμε τη δεύτερη Ευαγγελική περικοπή του Ματθαίου και όπως μας είπατε και την προηγούμενη φορά, με το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου γίνεται μια κατήχηση, επανακατηχούμεθα όλοι μας και ξαναμπαίνουμε σιγά σιγά στην λειτουργική αυτή ενότητα και ζούμε καθημερινά, κάθε Κυριακή, μια Ανάσταση, την Ανάσταση του Χριστού, ένα μικρό Πάσχα.
1: Ακριβώς.
0: Και σιγά σιγά πορευόμαστε και ξαναζούμε όσα η Εκκλησία μας λέει και μας βοηθάει να βιώσουμε κι εμείς.
1: Βεβαίως. Το Πάσχα το Μέγα επαναλαμβάνεται κάθε Κυριακή και αποτελεί το μικρό Πάσχα η κάθε Κυριακή, εκτός εξαιρέσεων. Και η Εκκλησία πανηγυρίζει την Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα και με χαρά μεγίστη. Έχουμε τους αναστάσιμους ύμνους της Εκκλησίας μας και τους 8 ήχους που είναι τρόποι του ψάλιν και εκφράζουν διάφορα αισθήματα και συναισθήματα. Και έτσι λοιπόν έχουμε πανήγυρι πανηγύριων και εορτών εορτή, γιατί η Ανάσταση του Χριστού μας, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, είναι το θεμέλιο και το επιστέγασμα της Εκκλησίας μας, γιατί αν ο Χριστός δεν ανίστατο, θα ήταν ματέα η πίστη ημών. Μάταιη η πίστη μας, όπως λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, και κενόν το κήρυγμα άδειο θα το ξεβε στο μηδέν. Τώρα όμως με την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πανηγυρίζομαι δικαιωνόμεθα και αποτελεί η Ανάσταση εκείνου και την εγγύηση της ειδικής μας Αναστάσεως.
0: Σαν να λέμε είναι το επίκεντρο της λειτουργικής μας ζωής η Ανάσταση.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό είναι και η αρχαιοτάτη εορτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Την Κυριακή εόρταζαν οι χριστιανοί και στα Αποστολικά χρόνια και στα Μεταποστολικά. Τότε που δεν υπήρχαν άλλες εορτές, εόρταζαν, έκαναν σύναξη, όπως λέει και ο Άγιος Ιουστίνος στο δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα, τη του Ηλίου ημέρα. Είναι η ορολογία αυτή από τους εθνικούς, η ημέρα του Ηλίου. Διότι πρώτοι οι Βαβυλώνιοι αστρολόγοι δίρεσαν το έτος σε εβδομάδες. Και οι Αιγύπτιοι ονόμασαν τις 7 ημέρες κάθε εβδομάδας με ονόματα πλανητών. Και σε μία από αυτές έδωσαν το όνομα του Ηλίου. Και έλεγε ο Dies Solis, δηλαδή η μέρα του Ηλίου. Αλλά και στα αγγλικά σήμερα η Κυριακή ονομάζεται η μέρα του Ηλίου, καθώς και στα γερμανικά και σε άλλες ευρωπαϊκές και υπόλοιπες γλώσσες. Και οι χριστιανοί θεώρησαν, αφού ονομάζεται η μέρα του Ηλίου, πως ομιλεί για τον ήλιο της δικαιοσύνης, όπως αναφέρει ο προφήτης Παλαιάς Διαθήκης. Και γι' αυτό ακριβώς την έβαλαν η μέρα του Ηλίου, του Ηλίου της δικαιοσύνης, του Ηλίου του εκτάφου ανατήλαντος ημίν, όπως ακούσαμε ωραία στους μακαρισμούς εκεί του πρώτου έχου της Κυριακής. Ανατήλαντος εκτάφου ημίν για μας, δωτική, ηθική, δωτική, χαλιστική, για χατήρι δικό μας, για τη σωτηρία τη δική μας. Ανέτειλε ο Χριστός ως ήλιος εκ του τάφου. Γι' αυτό και η ημέρα του ηλίου, κατά την εθνική ορολογία πάλι, όπως το αναφέρει και ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης, είναι η μέρα του ηλίου της δικαιοσύνης, η μέρα της Αναστάσεως. Είναι η Κυριακή, η οποία στην Παλαιά Διαθήκη ελέγεται πρώτη Σαββάτων ή μία Σαββάτων. Και ήταν στους Εβραίους η μέρα της αναπαύσεως, της αργίας και της λατρείας του Θεού και της αγαθοεργίας, το Σάββατο. Τώρα όμως ο Κύριος, για τις Αναστάσεώς Του, μας πέρασε από το Σάββατο, από την 7η ημέρα κατά την οποία υγείασε και ανεπαύθη, για τις Αναστάσεώς Του μας πέρασε, μας διεβίβασε στη μία ημέρα, στην ημέρα της Κυριακής, που είναι και η ημέρα, η οδόη, η ατελεύθερος της Θείας Βασιλείας, η ανέσπερος, όπως λέει η ύμνη, της Θείας Βασιλείας. Είναι η ογδοάς του μέλλοντος κατά τους πατέρες και τους ημνογράφους. Γι' αυτό είναι και η μέρα πρώτη και η μέρα μία. Και την εόρταζαν οι χριστιανοί, διότι κατά την πρώτη αυτή ημέρα της δημιουργίας έγινε το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Είναι η πρώτη ημέρα της δημιουργίας, είναι η ημέρα του φωτός. Είναι η ημέρα της Αναστάσεως του ηλίου της δικαιοσύνης εκ του τάφου. Είναι η ημέρα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, του άλλου παρακλήτου. Και είναι και η ημέρα κατά τους πατέρες και ερμηνευτάς, κατά την οποία θα γίνει και η δευτέρα παρουσία του Κυρίου μόνο του Χριστού. Γι' αυτό και στα μοναστήρια του Αγίου Όρους και σε άλλα μοναστικά συγκροτήματα, τι γίνεται το Σάββατο το βράδυ? Αγρυπνία. Απαραίτητος. Γίνεται αγρυπνία γιατί? Για να μας σέβει ο Κύριος γρηγορούντας και προσευχομένους και λατρεύοντας.
0: Συνδέονται δηλαδή όλα αυτά μεταξύ τους και βλέπουμε πως μέσα στη λειτουργική ζωή δένουν μεταξύ τους όλα αυτά.
1: Βεβαίως. Δένουν κατά τον πιο θαυμάσιο τρόπο. Για να παρέλθουμε λοιπόν, η Κυριακή ή το η αρχαιοτάτη και η πρώτιστη εορτή της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και σιγά σιγά διαμορφώθηκαν και άλλες εορτές, δεσποτικές, θεομητορικές, Αγίων κλπ. Είναι αρχαιοτάτη λοιπόν η Κυριακή του Πάσχα, Κυριακή της Αναστάσεως. Σκεδωνόντουσαν την Τριλίου ημέρα οι χριστιανοί και έκαναν λειτουργία. Άκουγαν το Θείο Λόγο και μετήχαν των αχράντων μυστηρίων και αγαθό πρακτούσαν και αγαθό εργούσαν. Και ήταν αυτό σημαντικότατο, διότι τους τροφοδοτούσε κάθε 8 μέρες με τον αθάνατο Λόγο του Χριστού και με το πανάμωμον αίμα και πανακύρατον σώμα του. Είναι πολύ σπουδαία αυτά, πολύ συγκλονιστικά αυτά, και γι' αυτό η Εκκλησία μας όρισε κάθε Κυριακή να εορτάζεται το Πάσχα, και είναι κάθε Κυριακή εκτός εξαιρέσεων, όπως είπαμε και στην αρχή, μικρό Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό και πλαισιώνεται η Κυριακή και με τη Θεία Λειτουργία που τα αποκορύφωμα, αλλά και με τον Εσπερινό και τον Όρθρο, που αποτελείται από αναστάσιμους ύμνους, οι οποίοι με χίλιους τόνους και με τρόπους υπέροχους και εκφραστικούς διατρανώνουν την Ανάσταση του Χριστού και δοξολογούν και ανυμνούν τον Αναστάντα Κύριο.

0: Ο καλός ο λόγος είναι αυτό που προσφέρεται τελικά στην Εκκλησία, είναι το ζητούμενο για όλους εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Και οι πόρτες είναι ανοιχτές και όποιος εισέρχεται προσλαμβάνει τον καλό τον λόγο που είναι η Ανάσταση.
1: Ανάσταση και το Χριστός Ανέστη. Η ουσία λοιπόν είναι ότι ανέστη ο Κύριος και συνανέστη και ο άνθρωπος. Και περάσαμε από τη φθορά στην αφαρσία, από τον Άδη στη γη και από τη γη στον ουρανό. Και το Πάσχα είναι διάβαση. Πολύ σημαντική εορτή, σημαντικότερη και σπουδαιότερη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας την ανυμνεί και την εορτάζει κάθε 8 μέρες. Είναι ανακύκλιση, επανάληψη. Και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό και κάθε Κυριακή η Εκκλησία μας πανηγυρίζει. Πως λέει και τραγουδάκι, άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά, όλες μοι αγάπες έχουν γίνει μια. Με την Ανάσταση του Χριστού, τραγουδάκι λέει άλλο, για άλλο λόγο, αλλά το πάμε και όλο, τρόπο φορούμε. Με την Ανάσταση του Χριστού είναι όλες οι γιορτές, όλες οι αγάπες, όλα τα μεγαλεία, η σωτηρία του άνθρωπου. Και έχουμε και υπέροχους ύμνους, ακόμη και τα τραγούδια που πηγάζουν από τη βυζαντινή μας μουσική και παράδοση, έχουν και αυτά πανηγυρικό τόνο, το ωραίο αυτό τραγουδάκι που ακούσαμε. Σήκω να πας στην Εκκλησία και στον καλό το λόγο. Στην Κύπρο καλός λόγος, καθώς και στη Θράκη και αλλού, είναι το Χριστός Ανέστη. Η Ανάσταση δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και με ηχοπλάγιο του πρώτου ανήμνησε το τραγούδι αυτό, το θρακιώτικο τραγούδι, βυζαντινό τροπάρι, έλεγε ο μακαριστός Πολύδρος Παπαχριστοδούλ, ο λαογράφος και όχι μόνο. Είναι όντως βυζαντινό τροπάρι. Και μας συγκινεί και μας συγκλονίζει και υπομένω μάλιστα από την όντως αθάνατη και μοναδική φωνή του Χρόνια Ιδονίδη, τον οποίο και πάλι και πολλά ξευχαριστούμε για αυτή τη διακονία στην πατρίδα μας, στη Ρωμιοσύνη, στη δημοτική μουσική, στη Θράκη μας και στα πάντα. Αυτή η φωνή πραγματικά είναι μοναδική και κάποιος γιατρός, ο Ριλά που είχε δει εκεί τη φωνή του, λέει πρώτη φορά βλέπω τέτοιες έτσι κατασκευές.
0: Είναι μεγάλες οι δυνατότητες.
1: Μεγάλες οι δυνατότητες. Τι ωραία που είναι αυτό. Δηλαδή κάθεσαι και ακούς και μπαίνεις στα κατάβαθα της ψυχής σου και μεθάς και ηρεμείς. Το τραγούδι αυτό που λέγεται κατ' τρόπο απαθή από τον εκτελεστεί αυτό τον υπέροχο Χρόνια Ιδονίδη, τι κάνει, μας παίρνει στα φτερά του, μας ταξιδεύει, μας παίρνει τη λύπη, μας παίρνει τον πόνο, τη δυσκολία, τη θλίψη, ό,τι άλλο, και μας μεταφέρει επί πτερήγων ανέμων στο θρόνο της Θείας Καλοσύνης και της Θείας Αγάπης. Είναι αλήθεια αυτό. Όταν ακούμε τέτοια τραγούδια, είναι ύμνη αυτή. Δηλαδή η βυζαντινή μουσική έξω από την Εκκλησία, η συνέχειά της στον κόσμο, στη λειτουργία της ζωής. Τι κάνει, θεραπευόμεθα. Αντριωνόμαστε. Φοβράκης Χολοκοτρώνης προεκάς της μάχης τραγουδούσε στα παλικάρια του και με τα παλικάρια του. Και ύστερα προχωρούσαν ψυχωμένοι και αντριωμένοι και ανάλαφροι. Και ανάλαφροι. Όπως ο ψαλμός είναι γαλήνη ψυχής κατά το Μεγάλο Βασίλειο, έτσι και τηρουμένα των αναλογιών είναι και τα αγνά και πραγματικά δημοτικά τραγούδια, τα οποία τραγουδούνται απαθώς. Όταν δεν τραγουδηθούν έτσι, δεν αποδίδουν αυτό που έχουν. Δυσκολεύουν τους ακροατάς, θα λέγαμε, αυτούς που τα ακούνε. Δυσκολεύουν. Γι' αυτό και εμείς εδώ προσπαθούμε, δεν το πετυχαίνουμε πάντα, αλλά όσο μπορούμε περισσότερο να εδραίουμε τραγούδια που ψάλλονται με ήθος και ύφος. Υπέροχο και απαθές.
0: Και έτσι υπάρχει και αυτή η συνέχεια, η λειτουργία μετά τη λειτουργία δηλαδή.
1: Λειτουργία μετά τη λειτουργία. Οι ξένοι ακούγοντας αυτά τα τραγούδια παθαίνουν. Τα δημοτικά μας τραγούδια, τα γνήσια δημοτικά τραγούδια παθαίνουν. Και στη Eurovision αν πήγαιναν τώρα το χρόνο ή κάποιον άλλον να πήρα τραγούδι τότε θα έμειναν όλοι άνθρωποι. Γιατί όλοι από ένα ψυχή είμαστε, από ένα αίμα είμαστε στο κάτω κάτω. Βεβαίως, παθαίνει. Εξίσταται κανείς. Μεθά. Γι' αυτό ας την κρατήσουμε. Τη γνήσια βυζαντινή και δημοτική μας μουσική και παράδοση. Γιατί για μας τους Έλληνες είναι και εθνική μουσική. Πού να είναι ο Σίμων Καράς και τόσοι άλλοι. Βέβαια. Είναι εθνική μουσική. Είναι κτήμα. Είναι απόκτημα. Είναι κοιμήλιον. Είναι δώρο. Είναι τα πάντα. Γι' αυτό ας τα κρατήσουμε, ας τα ακούμε, ας τα διδάσκουμε και στα παιδιά μας και ας τα μεταδίδουμε και στους ξένους που έρχονται εδώ. Για την τελευταία ανάλυση, όλοι έχουν οι άνθρωποι ρωμαϊκή ψυχή. Η ρωμιοσύνη είναι ούρμπι ετ όρμπι. Είναι και στην πόλη, είναι και στην οικουμένη, είναι και παντού. Αυτά είναι μεγαλεία.

0: Για τον νοητό ήλιο, τον ήλιο της δικαιοσύνης μιλάμε εμείς και για την Ανάστασή του που γιορτάζουμε κάθε Κυριακή. Εορτάζουμε το Μικρό Πάσχα όπως μας είπατε και επαναλαμβάνεται στην Εκκλησία μας κάθε Κυριακή αυτό και έχουμε τη δυνατότητα να το ζούμε ξανά και ξανά και να νιώθουμε κι εμείς μέτοχοι της Αναστάσεως αυτής.
1: Σίγουρα που αποτελεί και εγγύηση και της δικής μας Αναστάσεως. Γι' αυτό έγινε άλλωστε. Και έχουμε χαρά μεγάλη. Και μάλιστα η Εκκλησία στον όρθρο το πρωί της Κυριακής δηλαδή διαβάζει μέσα στο Άγιο Βήμα, στο δεξιό μέρος της Αγίας Τραπέζης, ένα από τα 11 Αθηνά Ευαγγέλια κάθε Κυριακή. Και ο ιερεύς λευκοφορεμένος συμβολίζει τον Αρχάγγελο της Αναστάσεως, ο οποίος ήταν λευχημονών, εν λευκής, και κάθεται επάνω στο λίθο του μνήματος και είπε στις μυροφόρες «Το ηγέρθη και το ανέστη ο Κύριος και ουκ έστιν όδε». Το διαβάζει από εκεί ο ιερεύς και διαμηνεί και διακηρύττει στους πιστούς που είναι μέσα στο ναό την Ανάσταση του Χριστού μας. Και ύστερα, καθώς ψάλλεται ο Πεντηκοστός ύμνος, ο ύμνος της μετανοίας, για να μπούμε στην Ανάσταση πρέπει να μετανοήσουμε και να γίνουμε του Θεού, να γίνουμε αναστημένοι, και κατά τη διάρκεια λοιπόν του Πεντηκοστού ύμνου ο ιερεύς εξέρχεται από την ωραία πύλη κρατώντας το Ευαγγέλιο που είναι ο ίδιος ο Χριστός, έρχεται στο μέσον του ναού και εκεί προσκυνούν οι πιστοί τον Αναστάντα Χριστό μας. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, γιατί ο Ιησούς καθώς εμφανίστη ούς ισοψίας τη μία Σαββάτου, δηλαδή το βράδυ της Κυριακής στο ανώι της Ιερουσαλήμ και κλεισμένο των θυρών εισήλθε και έστει στο μέσον του υπερώου που ήταν η Εκκλησία, για να είναι ορατός και θεατός από όλους. Μπούνε ότι είναι στην πόρτα, στον τοίχο, ότι είναι φάντασμα, και το είπα και φάντασμα. Και εκείνος σε κάλεσε όλους να τον ψηλαφίσουν και τους είπε ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα, δηλαδή φάντασμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστέα. Εγώ είμαι αναστημένος θεάνθρωπος. Τους κάλεσε να τον ψηλαφίσουν. Έρχεται λοιπόν ο ιερεύς εις το μέσον με το Ευαγγέλιο και οι πιστοί προσκυνούμε τον Αναστάντα Χριστόν. Καθώς έχουμε πει και πριν με το στόμα του ψάλτη ή του αρχιερέως άμα χωροστατή ή του προεστώτος το Ανάσταση Χριστού θεασάμεν προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν Χριστόν τον μόνο αναμάρτητον. Και τι ωραία που είναι τότε, όπως και το Μέγα Πάσχα που βγαίνει ο ιερεύς με το Ευαγγέλιο στον όρθρο και ασπάζονται οι πιστοί τον Αναστάντα Χριστόν. Έτσι και κάθε Κυριακή βγαίνει το Ευαγγέλιο, το βγάζει ο ιερεύς, εκείνος που ανέγνωσε μέσα στο Άγιο Βήμα, στο δεξιό μέρος της Αγίας Τραπέζης, ένα από τα Αθηνά, βγαίνει και ασπάζονται οι χριστιανοί τον Αναστάντα. Και αυτή η στιγμή και αυτή η ώρα είναι μεγάλη, είναι σημαντική, είναι μοναδική και κοσμοχαρμόσυνη. Κοσμοχαρμόσυνη, το νιώθουμε και εμείς ακόμα. Καθώς κρατάμε το Ευαγγέλιο και προσκυνούν οι πιστοί, αλλά και οι πιστοί καθώς προσκυνούν αισθάνονται μια υπερούσια χαρά. Ανάλαφροι, αναστημένοι, ευλογημένοι. Παίρνουμε την ευχή και την ευλογία του Αναστάντος. Παίρνουμε τη χαρά του. Παίρνουμε την ειρήνη του. Παίρνουμε την αγάπη του. Γι' αυτό και η Εκκλησία κάθε Κυριακή λοιπόν εορτάζει το Μικρό Πάσχα και κάθε Κυριακή εκτός εξαιρέσεων διαβάζει τον όρθρο Αθηνό Ευαγγέλιο και βγάζει το Ευαγγέλιο στο μέσο του ναού και προσκυνούμε οι πιστοί τον Αναστάντα.
0: Εξαγγέλλεται ξανά δηλαδή η Ανάσταση που είναι το επίκεντρο της συνάξεως.
1: Ακριβώς. Βέβαια είναι το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα. Το χαρμόσυνο σημαίνει το φεδρόν, το ευχάριστο. Βέβαια έρχεται ο ιερεύς άλλος αρχάγγελος της Αναστάσεως, κατά την παράδοση είναι ο αρχάγγελος Γαβρίλ, και λέει στις γυναίκες και στο λαό και στη χριστιανοσύνη, ανακηρύσει και διακηρύσει την Ανάσταση του Χριστού. Το Χριστός Ανέστη. Και η ύμνη όλη του όρθρου και το απολυτίκιο, κάθε φορά που ψάλε το Αναστάσιμο, και τα καθίσματα και τα ευλογητάρια και οι αναβαθμοί και οι κανόνες οι Αναστάσιμοι και τα εξαποστηλάρια, που είναι ποιητικός μεταπλασμός του Αθηνού Ευαγγελίου που διαβάζουμε κάθε φορά, και η έννοι που είναι έπαινοι, ένος ίσον σημαντικός λόγος, βαθύς και ενηγματικός, αλλά και έπαινος. Επαινούμε και δοξάζουμε το Χριστό μας, τον Αναστάντα. Και είναι αυτή η αναστάσιμη ύμνη των οχτώ ήχων αριστουργήματα. Και από άποψη πλοκής και περιεχομένου και από άποψη μουσικής και μέλους συναγωνίζονται και συναμιλώνται η ποίηση με τη μουσική. Και η Εκκλησία μας επήρε τη μεγάλη τέχνη της ποίησης και τη μεγάλη τέχνη της μουσικής, τα ενέταξε στη Θεία Λατρεία και παρήγαγε αριστουργήματα και μελουργήματα ουράνια που ανεβάζουν τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό και από τα εδώ στον Παράδεισο και στη Θεία Βασιλεία. Στο μέλος εκείνο το ουράνιο ποτέ δεν τελειώνει και είναι πάντερπνον και δοξολογείται δι' αυτού η Αγία Τριάς από όλους τους Αγίους και από όλους τους εσωσμένους.

0: λέμε για το μικρό Πάσχα που εορτάζουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία μας, που μέσα από αυτή την λειτουργική πορεία και ζωή μετέχουμε και εμείς στην Ανάσταση αυτή και όπως μας είπατε πριν Πατέρα Ανανία, προγευόμαστε κιόλας, παίρνουμε μια πρόγευση και της δικής μας Ανάστασης.
1: Βεβαίως. Και την Κυριακή δεν νηστεύουμε και προσευχόμεθα όρθιοι για να δηλώσουμε και εκφράσουμε και ομολογήσουμε και του Χριστού την Ανάσταση του Χριστού μας και τη δική μας κοινή Ανάσταση που θα γίνει κατά Δευτέρα Παρουσία, αλλά και τη δική μας ηθική και πνευματική Ανάσταση, την ψυχική μας αναγέννηση και ανακαίνιση, διότι είμεθα ιοί της Αναστάσεως. Με το βάπτισμα μπήκαμε στη ζωή του Χριστού μας, στο Σταυρό και στην Ανάστασή Του, στο θάνατο και στην έγερσή Του, καυχόμεθα και στα δυο, και κάνουμε αγώνα και με τη χάρη Του ανακαινιζόμεθα, αναστενόμεθα και αναγενόμεθα και υφιστάμεθα, όπως λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, την Ανάσταση την πρώτη, που είναι η εν Χριστώ αναγέννησης και εν Χριστώ ανακαίνησης. Και δίνει η Ανάσταση του Χριστού μεγάλη δύναμη και μας προτρέπει η Εκκλησία μέσω του Αγίου Αποστόλου Παύλου να γνωρίσουμε τον Αναστάντα και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και αυτή τη δύναμη της Αναστάσεως είχαν οι χριστιανοί και οι μάρτυρες και οι άγιοι και οι ήρωες όλων των αιώνων. Καθώς και εμείς σήμερα, κολοκοντρονέ που ακούσαμε το ωραίο τραγουδάκι που λάμπει ο ήλιος στα βουνά, λάμπει και στα λαγάδια, ήταν εμψυχωμένοι και ενδυναμούμενοι από την Ανάσταση του Χριστού και πήγαιναν στην Εκκλησία και έριχναν φλωριά στην Παναγιά Φλωριά και στους Αγίους και στον Αφέντη τον Χριστό ρίχνανε τα άρματά τους. Και αυτό έσωσε την πατρίδα μας, η Ανάσταση του Χριστού, από τη σκοτεινή και ζωφερή δουλεία 400 χρόνων. Δεν τα ξεχνάμε αυτά, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να μας βάλουν να τα ξεχάσουν. Η Ανάσταση του Χριστού, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας κράτησαν 400 χρόνια και μείναμε Έλληνες, Ορθόδοξοι, κράτησαμε την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τις παραδόσεις μας, τη φύτρα μας, την ομοιοσύνη μας, όλα τα μεγαλεία.
0: Παρότι ήταν δύσκολες οι συνθήκες, αυτός ο τρόπος, ο διαφορετικός τρόπος υπάρξεως, η εκκλησιαστική ζωή κράτησε και βοήθησε τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν το ακατόρθωτο.
1: Το ακατόρθωτο. Και όπως έλεγε ο μεγάλος και μακαριστός Ιωάννης Καποδίστριας, ο Θεός έσωσε την Ελλάδα διαθαυμάτων. Διαθαυμάτων. Η Ανάσταση, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έσωσε. Είναι τροφός και φρουρός, στάθηκε και συνεχίζει. Γι' αυτό και αν φερόμεθα ασεβώς απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, κάνουμε ό,τι χειρότερο στον εαυτό μας, όχι σε κανέναν άλλον. Στον εαυτό μας. Στον εαυτό μας. Και αυτό είναι θλιβερό και είναι και κακό. Αλλά ο Αναστάς και η μητέρα του Αναστάντος ας μας επαναφέρουν στην Άγια Εκκλησία, στην ομοιοσύνη, να γεμίζουμε με το φως της Αναστάσεως, με τη δύναμη της Αναστάσεως και με τη λεβεντιά και το ηρωικό της φρόνημα.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου.

0: Και ωραία είναι όλα αυτά που ακούμε. Μας ταξιδεύουν λίγο και τα τραγούδια μας τα παραδοσιακά. Μας δίνουν και μια άλλη αίσθηση και μια άλλη διάσταση των πραγμάτων και των καταστάσεων που ζούμε. Είναι λειτουργία μετά τη λειτουργία, όπως είπατε.
1: Βεβαίως. Και εδώ το τραγουδάκι αυτό από την Ροϊκή Νάουσα αναφέρεται στα δεινά που υπέστησαν κατά την καταστροφή της Ναούσης από τους Τούρκους οι κάτοικοί της, και πήραν και χμαλό τους, και μεταξύ αυτών και τη γυναίκα του ήρωος Καρατάσου, τη θρηλυκή Καρατάσενα, την οποία έφεραν στη Θεσσαλονίκη και η οποία υπέστη τα πάνδυνα προκειμένου να αρνηθεί την πίστη της και τον ελληνισμό. Της έβγαλα δόντια, της έκαμε τα πάντα και πέθανε στο τέλος μαρτυρικά χωρίς να αρνηθεί η αντριωμένη αυτή ούτε τον ελληνισμό ούτε την Ορθοδοξία.

0: δεύτερο μέρος της εκπομπής μας έχουμε ήδη εισέλθει, κυρίες και κύριοι. Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά. Να σας ευχαριστήσουμε ήδη για τα μηνύματά σας. Να δούμε κάποια από τα μηνύματα και επανερχόμαστε. Τα μηνύματά μας προέρχονται από την Αθήνα, τη Δυτίνα, από την Τερψιθέα, από το Παλαιό Φάληρο, από το Νέο Κόσμο, από την Καλαμάτα, τα Καμίνια, από την περιοχή του Ζωγράφου, από τη Λευκάδα, τα Γρεβενά, από τη Ρόδο, από την Ερέτρια, από τη Λάρισα, από την Αργυρούπολη, από τη Χαλκίδα, από την Καλαμάτα, από την Αγία Παρασκευή, από τη Λαμία, από την Καλαμάτα, από την Αθήνα, από το Αγρίνιο, από την Καρδίτσα και από την Αρχαία Κόρινθο. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τους ακροατές μας. Και τώρα ταξιδεύουμε στη θάλασσα.
1: Βεβαίως. Ταξιδεύουμε στη θάλασσα. Αμέτρητοι συνάνθρωποι μας και εμείς κάποιες φορές μεταβαίνουμε στη θάλασσα, στα νησιά μας, στις παραλίες και οπουδήποτε προς τα μέρη εκείνα. Και είναι μεγάλη χαρά μας και η αναψυχή μας και η ξεκούραση την οποία λαβαίνουμε καθώς αντικρίζουμε τη θάλασσα τη μεγάλη και ευρύχωρο που αγκαλιάζει το 1/3 της γης, της ξηράς δηλαδή, και έτσι είναι η θάλασσα μάνα της ξηράς και σύμβολο, όπως λένε οι πατέρες μεταξύ των άλλων, της θείας εσπλαχνίας και αγάπης. Όπως αγκαλιάζει η θάλασσα τη ξηρά, έτσι αγκαλιάζει και η θεία εσπλαχνία και η αγάπη του Κυρίου εμάς τους ανθρώπους και την πλάση ολόκληρη.
0: Τόσο απέραντη δηλαδή είναι η θεία εσπλαχνία.
1: Τόσο απέραντη. Απέραντη, πραγματικά απέραντη. Έτσι καθώς βλέπουμε και την απεραντοσύνη της θάλασσας, συγκινούμεθα και μαγευόμεθα. Και καθώς φέρνουμε στο νου μας την απεραντοσύνη της θείας αγάπης, συγκλονιζόμεθα. Και τότε και η θάλασσα και η θεία αγάπη μας παίρνουν τα βάσανα και τους καημούς, τις θλίψεις και τους πόνους και μας ελευθερώνουν και μας αφήνουν χαρούμενους και ανάλαφρους. Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τα ρόδινα ακρογιάλια, που είναι μια πρόγευση των ακρογιαλιών της Θείας Βασιλείας, μας λέγει ότι όταν έχει τις πληγήν βαθίαν, όταν κάποιος έχει πληγή βαθιά δηλαδή, μεταβαίνει στην θάλασσα και θεραπεύεται. Δεν είναι τυχαίο το ότι εμείς οι άνθρωποι και οι συνάνθρωποι μας τρέχουμε στις θάλασσες, πατίζουμε πατώσεις, έστω και δεν καταλαβαίνουμε μερικές φορές, έστω και το κάνουμε από μόδα ή ό,τι άλλο. Η θάλασσα μας ελκύει, καθώς μας ελκύει και η Θεία Παναγάπη.
0: Φαίνεται ότι ο Χριστός αγαπούσε ιδιαίτερως τη θάλασσα και αυτό το βλέπουμε στις ευαγγελικές περικοπές και το βλέπουμε κιόλας γιατί από τη θάλασσα ξεκίνησε αναζητώντας τους μαθητές του.
1: Το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας. Περιπατών. Έκανε περίπατο. Βγήκε ο Ιησούς μόνος του να βρει τους πρώτους μαθητάς. Και αν σκάνει από αλληλής ηχθείων, αλλής ανθρώπων, και να τους δώσει αντί για δίχτυ και σαγίνι το θεϊκό του λόγο. Ισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών, και να τους βάλει πια στη θάλασσα του βίου και να αλλιεύουν αντί ψαριών, να ζωγρούν, να συλλαμβάνουν ζωντανούς δηλαδή ανθρώπους και να τους φέρουν στην Αγία Εκκλησία. Δύσκολο το έργο του ψαρά, δύσκολο το έργο των θαλασσινών. Γι' αυτό στέλνουμε και τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας και τη συμπάθεια και κατανόησή μας σε όλους τους ναυτικούς και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους που όλη μέρα στη θάλασσα και μέρες ολόκληρες και με κίνδυνο της ζωής των κάνουν το μέγα βιοποριστικό τους επάγγελμα και μας προσφέρουν τόσα πολλά και τόσα καλά, τόσο οι ψαράδες όσο και οι υπόλοιποι.

0: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστή σε όλους και ιδιαίτερα στους μικρούς μας ακροατές, που παρότι είναι τόσο μικροί σε ηλικία, γράφουν μηνύματα πάρα πολύ όμορφα και κάθονται μέχρι αυτή την ώρα για να ακούσουν την εκπομπή. Ευχαριστίες θερμές λοιπόν. Εμείς είδαμε τα μηνύματά σας, τα τόσο συγκινητικά και τα τόσο όμορφα. Ευχαριστίες θερμές, πατέρα Ανανία, και σε εσάς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ ολόψυχα για τη συμμετοχή και την προσφορά σας. Ευχαριστούμε και όλους τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς.
0: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

να σας κρατήσουμε συντροφιά για το επόμενο ημίωρο. Στην τράπεζα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια η πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού, ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς ο Ανδρέας Καβάσλας περιμένει να καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις.

0: Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενώ εδώ στους ραδιοθαλάμους, κατά το ελληνικότερο, μια ομιλήτρια των σχολών γονέων, που όπως ξέρετε είναι μια δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα και χώρο στη Μητρόπολη του Πειραιά, την κυρία Σταυροπούλου Ντέμι, η οποία είναι φυσικοθεραπεύτρια συγγραφέας. Κυρία Σταυροπούλου,
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, πατέρα Νικάνορε.
0: Πριν μερικές εβδομάδες είχατε έρθει και στη δική μας ενορία και εκεί μας αναπτύξατε το θέμα «Οι μάσκες της αποκριάς και οι μάσκες της ζωής μας». Θα ήθελα να μου πείτε, ως ένα εισαγωγικό αν θέλετε σημείωμα, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε, ποια ήταν η αφορμή, το έναυσμα για να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα και να θελήσετε να το εντάξετε μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολογονέων.
1: Σκέφτηκα καταρχάς ότι έπρεπε να πούμε κάτι που να έχει μια σχέση με τις ημέρες που ζούμε. Υπήρχαν λοιπόν δύο θέματα εκείνες τις ημέρες που θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε. Ή αν θέλετε που άρχιζαν να τα αρχίζαμε να τα γιορτάζουμε. Το ένα ήταν το Τριώδιο.
0: Η αρχή της αποκριάς.
1: Άνοιξε λοιπόν το Τριώδιο, δηλαδή η αρχή της αποκριάς. Το άλλο στις 14.
0: Της κοσμικής βέβαια, συγγνώμη, ναι, διακοπή της αποκριάς.
1: Και όχι του Τριωδίου βέβαια, το βιβλίο του Εκκλησιαστικού. Αυτό έγινε στις 17. Στις 14 όμως ήταν η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Η γιορτή της αγάπης, η γιορτή των ερωτευμένων ή τέλος πάντων όπως θέλουμε να την πούμε.
0: Η γιορτή
1: στην ουσία, λοιπόν, που είναι η γιορτή της παραγωγικότητας και ξέρετε, οι άνθρωποι προσπαθούν να δουλέψουν και είναι έτσι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να αγοράσουν κάποιοι άλλοι και οι άλλοι να κερδίσουν από αυτή την ιστορία. Βεβαίως, στην ουσία, είναι μια γιορτή της αγάπης. Αυτό που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτή η ξενόφερτη γιορτή. Έγινε τόσο καλά αποδεκτή στην Ελλάδα και όλοι μας τρέχουμε με ένα λουλούδι εκείνη την ημέρα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι δεν είναι χωρίς λόγο αυτό. Ξέρετε, η αγάπη δεν είναι αυτονόητη. Πρέπει να εκφράζεται και το έχουμε ξεχάσει αυτό. Τότε λοιπόν έρχεται ξαφνικά μια μέρα και μας λένε όλοι: «Άνοιξε του Αγίου Βαλεντίνου, πρέπει να δώσετε ένα λουλούδι». Το κάνουμε με χαρά και μας αρέσει αυτό. Εγώ λοιπόν λέω πάντα ότι θα πρέπει να θυμηθούμε τις δικές μας επαιτίους. Ο κάθε ένας μας έχει μοναδικές επαιτίους, γιορτές μέσα στην οικογένεια μοναδικές. Θα πρέπει να τις γιορτάζουμε με ένα πολύ μοναδικό τρόπο. Να θυμηθούμε το άγγιγμα, την αγκαλιά, το χάδι. Όλα αυτά είναι τόσο όμορφα πράγματα. Δίνουν ένα σκύφτημα στην ψυχή μας. Και έτσι δεν θα έχουμε ανάγκη από ξενόφερτες γιορτές. Σκέφτηκα λοιπόν ότι μια και ήταν το Αγίου Βαλεντίνου και ήταν η γιορτή της αγάπης, εμείς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την αγάπη, και μια και άνοιγε το Τριώδιο, δηλαδή οι απόκριες, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τις μάσκες. Ποιες μάσκες? Εδώ είναι ένα ερωτηματικό. Τις απόκριες φοράμε μάσκες γιατί είναι ένα πάρα πολύ παλιό έθιμο, αρχίζει από τις γιορτές της Ίσιδος στην Αίγυπτο και τις αρχαίες ελληνικές και ρωμαϊκές και γερμανικές τελετές και φτάνει μέχρι σήμερα, και που κάποτε φορώντας μάσκα οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν πράγματα έτσι.
0: Όχι, δεν θα έκανα στην καθημερινότητά τους.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί κρύβουν, ένα στρουθοκαμιλισμό, κρύβουν το πρόσωπό τους και κάνουν πράγματα που δεν θα έκανα διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν χαίρεται, δεν χαιρότανε ή δεν χαιρόμαστε εμείς, οι μεγαλύτεροι, όταν βλέπαμε τα παιδιά μας τιμένα ή τα ντύναμε κουνελάκια, γατάκια, υπότες και όλα αυτά. Κάναμε πολύ μεγάλη χαρά γιατί ήταν χαριτωμένο και πολύ όμορφο. Υπάρχει λοιπόν αυτό που το ασίδωτο, υπάρχει και το πολύ χαριτωμένο. Όμως έγινε ένας συνειρμός μέσα μου. Μάσκες αποκριάς και μάσκες της ζωής μας. Δηλαδή σκέφτηκα τις μάσκες που φοράμε ολοχρονής και όχι μόνο τις αποκριές. Και μήπως είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία τις απόκριες εμείς να ξεμασκαρευτούμε, να προσπαθήσουμε για αυτό το ξεμασκάρεμα. Πόσο μπορεί να μας βοηθήσει η αγάπη? Να λοιπόν η αγάπη, και κάπως έτσι.

0: σημείο να πω ότι μπορείτε, αγαπητοί ακροατές, να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα, τους τηλεφωνικούς αριθμούς του σταθμού, να λέτε κάποιο τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχεί σε εσάς και το όνομά σας, και μετά από κλήρωση που θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής θα σας δοθεί ένα βιβλίο, σε αυτό που θα κληρωθεί, της κυρίας Σταυροπούλου από τις εκδόσεις Ακρίτα, το οποίο είναι «Αγκαλιά με τον εαυτό μας». Είπαμε λοιπόν, κυρία Σταυροπούλου, ότι αν θέλετε σε πρώτο πλάνο, σε πρώτη οπτική, λειτουργήσαν οι μέρες που διάγουμε ως αφορμή, ως ενάυσματα αν θέλετε, για αυτή σας την ομιλία. Όμως το καταληκτικό μέρος της εισαγωγής σας πιστεύω ότι είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, ουσία. Μιλήσατε για αγάπη.
1: Ναι.
0: Και το θίξατε καταληκτικά και ακροθυγώς. Mm-hmm. Αυτός όμως αντιλαμβάνομαι, και το αντιλήφθηκα πολύ περισσότερο και στην ομιλία σας στο ναό, ότι είναι η ουσία της ομιλίας σας.
1: Ναι, και βέβαια μιλάμε πάρα πολύ συχνά για αγάπη, και εγώ συνηθίζω να λέω ότι η αγάπη δεν είναι θεωρία που μεταδίδεται, αλλά αίμα δικό μας που μεταγγίζεται. Δεν είναι εύκολο να αγαπάμε, δεν μπορούμε να έχουμε ψευδαισθήσεις. Και αυτό, και γιατί δεν είναι εύκολο να αγαπάμε, μα ο εγωκεντρισμός είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει, ιδιαίτερα στη σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους και όλους μας, και φυσικά θεωρείται και προτέρημα και μάλλον δεν μπορεί κάποιος να ζήσει, πιστεύετε, χωρίς να έχει εγωκεντρισμό. Φυσικά άλλο να έχεις, να γνωρίζεις τον εαυτό σου, να γνωρίζεις ποιο εσύ είσαι, να αγαπάς τον εαυτό σου με την έννοια του αυτή, του ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τα λάθη μου, ξέρω τις ευαισθησίες μου, ξέρω τις δυνατότητες μου και τις ικανότητες μου.
0: Είναι άλλο πραγματικά, αυτό, άρα ταπεινός, γιατί ναι, ξέρετε, πραγματικά ταπεινός δεν είναι μόνο αυτός που ταπεινοφανώς μπορεί να δεχτεί και ένα δεύτερο ράψιμο. Γιατί για να το κάνεις αυτό θα πρέπει, μιμούμενος τον Χριστό, τον Κύριό μας, θα πρέπει να ξέρεις γιατί το κάνεις. Εκείνος δεν το έκανε για να φανεί ταπεινός, το έκανε γιατί ήταν και είναι ταπεινός. Ταπεινός λοιπόν είναι αυτός που ξέρει τι έχει.
1: Ακριβώς.
0: Τι μπορεί.
1: Άλλο λοιπόν να ξέρουμε τον εαυτό μας και να προσπαθούμε. Δηλαδή, άλλο να χαιρόμαστε την πραγματικότητα του εαυτού μας και άλλο να λατρεύουμε το είδωλό μας. Άλλο είναι αυτό. Και εκεί είναι οι μάσκες. Η μία μάσκα πάνω στην άλλη. Να μην γνωρίζουμε τον αυθεντικό εαυτό μας και να φερόμαστε με έναν τρόπο παντελώς διαφορετικό και όχι αυθεντικό προς τους άλλους, θέλοντας κυρίως να κερδίσουμε, να έχουμε ωφέλη, είτε υλικά είτε συναισθηματικά. Αυτός είναι ο ψεύτικος εαυτός, αυτή είναι η μάσκα, αυτό είναι που θέλουμε να βγάλουμε από πάνω μας, και αυτό είναι που δεν μας επιτρέπει να αγαπήσουμε αυθεντικά, να επικοινωνήσουμε αυθεντικά με τους άλλους ανθρώπους.
0: Το οποίο και είναι ανάχωμα και λειτουργεί ενισχυτικά σε σχέση με εμάς τους ίδιους.
1: Έτσι.
0: Γιατί μας τοποθετεί μέσα σε πλαίσια και όρια που δεν βοηθούν την εξέλιξή μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν θα δώσουμε στους άλλους, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι εντάξει, δεν θέλω να δώσω σε κανένα τίποτα, θα είμαι εγώ καλά. Μα για να είσαι ουσιαστικά καλά δεν μπορείς να μην αγγίξεις το διπλανό σου.
1: Έτσι.
0: Και ο λαός, ο θυμόσοφος λαός, λέει πως κανείς δεν μπορεί να είναι ακόμα και στον παράδεισο μόνος του, και θέλει να υπομνηματίσει, να υπογραμμίσει, να φωτίσει ακριβώς αυτό.
1: Έτσι είναι, και πραγματικά ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να αγαπάμε, αλλά παρόλα αυτά η λύση πάλι είναι η αγάπη, και πρέπει να δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αγάπη. Και βέβαια όταν λέμε αγάπη εννοούμε προσφορά, και εννοούμε προσφορά μέσα στην οικογένεια, γιατί καμιά φορά θέλουμε να προσφέρουμε σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και ξεχνάμε να την προσφέρουμε έτσι αυθόρμητα και πραγματικά αγγίζοντας τον άλλον μέσα στο σπίτι. Επομένως,
0: ή
1: πρώτα απ' όλα,
0: και στον ίδιο τον εαυτό
1: αυθεντικά. Επομένως, κανείς αγαπάει τους ανθρώπους μέσα στην οικογένεια, τους δίνει αυτό που έχει, προσφέρει τον εαυτό του και φυσικά σε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη. Και όταν λέμε έχουν ανάγκη, εννοούμε τους ανθρώπους που είναι είτε άρρωστοι μόνιμα ή περιστασιακά, είτε είναι άνθρωποι με αναπηρία. Και εκεί είναι το μεγάλο το θέμα και εκεί είναι το μεγάλο το ψάξιμο. Φυσικά έχουμε άγνοια πάρα πολλές φορές, δεν γνωρίζουμε τα συναισθήματά τους, δεν ξέρουμε πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι και έχουμε και μια δυσκολία επικοινωνίας. Φοβόμαστε να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα που έχει σχέση με τα συναισθήματα μιας μητέρας η οποία έχει ένα παιδί με κάποιες δυσκολίες. Είναι Αμερικανίδα, λέγεται Emily Kingsley και έχει γράψει κάτι που το βρίσκω συγκλονιστικό και νομίζω μπορεί να βοηθήσει όλους μας να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Η Emily Kingsley λοιπόν έχει γράψει και το μεταφέρω στο βιβλίο μου στο πόνο τη γυάλινη πίστα συνάντησα το πρόσωπο. Όταν περιμένεις παιδί είναι όπως ετοιμάζεσαι για ένα θαυμάσιο ταξίδι διακοπών στην Ιταλία. Αγοράζεις ένα σωρό βιβλία οδηγούς και κάνεις τα όμορφα σου σχέδια. Το Κολοσσέο, οι γόνδολες της Βενετίας, η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Μπορεί ακόμα να μάθεις και 2-3 χρήσιμες φράσεις στα ιταλικά. Όλα αυτά σου προξενούν ενθουσιασμό. Μετά από ανυπομονησία μηνών, η μέρα του ταξιδιού φτάνει τελικά. Ετοιμάζεις τις βαλίτσες και ξεκινάς. Μετά από μερικές ώρες το αεροπλάνο προσγειώνεται. Η αεροσυνοδός ανακοινώνει: «Καλώς ήρθατε στην Ολλανδία». Ολλανδία? Τι εννοεί το Ολλανδία? Εγώ αγόρασα εισιτήριο για την Ιταλία. Προορισμός μου είναι η Ιταλία. Όλη μου τη ζωή την Ιταλία ονειρευόμουν. Όμως έχει γίνει μια αλλαγή στην πτήση. Το αεροπλάνο έχει προσγειωθεί στην Ολλανδία και εκεί πρέπει να μείνεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν σε έχουν μεταφέρει σε μια ιδιαστική, φοβερή, ακάθαρτη χώρα. Απλά είναι μια διαφορετική χώρα. Πρέπει να πας έξω, να αγοράσεις καινούργια καθοδηγητικά βιβλία, να μάθεις μια νέα γλώσσα και να γνωριστείς με μια νέα ομάδα ανθρώπων που διαφορετικά δεν θα γνώριζες ποτέ. Είναι απλά μια διαφορετική χώρα. Δεν είναι τόσο αστραφτερή όσο η Ιταλία. Όταν όμως μείνεις εκεί για λίγο και πάρεις μια ανάσα, κοιτάς γύρω σου και αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι ότι η Ολλανδία έχει ανεμόμυλους. Η Ολλανδία έχει τουλίπες. Έχει ακόμα και πίνακες του Ρέμπραντ. Παρ' όλα αυτά, αυτοί που γνωρίζεις πηγαίνουν έρχονται στην Ιταλία και υπερηφανεύονται για το θαυμάσιο ταξίδι τους εκεί. Και για το υπόλοιπο της ζωής σου θα λες: «Κι εγώ στην Ιταλία θα πήγαινα. Αυτό σχεδίαζα πάντα». Ο πόνος δεν θα φύγει. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί το χάσιμο αυτού του όνειρου είναι πολύ σημαντικό. Αν περάσεις όμως τη ζωή σου θρηνώντας για το χαμένο ταξίδι στην Ιταλία, δεν θα μείνεις ποτέ ελεύθερος να απολαύσεις τα πολύ ιδιαίτερα, πολύ όμορφα πράγματα που έχει να σου προσφέρει η Ολλανδία.

0: πολλές φορές, κυρία Σταυροπούλου, αυτό που ακούμε, αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που νιώθουμε, αυτό που βλέπουμε να σημαίνει μπροστά μας, είναι τόσο καταλυτικό που κάθε σχόλιο αισθανόμαστε πως θα του δέσμευε, θα του φυλάκιζε κάτι. Έτσι λοιπόν αισθάνομαι κι εγώ και θέλω από αυτή την όμορφη αφήγηση εγώ να μην προσπαθήσω να προσθέσω τίποτα. Όμως δεν μπορεί να μην δω μπροστά μου ότι είναι μεγάλο θέμα το να θέλει κάποιος να πάει κάπου αλλού και τελικά να καταλήγει κάπου αλλού. Η ζωή όμως και η φαντασία της μας ξεπερνάει και είναι απτή η πραγματικότητα των διαφόρων αναπηριών της ζωής που σε μας δυστυχώς τους πολλούς περιορίζεται μόνο στην σωματική αναπηρία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την σωματική αναπηρία που τελικά, αν θέλετε, καταλαμβάνει ή έχει το μικρότερο ποσοστό, για να περάσουμε στις αναπηρίες που δυστυχώς συνδέονται και διασυνδέονται με το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων.
1: Ναι. Πατέρα Νικανδρέου, έχω συνηθίσει να λέω πως σύμφωνα μάλλον με την ετυμολογία της λέξης αναπηρία, αναπηρία τι σημαίνει? Είναι η μερική ή ολική έλλειψη μέλους, οργάνου ή λειτουργίας. Αυτό σημαίνει αναπηρία. Κάποιος άνθρωπος δεν έχει ή έχει λίγο από αυτά. Στο υπαρξιακό όμως επίπεδο, ακριβώς η έλλειψη, η μη καλή λειτουργία της αγάπης είναι αυτή που μας οδηγεί, δεν είναι τίποτα άλλο από αναπηρία. Έλλειψη λειτουργίας είναι αυτή, και μια τόσο σημαντική λειτουργίας, μιας τόσο σημαντικής λειτουργίας όπως είναι η αγάπη. Επομένως, οι άνθρωποι όλοι είμαστε ψυχικά και ιδιαίτερα συναισθηματικά ανάπηροι, και αυτή η αναπηρία είναι πολύ σπουδαιότερη, πολύ σημαντικότερη από την άλλη που μας έτυχε. Αυτήν τη δημιουργήσαμε μόνοι μας.
0: Που αν θέλετε να το δούμε και πιο, ας το πω, πρακτικά, είναι η αναπηρία που θα απεκδηθούμε εντός εισαγωγικών στην επόμενη, στην άλλη ζωή. Δεν θα μας ακολουθήσει αυτή η σωματική αναπηρία. Ενώ η ψυχική, η συναισθηματική αναπηρία σαφώς θα μας δεσμεύσει από πολύτιμα στοιχεία του αιωνίου φωτός. Χωρίς να θέλω να το δω, αν θέλετε, λογιστικά, με την έννοια του ότι αν κάνεις αυτό θα πας στον παράδεισο, ενώ αν κάνεις το άλλο θα πας στην κόλαση. Η μεγαλύτερη κόλαση και ο μεγαλύτερος παράδεισος είναι αυτή καθ' αυτή η αυτοσυνειδησία, η οποία είτε αποκτήθηκε είτε δεν αποκτήθηκε σε αυτό το πέρασμα της επίγειας ζωής, η οποία όμως είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε θα φωτιστεί και θα υπάρξει στην επόμενη, στην άλλη, στην αιώνια ζωή.
1: Ναι. Και φυσικά αυτή η ζωή, αφού είναι μια πορεία, και το να προσπαθούμε να βρούμε τον αυθεντικό εαυτό μας, να προσπαθούμε να, αυτό που λέμε συνήθως, να γίνουμε καλύτεροι, αλλά όχι. Τώρα σκέφτηκα κάτι που είχα διαβάσει, που έλεγε ο πατέρας Βασίλειος Οδικάκης, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων, του Αγίου Όρους. Είχε πει σε μια σύναξη νέων, κάτι έλεγαν πόσο καλή πρέπει να είναι, και είπε να μην είσαστε καλοί, να είσαστε κακοί, εννοώντας να γνωρίζετε ότι δεν είσαστε καλοί. Γιατί πάρα πολλές φορές υπάρχει ένας ευσεβισμός, ένας αυτό, είναι μάσκα και αυτό, να νομίζουμε ότι είμαστε εμείς που είμαστε χριστιανοί, που είμαστε κοντά στο Θεό, που όλα αυτά, και οι άλλοι είναι οι άλλοι.
0: Ίσως παρεξηγηθώ, αλλά θεωρώ πως ο μασκοφόρος εντός της Εκκλησίας είναι πολύ πιο επικίνδυνος από τον μασκοφόρο εκτός Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, να προσπαθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας και για αυτογνωσία και για εγρήγορση και για τη διάθεση αυτοθυσίας. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα και πετυχαίνεται τώρα. ούτε αν το κάνουμε κάποια στιγμή και έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, αυτή την, την πορεία θεραπείας. Αυτό είναι πορεία για όλη μας τη ζωή.
0: Πώς μπορούμε όμως να κάνουμε την αρχή? Είναι σίγουρο ότι στα πρώτα μας βήματα, αν θέλετε και στα κατοπινά μας βήματα, δεν θα το έχουμε κατακτήσει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πώς αυτό που λέμε να βάλω αρχή.
1: Ναι. Ξέρετε, εμένα μου έκανε εντύπωση και στήριξα ένα ολόκληρο κεφάλαιο του, μια πρόταση αν θέλετε, στο βιβλίο μου «Αγκαλιά με τον εαυτό μας», που την λέω «Στάση ζωής σανά». Διαβάζοντας το βιβλίο «Περιπνεύματος και ζωής», όπου καταγράφονται οι λόγοι του πατρός Σοφρονίου Σαχάροφ, έλεγε εκεί ότι κάποιος πήγε στο Άγιο Όρος και ρώτησε τους πατέρες τι είναι σημαντικότερο στη ζωή μας, και του απαντούσανε να αγαπάς το Θεό και το πλησίον. Και τότε εκείνος σκέφτηκε και είπε, εγώ δεν έχω αγάπη ούτε για προσευχή, ούτε για το Θεό, ούτε για το πλησίον, ούτε για τους άλλους δηλαδή, τότε τι να κάνω? Και τότε λέει μέσα του ένιωσε ότι έπρεπε να κάνει σαν να είχε αυτή την αγάπη. Και σημειώνει από κάτω ότι μετά από 30 χρόνια ο Θεός του χάρισε τη χάρη της αγάπης. Επομένως, με πλήρη συνείδηση ότι δεν έχουμε αγάπη, με πλήρη συνείδηση ότι έχουμε μάσκες που τις πολλαπλασιάζουν οι επιλογές μας κάθε στιγμή στη ζωή μας.
0: Δεσμεύονται ταυτόχρονα την αγάπη, την προσφορά.
1: Ακριβώς.
0: Και αν θέλετε και το άκουσμα του πόνου του διπλανού.
1: Βεβαίως.
0: Ας το πω έτσι, είναι σαν να σχηματίζεται ένα ιερό τρίγωνο: αγάπη, προσφορά, πόνος.
1: Βεβαίως. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ζούμε σαν να έχουμε αυτή την αγάπη, να φερόμαστε σαν να έχουμε τη θέληση. Γιατί λέμε καμιά φορά, μα δεν μπορώ, δεν έχω τη θέληση, δεν έχω τη δύναμη να κάνω αυτό, δεν. Ας φερόμαστε λοιπόν σαν να μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ξέρετε, σαν εκείνο το μυρμήκι που το βλέπουμε να τραβάει το τεράστιο σπόρο προς τη φωλιά του και του τραβάει με όλη αυτή τη δύναμη. Νομίζουμε ότι είναι σίγουρο έτσι όπως το τραβάει. Προσπαθεί σαν να μπορεί να τα καταφέρει. Έτσι ακριβώς. Όλη μας η ζωή είναι έτσι.
0: Θα ήθελα να προχωρήσουμε, κυρία Σταυροπούλου, και σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας «Στου πόνου τη γυάλινη πίστα», από το βιβλίο «Αγκαλιά με τον εαυτό μας», το οποίο διαβάσατε και στην σχολή γονέων και το θεώρησα και το θεωρώ πολύ σημαντικό ανάψουμε και αφορμή για σκέψη αλλά και για δράση.
1: Ναι, αυτό αναφέρεται σε κάποιο τεύχος της Μεριμνέας, που είναι ένα ενημερωτικό φυλάδιο της Μεριμνέας, της εταιρείας για τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών στην αρρώστια και στο θάνατο. Λέει λοιπόν, κάποιο δειλινό έφτασε ένας νέος σε μια μεγάλη, ήσυχη, ερημική και πανέμορφη παραλία. Μαγεμένος από την ομορφιά της, κάθισε για να γναντεύσει το πέλαγος. Την προσοχή του τράβηξε ένας γέροντας που βημάτιζε αργά, πάνω κάτω στην παραλία, ακριβώς εκεί που έσκαγε το κύμα. Κάθε τόσο έσκυβε, μάζευε έναν από τους πολλούς αστερίες που είχε ξεβράσει την ακτή απογευματινή παλήρια και τον πετούσε ξανά στη θάλασσα. Η ώρα περνούσε, ο ήλιος έδιε και αυτός συνέχισε να περπατά και να σκύβει κάθε τόσο, να παίρνει έναν αστερία και να τον πετά πίσω στο πέλαγος. Ο νέος που τον παρακολουθούσε για πολλή ώρα σηκώθηκε και γεμάτος περιέργεια τον πλησίασε και του είπε, «Καλησπέρα γέροντα, σε παρακολουθώ εδώ και ώρα και αναρωτιέμαι, γιατί μαζεύεις τους αστερίες και τους πατάς ξανά στη θάλασσα? Τι σημασία έχει αυτό που κάνεις? Είναι τόσοι πολλοί αστερίες που μου φαίνεται άδικος ο κόπος σου. Αύριο πάλι η παλήρια θα ξεβράζει άλλους τόσους στην ακτή. Τι σημασία έχει να τους σώσεις, αφού οι περισσότεροι από αυτούς θα πεθάνουν έξω από το νερό?» Εκείνος τον κοίταξε ήρεμα, του χαμογέλασε και μετά απάντησε, «Έχεις δίκιο φίλε μου. Τι σημασία έχει, αφού είναι τόσοι πολλοί αυτοί που δεν θα ζήσουν?» Έπειτα έσκυψε, μάζεψε άλλον έναν αστερία και πετώντας τον στη θάλασσα είπε, «Αυτό Αυτό που κάνω όμως τώρα έχει τεράστια σημασία για αυτόν εδώ, τον Αστερία.
0: Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος, και το έχουμε, το λέω πολύ συχνά, είναι αμήλικτος, έτσι και σήμερα. Θα ήθελα, κυρία Σταυροπούλου, να πω ότι έχετε εκδώσει δύο βιβλία. Το πρώτο είναι «Στου πόνου, τη γυάλινη πίστα», της εκδόσεις Ακρίτας, και το δεύτερο «Αγκαλιά με τον εαυτό μας», από τις εκδόσεις πάλι Ακρίτας, και είναι το απόσπασμα που διαβάσατε το τελευταίο είναι από αυτό το βιβλίο. Θα ήθελα να μου πείτε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 8. 8 ακροατές μας κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί μας, ούτως ώστε να του αποστείλουμε το βιβλίο σας. Από το 1 μέχρι το 8.
1: 5.
0: Το 5 είναι η κυρία Ελένη Καχρημάνη. Μετά το πέρας εκπομπής θα επικοινωνήσουμε μαζί της.

0: τέλος η αποφώνηση ας ανήκει σε εσάς, κυρία Σταυροπούλου, και πριν πω εγώ τα τελευταία, πείτε μας μια φράση που θα θέλατε.
1: Ότι δεν κερδίζουν μόνο οι άλλοι από την προσφορά, κερδίζουμε εμείς, και αυτά είναι πάρα πολλά, και γι' αυτό τους είμαστε ευγνώμονες.
0: Ούτε την εκπομπή Φωτοθέματα, η οποία έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ την Ευανθία Κατσουρού που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιμέλεια.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, έλεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεος σου και κατά το πλήθος των ετηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ρευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Θεός, αγαπητοί οι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 14 Ιουνίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη 14η του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Ηλίαν ύπη, τον δε διπλούν ηλίαν, εις ουρανούς ανοίγων ως ύπη Νόες. Τον ηλίαν ύπη μετέφεραν στους ουρανούς, τον δε διπλό ηλία, τον Ελισαίο, τον μετέφεραν άγγελοι σαν ύπη. Ο προφήτης Ελισαίος ήταν γιος του Σαφάτ και καταγόταν από την Αελμούθ, την γη του Πατριάρχη Ρουβίμ. Συνέβη δε σχετικά με τον προφήτη αυτό ένα παράδοξο θαύμα. Συγκεκριμένο, όταν αυτός γεννήθηκε στα Γάλγαλα, η χρυσή δαμάλα την οποίαν προσκυνούσαν και λάτρευαν στον τόπο εκείνο, μούγκρισε με τόσο δυνατή φωνή που ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ. Ο δε αρχιερέας, αφού κοίταξε τις δυο πέτρες που έφερε κρεμασμένες στο στήθος του, από τις οποίες η μία ονομαζόταν δήλωση και η άλλη αλήθεια, είπε ότι σήμερα γεννήθηκε προφήτης στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος θα συντρίψει τα γλυπτά και χωνευτά αγάλματα της ειδωλολατρίας. Και πραγματικά, μέσω του προφήτη Ελισαίου, ο Θεός επίησε πολλά και θαυμαστά. Όταν πέθανε, ενταφιάστηκε στη Σεβαστούπολη της Σαμάριας. Ο προφήτης Ελισαίος προφήτευσε περί της παρουσίας του Κυρίου, θεράπευσε τα ύδατα της Ιεριχούς, από τα οποία όταν έπιναν άνθρωποι ή ζώα έχαναν την ικανότητα να τεκνοποιήσουν, και τα θεράπευσε ρίχνοντας αλάτι μέσα σε αυτά και λέγοντας «Τάδε λέγει Κύριος, ίαμε τα ύδατα ταύτα». Αλλά και νεκρούς ανέστησε και τον Νέεμαν τον Σύρον, που ήταν λεπρός, τον καθάρισε από τη λέπρα, και τον Γιεζή τον υπηρέτη του, για την φιλαργυρία του και την παρακοή του, τον κατέστησε λεπρό. Και όντας νεκρός ο προφήτης, ανέστησε κάποιο νεκρό, και τα ρήθρα του ποταμού Ιορδάνη τα κτύπησε με τη μιλωτή του προφήτη Ηλία, και έτσι τα διαχώρισε και πέρασε αντίπερα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά τα θαύματα του Ελισαίου, αλλά και πολλά άλλα.

14 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Ο προφήτης Ελισαίος ήταν γιος του μεγαλοκτηματία Σαφάτ από το χωριό Αελμούθ. Τον Ελισαίο συναντάμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη σαν υπηρέτη του προφήτη Ηλία. Όταν εκείνος με θαυμαστό τρόπο έφυγε προς τον Κύριο, ο Ελισαίος συνέχισε το προφητικό έργο του Ηλία και μάλιστα με πολλά θαύματα. Ενδεικτικά εδώ θα αναφέρουμε ένα. Κάποτε ήλθε στον Ελισαίο μια χείρα γυναίκα που πριν λίγο είχε χάσει τον άνδρα της και του λέει: «Ο άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι σεβόταν το Θεό, κι όμως ένας άσπλαχνος δανειστής του ήλθε τώρα και επειδή δεν έχουμε να τον πληρώσουμε ζητάει να πάρει τους γιους μου δούλους του». Ο Ελισαίος συγκινημένος της είπε: «Τι μπορώ να κάνω? Πες μου τι έχεις στο σπίτι σου». Η χείρα του απάντησε: «Τίποτα, μόνο ένα αγγείο λάδι». Τότε ο Ελισαίος της λέει να πάει να δανειστεί από τους γείτονες όσα μπορεί περισσότερα άδεια αγγεία. Έπειτα να κλείσει την πόρτα του σπιτιού της και μαζί με τους γιους της να γεμίσουν τα αγγεία αυτά από το δικό τους αγγείο με λάδι. Έτσι και έγινε. Αφού δανείστηκε πολλά άδεια αγγεία, τα γέμισε με λάδι από το δικό της, που στο τέλος βρέθηκε και αυτό γεμάτο. Έτσι πούλησε την άφθονη εκείνη ποσότητα λαδιού, πλήρωσε το χρέος και έμειναν αρκετά χρήματα για αυτήν και τα παιδιά της. Ο Ελισαίος πέθανε επί βασιλέως Ιωάς και τον έθαψε με πολύ θρήνο ο λαός του Ισραήλ.

14 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Ο προφήτης Ελισαίος ήταν γιος του Σαφάτ από την πόλη Άβελ Μούλ, από τη γη του Μανασί, γεωργός το επάγγελμα προηγουμένος. Το δε έτος 908 π.Χ. έχοντας πάρει προσταγή από τον Θεό, ο προφήτης Ηλίας τον έχρισε αντί του εαυτού του προφήτη, ενώ όργωνε την γη έχοντας 12 ζευγάρια βοδιών, τα οποία έσφαξε ευθύς και με τα αλέτρια και τα λοιπά ξύλινα γεωργικά εργαλεία τα έψησε και τα έδωσε για να φάει ο λαός. Ο ίδιος δε, αφού αποχαιρέτησε τους γονείς του και ακολούθησε τον Ηλία, τον υπηρετούσε ώσπου ο Ηλίας ανελήφθη στον ουρανό. Τότε, παίρνοντας του διδασκάλου του την κάπα, την μιλωτή, και διπλάσια τη χάρη του προφητικού πνεύματος εκείνου, έδειξε με τα θαυμαστά του έργα όσα η τέταρτη βίβλος των βασιλειών διηγείται γι' αυτόν. Τίνος ήταν μαθητής ολοφάνερα. Έζησε μέχρι το 839 π.Χ. Παρέδωσε το πνεύμα πλήρης ημερών και τάφηκε στη Σαμάρια, αλλά και μετά την κοιμησή του τον δόξασε ο Θεός, βγάζοντας μερικοί έναν νεκρό για να πάνε να τον θάψουν. Είδαν ξαφνικά ληστές της Μωάβ, φοβήθηκαν και τον έριξαν στον τάφο του προφήτου και έφυγαν. Ο δε νεκρός, μόλις ήλθε σε επαφή με τα οστά του Ελισαίου, ξαναγύρισε στη ζωή και στήθηκε στα πόδια του. Αυτό αναφέροντας και ο Σιράχ λέγει: «Εν ζωή αυτού επίησε τέρατα και εν τελευτή θαυμάσια τα έργα αυτού». Από αυτό το γεγονός μεγαλώνει περισσότερο ο θαυμασμός των πιστών προς τα λείψανα των Αγίων και δικαιώνεται το σχετικό ευσεβές φρόνημα της Ορθόδοξης μας Εκκλησίας.

Εξάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα στη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου, ως υποφήτην αληθήν του σωτήρος και τον εν νόμω παιδευτήν και φωστήρα, της πόρωσε δήλωσεν ο τόκος σου σοφέ, σίγαρ κληροσάμενος του θεσβήτου την χάριν, θαύμασι διέπρεψας και δυνάμεσι πλήστες, και νυν απαύστος φύλατε ημάς, ο Ελισσαίε, προφήτα θεσπέσιε.

14 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μεθοδίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, μία από τις ηρωικότερες εποχές της εκκλησιαστικής μας ιστορίας που ανέδειξε μάρτυρες και ομολογητές, υπήρξε και η περίοδος της οικονομαχίας. Πρόκειται για μια περίοδο που ταλαιπώρησε την Εκκλησία 1,5 αιώνα για ζήτημα στο οποίο ως εντελώς αναρμόδιοι δεν έπρεπε να αναμειχθούν οι αυτοκρατορικοί άνδρες που κατέληξαν σε διωγμούς, εξορίες, βιαιότητες, κακώσεις κατά των χριστιανών. Αλουδέν κακόν αμυγές καλού. Τελικά η νίκη της Εκκλησίας υπέρ των εικόνων ήταν περίλαμπρη, αφού η τιμή των εικόνων κατοχυρώθηκε συνοδικώς από την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Μία από τις ηρωικότερες μορφές της αντιστάσεως κατά της οικονομαχίας υπήρξε και ο Μεθόδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 842-846 μετά Χριστόν. Δεν ήταν Κωνσταντινουπολίτης, καταγόταν από τις Σιρακούσες της Σικελίας και είχε επισκεφθεί την βασιλεύουσα για εξεύρεση εργασίες. Αλλά ενώ πήγε γι' αυτό το σκοπό, τελικά βρέθηκε να υπηρετεί την Εκκλησία. Κάποιος μοναχός τον προέτρεψε να φορέσει το μοναχικό σχήμα και το φόρεσε. Κατατάχθηκε στο μοναστήρι του Χινολάκου και σύντομα διακρίθηκε σε μορφωμένο και ευπαίδευτο άντρα που είχε γνώμη πάνω στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Στον διωγμό κατά των εικόνων που εξαπέλυσε ο οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος 829-842 μετά Χριστόν, ο Μεθόδιος ως μοναχός διώχτηκε προσωπικώς, αλλά έδειξε παραδειγματική καρτερία για την τελική νίκη της Εκκλησίας. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και σταθερότητα στον αγώνα του προσήλκυσαν τη συμπάθεια του λαού, που αργότερα ο λαός μνήμων του ακλόνητου ορθόδοξου φρονήματος του τον ανύψωσε στον πατριαρχικό θρόνο της βασιλεύουσας, θέτοντας το λίχνο επάνω στο λιχνοστάτη. Από την θέση αυτή συγκαλεί σύνοδο το 843, στην οποία καταδικάζει τους οικονομάχους και αναστηλώνει τις ιερές εικόνες στους ναούς. Ο θάνατος όμως δεν του επέτρεψε να χαρεί την νίκη. Επήλθε το ίδιο έτος, το 843, και η Εκκλησία τον κατέταξε ανάμεσα στους Αγίους και ομολογητές της. Τέτοιοι δοκιμασμένοι και για νεόφρονες άνδρες ήθε να κοσμούν τις υψηλές θέσεις της Εκκλησίας. Ο ιερός Φώτιος αφιερώνει στο Μεθόδιο σύντομο ποίημα. «Εφροσύνω σήμερον η Εκκλησία του Θεού στολίζεται, αγαλωμένη κράζουσα, ελαμπρύνθη μου το κάλος υπερπάσαν πόλην, ιδού γάρ των αρχιερέων το μέγα κοιμήλιον, ο ένδοξος Μεθόδιος την πορείαν προς ουρανών επίησατο, δεύτεουν φιλέορτη των ορθοδόξων το σύστημαν, χωροστατήσαντες άμα την θεία Λάρνακαν, οι αμάτων πλήμμυραν λαβώντες παραυτής, οικετεύομεν ετήσαστε Χριστόν των Θεών, του ρισθήνε την οικουμένην από πάσης αιρέσεως».

Άγιος Μεθόδιος υπήρξε ο πρώτος με το όνομα αυτό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Μεθόδιος ο πρώτος. Διετέλεσε Πατριάρχης από το 842 μέχρι το 846 μετά Χριστόν. Προτού γίνει Πατριάρχης ήταν Μητροπολίτης Κιζίκου, θεωρείται ως μία από τις ηρωικότερες και αγιότερες μορφές της Εκκλησίας και από τους πλέον πολύπαθους ιεράρχες για τους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας. Για τους αγώνες του δε αυτούς έχει τιμηθεί από την Εκκλησία με την επίζηλη προσωνυμία του ομολογητή.

14 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μεθοδίου του Ομολογητού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Μεθόδιος καταγόταν από μεγάλη και ευσεβή οικογένεια, μέσα στην οποία ανατράφηκε σύμφωνα με τις εντολές του Ορθόδοξου Χριστιανικού Πνεύματος. Γεννήθηκε στις Σιρακούσες της Σικελίας και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη επιλέοντος του Πέμπτου για να αναλάβει κάποια πολιτική υπηρεσία άξια της υψηλής παιδείας και ικανότητάς του. Τότε στην βασιλεύουσα επικρατούσε το ζήτημα της προσκύνησης των Αγίων εικόνων. Ο βασιλιάς Θεόφιλος, επειδή εκτιμούσε την παιδεία του Μεθοδίου, προσπαθούσε με διάφορες περιποιήσεις να τον πάρει με το μέρος του. Αλλά ο Μεθόδιος τον παρατήρησε σκληρά και ευθέως για την ανόητη στάση του απέναντι στις Άγιες εικόνες. Ο Θεόφιλος, εξοργισμένος, τον φυλάκισε μέσα σε ένα τάφο μαζί με δυο ληστές. Αργότερα όμως, επειδή του εξήγησε κάποιο δύσκολο χωρίο σχετικά με τις απόκριφες επιστήμες, τον αποφυλάκισε υπό επιτήρηση. Μετά τον θάνατο του Θεοφύλου στις 12 Φεβρουαρίου του 842, ο Μεθόδιος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Επί της Πατριαρχίας του καθιερώθηκε η γιορτή της Ορθοδοξίας την πρώτη Κυριακή των νηστιών. Έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του Πατριάρχη Νικηφόρου και Θεοδόρου του Στουδίτου και γενικά μπορούμε να πούμε ότι επί Μεθοδίου παγιώθηκε η νίκη της Ορθοδοξίας.

εξάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Μεθοδίου, ευσεβίας την μέθοδον προβαλλόμενος, αιρετικών διαλύης, τας επινίας στερός, ορθοδόξων η κρυπής, Πάτερ Μεθόδιε, την γάρ εικόνα του Χριστού ανεστήλωσας τιμάν ως θείος ιεροφάντορ, και νυν αεί εκδισόπη ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 14 του Ιούνιου, η Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου, Επισκόπου Γορτίνης της νήσου Κρήτης. Ο Άγιος Κύριλλος, αφού πέρασε τη ζωή του όσια και ασκητικά, χειροτονήθηκε στο 68ο έτος της ζωής του Επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Αφού κυβέρνησε το ποίμνιό του 25 χρόνια, παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα Αγριανό το έτος 299 στα χρόνια των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, και επειδή με θάρρος κήρυξε τον Χριστό, ρίχτηκε μέσα στη φωτιά. Αλλά ενώ τα δεσμά κάηκαν και τα ξύλα όλα της φωτιάς έγιναν στάκτη, ο Άγιος έμεινε εντελώς αυλαβής. Τότε αφέθηκε ελεύθερος. Αργότερα όμως, επειδή επέστρεφε στην πίστη του Χριστού πολλούς ειδωλολάτρες, καταδικάστηκε σε θάνατο. Τότε του έβαλαν χαλινάρι στο στόμα και τον φόρτωσαν επάνω σε άμαξα, επειδή ήταν 93 χρόνων και δεν μπορούσε να βαδίσει. Όταν έφτασε σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Αράξο, τα βόδια σταμάτησαν μόνα τους και εκεί ο άξιος ιεράρχης και αθλητής του Κυρίου έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου με αποκεφαλισμό.

Σήμερα ακόμα η μνήμη της Οσίας Ιουλίτας απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα τέλος η μνήμη του Οσίου Νύφωνος του Αθωνίτου. Όσιος αυτός ήταν γιος ιερέα και γεννήθηκε στο χωριό Λουκόβη του Αργυροκάστρου. Νεαρός στην ηλικία, εισήλθε στη μονή του Μεσοποτάμου, όπου εκπαιδεύτηκε και χειροτονήθηκε ιερέας. Έπειτα αναχώρησε στο Άγιον Όρος, όπου στα όρια της Μεγίστης Λαύρας, αφού άλλαξε αρκετά κελιά, κατέληξε στα βουλευτήρια και εκεί ασκήτευε περί το 1330. Κατόπιν πήγε και κατοίκησε στη Μεταμόρφωση, αλλά επειδή έρχονταν πολλοί μοναχοί, έφυγε από τον τόπο εκείνο και πήγε σαν υποτακτικός στον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη. Μετά από μικρό διάστημα και με την ευλογία του γέροντά του, εγκαταστάθηκε σε σπηλιά κοντά στα Καυσοκαλύβια, όπου με αυστηρή άσκηση πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του. Έζησε συνολικά 96 χρόνια. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στη μνήμη του Οσίου Νύφωνος του Αθωνίτου. Της Υπήρου των Γόνων και του Άθωνος Όρπικα και των Ιερέων την Δόξαν, των Θεόληπτων Νύφωνα, τιμήσομεν εν ύμνης ιερείς, ασκήσει γαροσίων αρετών, ουρανίων χαρισμάτων αξιωθείς, λαμπρίνη τους κραυγάζοντας, δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το εκπληρούντι δια σου, πάντων τα αιτήματα.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, αναφέρει: «Όταν κάποτε ο Κύριός μας περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα που λεγόταν Πέτρος και τον Ανδρέα τον αδελφό του, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. Και τους λέει: ακολουθήστε με και θα σας κάνω αλείς ανθρώπων. Αυτοί δε αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Και αφού προχώρησε από εκεί, είδε δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη τον αδελφό του, μέσα σε ένα ψαροκάικο, μαζί με τον Ζεβεδαίο τον πατέρα τους, να ετοιμάζουν τα δίχτυα. Και τους κάλεσε να τον ακολουθήσουν. Αυτοί δε άφησαν αμέσως το καίκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν». Στο κομμάτι αυτό βλέπουμε την κλίση των τεσσάρων μαθητών στο αποστολικό αξίωμα. Ουσιαστικά πρόκειται για τη δεύτερη κλίση. Η πρώτη κλίση, ή μάλλον συνάντηση, περιγράφεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Οι τέσσερις μαθητές, Πέτρος, Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννης, στην κλίση του Χριστού μας να τον ακολουθήσουν, έκαναν αμέσως υπακοή. Αφού εγκατέλειψαν τα πάντα, έγιναν μαθητές του Χριστού. Μετά την αποταγή, ήρθε η υποταγή. Το θέμα της υπακοής που μας δίνουν την αφορμή να θίξουμε οι τέσσερις μαθητές είναι ένα από τα πιο σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου και συγχρόνως από τα πιο ουσιαστικά και λεπτά θέματα της ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Μια από τις πιο ακατανόητες αλήθειες της ορθοδοξίας για τον σύγχρονο άνθρωπο είναι η διδασκαλία περί της υπακοής. Ο Κύριος μας τη θέτει σαν απαραίτητο όρο σωτηρίας και τελειότητας. Με αυτή επιτυγχάνεται η ουσιαστική κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Ο σύγχρονος όμως άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει την αξία της. Τη θεωρεί καταστρεπτική για την προσωπικότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει θεοποιήσει τη λογική και νομίζει πως έχει μεγάλη αξία. Όταν κανείς ζει τη λογοκρατία και την ατομοκρατία, τότε είναι εντελώς ανήμπορος να κατανοήσει τη μεγάλη αξία της υπακοής. Μελετώντας τη σύγχρονη ζωή, μπορούμε να διαπιστώσουμε άνετα ότι συνέβη στην εποχή μας μια τρομερή αλλαγή που επηρεάζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Σήμερα υφίσταται μια μεγάλη κρίση πατρότητας. Αμφισβητείται κάθε αυθεντία, αφού έχει υψωθεί σαν αυθεντία το ίδιο το εγώ. Επεκτηνόμενη αυτή η νοοτροπία και στη θρησκευτική ζωή, εξαφανίζει κάθε κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Η αμφισβήτηση της πατρότητας φτάνει μέχρι και την πατροκτονία. Αυτό το φαινόμενο κατά φυσικό τρόπο δημιουργεί μια νευρωτική κατάσταση, μια σχιζοφρένεια. Να γιατί όταν διαβάσει ένα σύγχρονος άνθρωπος την περίπτωση της κλίσεως των τεσσάρων μαθητών και πάρνηση των πάντων για να ακολουθήσουν τον Χριστό, του φαίνεται ακατανόητο. Να γιατί η Ορθοδοξία αισθάνεται σήμερα μεγάλη δυσκολία να αποκαλύψει τον εαυτό της στους εκοσμικευμένους σύγχρονους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι να ακούνε. Πολύ περισσότερο δεν είναι συνηθισμένοι να εφαρμόζουν το λόγο του άλλου. Είναι αλήθεια ότι πολλοί σύγχρονοι νέοι είναι ικανοί να αρνηθούν τα πάντα, όχι όμως για να ακολουθήσουν και να υπακούσουν τον Χριστό, αλλά για να υπακούσουν στον εαυτό τους και να ικανοποιήσουν όλα τα θελήματά τους. Η υπακοή είναι απαραίτητο στοιχείο του ορθοδόξου ήθους. Πρώτα-πρώτα η υπακοή ζωοποιεί τον άνθρωπο. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν εξηγήσει αυτή τη μεγάλη σημασία της υπακοής. Όπως με την παρακοή του Αδάμ η ψυχή διαιρέθηκε και πέθανε, έτσι με την υπακοή στο θέλημα του Θεού ενοποιείται και ζωοποιείται. Ο Κύριος είπε: «Τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν πνεύμα εστί και ζωή εστί». Έτσι παρακοή θάνατος και υπακοή ζωή. Ο Αδάμ με την παρακοή έφερε το θάνατο και σε όλη τη φύση. Και ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός μας, με την υπακοή στον πατέρα του γέμισε τον κόσμο με ζωή. Έπειτα με την υπακοή αναπτύσσεται η αληθινή κοινωνικότητα. Με την υπακοή στο θέλημα του Θεού δεχόμαστε τη ζωή του μέσα μας. Ο χριστιανός αρχίζει την πνευματική του ζωή με την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Δι' αυτού μεταμορφώνεται, πάβει να ζει σαν άτομο
και γίνεται πρόσωπο, οπότε φλέγεται από αγάπη για όλο τον κόσμο. Έτσι φτάνει στο σημείο να ζει σαν πρόσωπο, να αισθάνεται στενή σχέση με τα άλλα πρόσωπα και να βιώνει την καθολική ευθύνη. Εισέρχεται με αγάπη και από αγάπη στην υπόσταση του άλλου και προσφέρει με τρόπο μυστικό και αποτελεσματικό τη σωτηρία. Η υπακοή μας δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε την εμπειρία της αλληλοπεριχωρήσεως των προσώπων και να αποκτήσουμε το πλήρωμα της ζωής. Τέλος, η υπακοή μας καθαρίζει από τα πάθη που μαστίζουν την ψυχή μας. Είναι παρατηρημένο ότι όποιος κάνει υπακοή έχει λιγότερα πάθη, αφού απαλλάσσεται από τον εγωκεντρισμό του. Μιλώντας όμως για υπακοή, δεν εννοούμε μια αφηρημένη κατάσταση, αλλά μια συγκεκριμένη. Δεν εννοούμε μια παθητική ακινησία, αλλά μια διαρκή θετική κίνηση. Η παθητική και αφηρημένη κατάσταση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Έτσι, όταν λέμε υπακοή, εννοούμε πρωτίστως την τήρηση των εντολών του Θεού. Η πνευματική ζωή, η θεολογία, έξω από την τήρηση των εντολών, είναι μια δαιμονική κατάσταση. Επειδή όμως εμείς ως ακάθαρτοι και εμπαθείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού που πρέπει να εφαρμόσουμε σε κάθε δεδομένη περίσταση, γι' αυτό χρειάζεται υπακοή στον πνευματικό μας πατέρα. Γιατί ο λόγος του πνευματικού πατέρα, όταν δεν αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού, είναι η περίληψη των εντολών του Χριστού. Η υπακοή όμως στον πνευματικό πατέρα δεν είναι ένα απλό πράγμα. Έχει πολλές πλευρές και προεκτάσεις. Δεν είναι απλώς υπακοή στον πνευματικό μας πατέρα, αλλά συγχρόνως υπακοή στην παράδοση της Εκκλησίας, στον Επίσκοπο και την κανονική δομή της Εκκλησίας. Παράδοση είναι η αδιάλειπτη ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα αγιάζει τους ανθρώπους, χειροτονεί τους επισκόπους και φωτίζει τους πατέρες να θεσπίζουν κανόνες για την καλή λειτουργία του Σώματος του Χριστού. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των Αγίων, του Επισκόπου και του Θυσιαστηρίου και δεν νοείται ένα από αυτά χωρίς την ύπαρξη των άλλων. Έτσι, η υπακοή σε ένα έστω θεούμενο πνευματικό πατέρα δεν είναι αληθινή όταν παραθεωρείται όλη η εκκλησιαστική δομή και ο θεούμενος πνευματικός πατέρας δεν συνιστά αυτό το είδος της υπακοής, γιατί γνωρίζει καλά ότι η πνευματολογία δεν καταργεί την εκκλησιολογία. Όταν η πνευματικότητα αποσπάται από την εκκλησιολογία, όταν ένας πνευματικός ενεργεί ανεξάρτητα από την όλη εκκλησιαστική δομή, έστω χάρη της σωτηρίας της ψυχής, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος, τότε μάλλον υποθάλπεται μια ατομική ευσέβεια που δεν καταλήγει στη σωτηρία, γιατί δεν αναφέρεται στο καθολικό ήθος. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, γίνεται διαρκώς λόγος για την ωριμότητα του ανθρώπου. Από πολλούς διατυπώνεται η άποψη ότι ο άνθρωπος με τις γνώσεις έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα τελειότητας και ωριμότητας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να τονίζει την αλήθεια ότι ο άνθρωπος έξω από τον Χριστό είναι ανώριμος. Η πνευματική ωριμότητα, δηλαδή η διαρκής τελειότητα, γίνεται όχι με τις γνώσεις, αλλά με την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Η τέλεια υπακοή είναι ένας εκούσιος θάνατος. Μέσα από το θάνατο ξεπηγάζει η Ανάσταση και η ζωή. Αυτή είναι η εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι Απόστολοι. Σε αυτό μας προτρέπουν όλοι οι Άγιοι. Η υπακοή θα μας ενοποιήσει και θα μας ζωοποιήσει.

μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, και οι μεγάλοι ασκητές μιλάνε για συνεχή υπακοή μέχρι θανάτου. Για να δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα από τη ζωή τους. Ο μακάριος Αρσένιος είπε στον ναβά Αλέξανδρο: «Όταν σχίσεις όλα τα φοινικοβλάσταρά σου, έλα να φάμε μαζί. Εάν όμως έρθουν φιλοξενούμενοι, τότε φάει μαζί τους». Ο αβάς Αλέξανδρος εργαζόταν κανονικά και ήρεμα, και όταν ήρθε η ώρα για φαγητό, είδε πως δεν είχαν τελειώσει τα βλαστάρια που είχε να σχίσει. Και θέλοντας να υπακούσει στο λόγο που του είχε πει ο γέροντας, συνέχισε την εργασία του ώσπου να τελειώσουν τα κλονάρια. Ωστόσο, όταν ο αβάς Αρσένιος είδε πως άργησε, συλλογίστηκε πως είχε ίσως ξένους και έφαγε μόνος του. Όταν βέβαια τελείωσε τα φοινικοβλάσταρα, ο αβάς Αλέξανδρος πήγε στο γέροντα και βλέποντάς τον εκείνος του λέει: «Μήπως είχες ξένους?» «Όχι», του απάντησε εκείνος. Και το ρωτάει πάλι ο γέροντας: «Τότε γιατί δεν ήρθες?» Και εκείνος του απαντά: «Μου είπες όταν τελειώσεις και σχίσεις όλα τα κλονάρια να έρθεις. Και εγώ τηρώντας το λόγο σου, τώρα που τελείωσα ήρθα». Και ο γέροντας θαύμασε την ακρίβεια και την υπακοή του. Διηγούνται για τον αβά Ιωάννη τον Κολοβό πως πήγε ως αναχωρητής σε ένα γέροντα της Θηβαΐδας και ασκήτευε μαζί του στην έρημο. Μια μέρα ο γέροντας πήρε ένα ξερό ξύλο και το έμπηξε στη γη φυτεύοντάς το και του λέει: «Κάθε μέρα θα κουβαλάς ένα λαγίνι με νερό και θα το ποτίζεις ώσπου να καρποφορήσει». Να σημειωθεί, αγαπητοί ακροατές, ότι το νερό απήχε πολύ από το μέρος εκείνο που ασκήτευαν, τόσο μακριά που χρειαζόταν να φύγεις το βράδυ και να επιστρέψεις το πρωί με το λαγίνι το νερό. Ύστερα από 3 χρόνια το ξερό ξύλο βλάστησε και έδωσε καρπό. Τότε ο γέροντας πήρε τον καρπό του και πήγε στη σύναξη της εκκλησίας και λέγει στους αδελφούς: «Ελάτε να πάρετε όλοι και να γευθείτε καρπό υπακοής». Διηγούνται για τον αβά Ιωάννη, μαθητή του αβά Παύλου, πως είχε μεγάλη υπακοή. Και εκεί κοντά σε ένα μέρος υπήρχε κάποιο μνημείο όπου έμενε μια ίαινα πολύ κακή. Σε αυτόν τον τόπο είχε 2 γέροντας βουνιές από βόδια και είπε στον αβά Ιωάννη να πάει να τις μαζέψει και να τις φέρει. Και ο μαθητής του το ρωτάει: «Και τι να κάνω με την ίαινα, αβά?» Και ο γέροντας, χαριεντιζόμενος, του λέει: «Αν τη δεις να έρχεται κατ' επάνω σου, δες την και φέρ την εδώ». Ξεκίνησε λοιπόν ο μοναχός και πήγε, και προς το βράδυ ήρθε η ίαινα και όρμησε κατ' επάνω του. Τότε εκείνος όρμησε να την πιάσει, μα εκείνη φοβήθηκε και έφυγε, αλλά ο μοναχός άρχισε να την κυνηγάει λέγοντάς της: «Περίμενε και μη φεύγεις, γιατί ο γέροντάς μου μου είπε να σε δέσω». Και αφού την έπιασε, την έδεσε. Και καθώς αργούσε να επιστρέψει, ο γέροντας στενοχωριόταν πολύ και καθόταν και τον περίμενε. Κάποια στιγμή ήρθε κουβαλώντας την ίαινα δεμένη. Βλέποντας το γεγονός αυτό, ο γέροντας θαύμασε, μα θέλοντας να τον ταπεινώσει, τον χτύπησε στον ώμο λέγοντάς του: «Ανόητε, τρελό σκυλί μου κουβάλισες εδώ». Και ο γέροντας την έλυσε και την άφησε να φύγει. Έλεγαν για τον αβά Σιλουανό πως είχε στη Σκήτη έναν υποτακτικό λεγόμενο Μάρκο. Αυτός ο μοναχός είχε μεγάλη υπακοή και ήταν καλλιγράφος, και τον αγαπούσε ο γέροντας για αυτή του την υπακοή περισσότερο από τους άλλους. Υπήρχαν άλλοι 14 αδελφοί στη συνοδεία, οι οποίοι λυπόντουσαν γιατί ο γέροντας αγαπούσε τον υποτακτικό εκείνο περισσότερο από ότι αγαπούσε αυτούς. Οι γέροντες της Σκήτης το έμαθαν και άρχισαν και εκείνοι να λυπούνται για αυτή τη διάκριση. Μια μέρα λοιπόν που τον επισκέφτηκαν εκείνοι οι γέροντες, τους πήρε μαζί του και βγήκαν όλοι έξω. Και άρχισε ο γέροντας να χτυπάει τη θύρα του κάθε κελιού, φωνάζοντάς τους ένα-ένα κατ' όνομα: «Έλα, αδελφέ, που σε χρειάζομαι». Μα κανένας τους δεν βγήκε αμέσως, ακούγοντας την πρόσκληση του γέροντα. Και καθώς έφτασε στο κελί του Μάρκου και χτύπησε τη θύρα, εκείνος μόλις άκουσε τη φωνή του γέροντα, αμέσως πετάχτηκε πάνω και βγήκε. Τότε ο γέροντας τον έστειλε για κάποιο διακόνημα και λέει στους γέροντες που είχαν λυπηθεί για την αγάπη που του είχε δείξει: «Πατέρες,
Βλέπετε πουθενά τους άλλους μοναχούς που κτύπησα τα κελιά τους και τους φώναξα? Και μπαίνοντας μέσα στο κελί του καλλιγράφου μοναχού, είδε το τετράδιό του και παρατήρησε ότι είχε αρχίσει να γράφει το ωμέγα. Αλλά μόλις άκουσε τη φωνή του γέροντα, δεν γύρισε καν το κάλαμό του να ολοκληρώσει το στοιχείο. Το είδαν και οι γέροντες και είπαν: «Πράγματι, Αβά, τον μοναχό που εσύ αγαπάς και εμείς τον αγαπάμε, γιατί και ο Θεός τον αγαπά, κάνει απόλυτη υπακοή».

Ένας άνθρωπος κάποτε παρακάλεσε το φίλο του λέγοντας: «Επειδή έχω μεγάλη επιθυμία να δω το βασιλιά, σε παρακαλώ να με πας να τον επισκεφτώ». Και εκείνος του λέει: «Έρχομαι κι εγώ μαζί σου, όμως ως τα μισά του δρόμου». Μετά λέει σε άλλον φίλο: «Οδήγησέ με ως το βασιλιά». Και αυτός του λέει: «Έρχομαι μαζί σου, ώσπου να φτάσουμε στο παλάτι». Ύστερα λέει και σε άλλον φίλο του: «Πήγαινε με στο βασιλιά». Και εκείνος του λέει: «Εγώ θα σε μπάσω στο παλάτι με θάρρος και θα μιλήσω και στο βασιλιά ευνοϊκά για σένα». Και οι αδελφοί τον ρώτησαν: «Εξήγησέ μας τι σημαίνει αυτή η παραβολή». Και εκείνος τους λέει: «Ο πρώτος φίλος είναι η άσκηση, η οποία μας οδηγεί ως τα μισά του δρόμου. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνότητα, που μας φτάνει ίσα με τον ουρανό. Και ο τρίτος είναι η υπακοή, που μας εισάγει με θάρρος ως τον βασιλέα Χριστό». Ένας άλλος άνθρωπος από τον κόσμο που είχε τρία παιδιά, από αγάπη προς τη μοναχική ζωή, πήγε στο μοναστήρι αφήνοντας τα παιδιά του στην πόλη. Ύστερα από 3 χρόνια στο μοναστήρι άρχισαν οι λογισμοί να του φέρουν στη μνήμη του τα παιδιά του και τον έπιασε μια λύπη βαθιά. Μα δεν είχε πει καθόλου στον ηγούμενο όταν πρωτοήρθε πως είχε παιδιά. Βλέποντας τον όμως ο ηγούμενος να θλίβεται και να στεναχωριέται όλο και περισσότερο, του ρωτάει: «Γιατί θλίβεσαι τόσο πολύ, αδελφέ?» Και εκείνος τότε διηγήθηκε στον ηγούμενο: «Έχω 3 παιδιά, γέροντα, που τα έχω αφήσει στην πόλη και θα ήθελα να τα φέρω εδώ». Και ο ηγούμενος του το επέτρεψε. Φεύγει λοιπόν και πάει στην πόλη. Εκεί βρίσκει μονάχα το 1 παιδί του, γιατί τα άλλα 2 είχαν εντωμεταξύ πεθάνει. Πήρε το 1 παιδί του που βρήκε και γύρισε στο μοναστήρι. Εκεί αναζήτησε τον ηγούμενο, μα δεν τον έβρισκε. Ρώτησε τότε τους αδελφούς: «Πού είναι ο ηγούμενος?» «Πήγε ως το φούρνο», του λένε. Τότε ο μοναχός πήρε το γιο του και πήγε στο φούρνο. Βλέποντας τον ηγούμενος να έρχεται, τον χαιρέτησε με ασπασμό. Πήρε ύστερα και το παιδί και το αγκάλιασε, καταφυλώντας το. Σε μια στιγμή λέει στον πατέρα του παιδιού: «Το αγαπάς?» «Ναι, αβά, πολύ το αγαπώ», απάντησε εκείνος. Και πάλι τον ρωτάει ο ηγούμενος: «Το αγαπάς πάρα πολύ?» «Ναι, αβά», του αποκρίθηκε. Ακούγοντας αυτό το λόγο, του λέει ο ηγούμενος: «Πάρ το τώρα και βάλ το στο φούρνο αυτή τη στιγμή που καίει». Και παίρνοντας ο πατέρας το παιδί, το έριξε μέσα στο φούρνο που έκαιγε. Και την ίδια στιγμή ο φούρνος έγινε κρύος όπως η πρωινή δροσιά. Και τότε όλοι άρχισαν να μιλούν με τιμή μεγάλη για εκείνο τον αδελφό και το σύγκριναν με τον Πατριάρχη Αβραάμ της Παλαιάς Διαθήκης. Και ένα τελευταίο παράδειγμα, αγαπητοί ακροατές. Όπως διηγήθηκε κάποιος γέροντας, ένας ευσεβής νομικός από την Αντιόχεια έμενε κοντά σε ένα έγκλειστο μοναχό, παρακαλώντας τον επίμονα να το δεχτεί και να τον κάνει μοναχό. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Αν θέλεις να σε δεχτώ, πήγαινε πούλησε όλα τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα στους φτωχούς σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου». Έφυγε ο αδελφός και έκανε ό,τι του είπε ο γέροντας. Μετά του λέει εκείνος: «Έχεις να φυλάξεις και μια άλλη εντολή, να μην μιλάς». Και εκείνος συμφώνησε. Και πέρασαν 5 χρόνια δίχως καθόλου να βγάλει μιλιά από το στόμα του. Άρχισαν τότε να τον τιμούν όλοι. Και του λέει ο γέροντας μια μέρα: «Εδώ πλέον δεν μπορείς να ωφεληθείς. Θα σε στείλω σε κοινόβιο μοναστήρι στην Αίγυπτο». Και τον έστειλε. Όμως στέλνοντάς τον δεν του είπε να μιλήσει και εκείνος τηρώντας την εντολή του γέροντα έμενε σιωπηλός. Και θέλοντας ο ηγούμενος που τον δέχτηκε να τον δοκιμάσει αν είναι πράγματι άλαλος ή όχι, τον στέλνει σε ένα θέλημα όπου για να πάει έπρεπε να περάσει το πλημμυρισμένο ποτάμι και έτσι να αναγκαστεί όταν γυρίσει να πει πως δεν μπόρεσε να το περάσει. Στέλνει όμως μετά από εκείνον και έναν άλλο μοναχό για να δει τι θα κάνει. Και όταν έφτασε στο ποτάμι ο αδελφός που δεν μιλούσε, μην μπορώντας να περάσει, γονάτισε. Και τότε πλησιάζει ένας κορκόδιλος, τον παίρνει στην πλάτη του και τον μεταφέρει στην απέναντι όχθη. Ο μοναχός που είχε σταλεί για να δει τι θα κάνει, μόλις είδε τι συνέβη, φεύγει.

και το αναγγέλει στον Ναβά και στους αδελφούς που το άκουσαν με πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Όταν μετά λίγο καιρό κοιμήθηκε ο μοναχός που δεν μιλούσε, ο ηγούμενος του μοναστηριού μίλησε στο γέροντά του και του είπε: «Αν και μας έστειλες εδώ ένα μουγκό, αυτός ήταν ωστόσο άγγελος Θεού». Και ο γέροντας ο πρώτος, ο έγκλειστος, του απάντησε: «Δεν ήταν άλαλος, αλλά φυλάγοντας την εντολή που εξ αρχής του είχα δώσει, έμενε πάντα σιωπηλός. Και όταν το έμαθαν αυτό, θαύμασαν όλοι και δόξασαν το Θεό». Μεγάλη αρετή της υπακοής, αγαπητοί ακροατές. Ένας μεγάλος γέροντας έλεγε: «Έλα αδελφέ μου στην υπακοή την αληθινή, όπου υπάρχει ταπείνωση, όπου είναι δύναμη, όπου η χαρά και η υπομονή, όπου η φιλαδελφία και η μακροθυμία, όπου υπάρχει κατάνοιξη και η αγάπη. Γιατί πράγματι, όποιος έχει αποκτήσει την υπακοή, αυτός είναι γεμάτος από όλες τις εντολές του Θεού». Πέρασε όμως η ώρα μας, αγαπητοί ακροατές. Να βάλουμε μια τελεία για σήμερα εδώ, αφού σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες που για ακόμα μια φορά ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Τέλος, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτον Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

γνωρίζω οδόχου πηγή άμμου. Σε υψόμετρο 400 μέτρων στο όρος Λαμπαϊδόνη και στην κορυφή του ακροτηρίου Ντομούς Μπογνού, μέσα σε πευκόφυτη και υποβλητική τοποθεσία, μια περιόριστη θέα προς την απέναντι ακτή της Ιωνίας, ιδρύθηκε το 1756 η Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Ιδρυτής της ο ιερομόναχος Δωρόθεος, που ζητήσε από τον αρχιεπίσκοπο Σάμου Καλίνικο το μικρό ξοκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής για να ασκητεύσει, αίτημα που ικανοποιήθηκε από τον επίσκοπο τον Οκτώβριο του 1756. Λόγω της γυτνιάσεως με το ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, σε λόφο δυτικά της Μονής, το μοναστήρι στις πηγές ονομάζεται επίσης και Παναγία Ηλιώτισσα. Ο Δωρόθεος προσήλκησε μικρή συνοδεία μοναχών και έτσι τον Μάιο του 1782 ολοκληρώθηκε το νέο περικαλές καθολικό του μοναστηριού. Η παράδοση μάλιστα αναφέρει ότι οι τέσσερις κίονες του ναού μεταφέρθηκαν εδώ από τον αρχαιολογικό χώρο της Μικρασιατικής Μιλήτου και ότι με θαυματουργικό τρόπο υπερνικήθηκαν οι δυσκολίες για την μεταφορά τους από την τοποθεσία Αμπάρα, κάτω από τη Μονή, στο χώρο του νέου ναού.

καθολικό ανήκει στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδού σύνθετου αθωνίτικου ναού και πιθανότατα είχε ως πρότυπο τα μεγάλα καθολικά των αγιορείτικων μονών, με ορισμένες ωστόσο διαφορές στην κατά μήκος διάρθρωση του κεντρικού χώρου. Εξωτερικά, οι όψεις των τείχων χαρακτηρίζονται από εναλλαγές παραστάδων και αβαθών τυφλών αψίδων, ενώ οι επικαλύψεις των θόλων σήμερα αποτελούνται από τσιμέντο. Από τις τοιχογραφίες του ναού σώζονται μόνο ο Χριστός και η Παναγία στον Άρθικα και ορισμένα σπαράγματα στο Ιερό Βήμα, ενώ νέες κλασικιστικές διακοσμήσεις έχουν καλύψει τους τοίχους.

Το ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο τέμπλο του Καθολικού είναι περίτεχνο και μεγάλων διαστάσεων. Πιθανότατα δε του ίδιου τεχνίτη με το τέμπλο του Καθολικού στη Μονή Αγία Ζώνης. Σύμφωνα με επιγραφή, χρυσώθηκε το 1802 από τον Γεώργιο Τάντολο με δαπάνη του Ηγουμένου Δωροθέου και του Εκκλησιάρχη Ιερομονάχου Νεοφύτου. Οι δεσποτικές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας χρονολογούνται το 1788, έργα των ζωγράφων Λαπρινού και Γεωργάκη από την Χίο. Των ιδίων ζωγράφων είναι επίσης οι εικόνες του Αγίου Νικολάου 1798 και του Αγίου Ονοφρίου 1794. Η εφαίστεια εικόνα της Μονής βρίσκεται σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι απέναντι από τον δεσποτικό θρόνο και φέρει χρυσαργύρωση περίτεχνη του 1793 με την υπογραφή του αργυροχρυσοχώου Ευσταθίου του Πατμίου. Το προσκυνητάρι έχει σκαλίσει και διακοσμήσει ο Χιώτης Ιωάννης Λίδης το Μάρτιο του 1810. Στο ναό υπάρχουν επίσης δύο περίτεχνα ξυλόγλυπτα και επιχρυσωμένα προσκυνητάρια, όρθια και τοποθετημένα το ένα απέναντι από το άλλο, πιθανότατα έργα των ξυλογλυπτών που σκάλισαν το τέμπλο και το δεσποτικό θρόνο. Στο πρώτο υπάρχει η εικόνα της Μεγάλης Δέησης, έργο του Χατζή Λαμπρινού από τη Σμύρνη, 1819, και στο δεύτερο η εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας. Σε άλλο προσκυνητάρι υπάρχει η επαργυρωμένη εικόνα της Αγίας Άνης. Ο δεσποτικός θρόνος είναι επίσης ξυλόγλυπτος και επιχρυσωμένος, ξεχωριστής καλλιτεχνικής σύλληψης και εκτέλεσης από τεχνίτη με σπουδαίες τεχνικές δυνατότητες. Στις δύο πλευρές φέρει ζωγραφισμένες παραστάσεις με τον Όσιο Ζωσιμά που κοινωνεί την Οσία Μαρία την Αιγυπτία και με τον εξομολογούμενο στον πνευματικό από το στόμα του οποίου βγαίνουν οι αμαρτίες σαν φίδια. Αξιοσημείωτη τέλος η θύρα που οδηγεί από τον Άρθικα στο Καθολικό, έργο τεχνικότατο συναρμολογημένο από μικρά 365 κατά την παράδοση, όσο και οι μέρες του έτους, ξυλόγλυπτα παραλληλόγραμμα κομμάτια με άνθινο διάκοσμο. Πάνω από την ανατολική είσοδο της Μονής υπάρχει το παρεκκλήσι της Αγίας Άνης, όπου μικρό ξυλόγλυπτο και χρυσωμένο τέμπλο με ζωγραφισμένο στα βημόθυρα τον επαγγελισμό της Θεοτόκου, χρονολογούμενο στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα. Κάτω από τις εικόνες υπάρχουν ζωγραφικές παραστάσεις ιεραρχών, ενώ η εικόνα κάτω από το εικόνισμα της Αγίας Άνης είναι νεότερη και προέρχεται από τον χρωστήρα του ζωγράφου Ιωάννη Σιταρά.

0: Το κτηριακό συγκρότημα του μοναστηριού είναι του συνηθισμένου μοναστηριακού τετράπλευρου τύπου με διόροφες πτέρυγες, πρόσφατα επισκευασμένες και συντηρημένες και ορισμένες τοξοστοιχίες, ιδίως στο Αρχονταρίκι και στο Παλαιό Ηγουμενείο.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου.

αγαπητοί ακροατέ, Δευτέρα Κυριακή Ματθαίου, που αυτό σημαίνει ότι την περίοδο αυτή θα διαβάσουμε ευαγγελικά αναγνώσματα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Πρέπει να πούμε ότι με την εορτή των Αγίων Πάντων ολοκληρώθηκε ο σωτηριολογικός κύκλος του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Το έργο της εν Χριστώ σωτηρίας προσφέρεται τώρα στο χώρο της Εκκλησίας μας. Η πραγματοποίησή του φανερώνεται στα πρόσωπα των Αγίων μας. Το έργο τώρα του Κυρίου αρχίζει με την κλίση των πρώτων μαθητών του. Είναι ο νέος κύκλος των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων που θα διαβάσουμε αυτή την περίοδο στην Εκκλησία μας. Η κλίση των μαθητών από τον Κύριο δεν περιορίζεται σε αυτούς, αλλά απευθύνεται και διαλαμβάνει όλους εμάς τους ανθρώπους. Με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος έχουμε την δυνατότητα στην Εκκλησία να ζούμε ως παρόντα και επενεργούντα όλα τα ιστορικά γεγονότα μέσα από τα οποία ο Χριστός μας εφανέρωσε και μας προσέφερε τη Βασιλεία του Θεού. Η Ευαγγελική Περικοπή είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο στίχοι 18 έως 23. Το καιρό εκείνο, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέα των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσα. Ήσαν γάρ αλλοίς, και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Ιδέ ευθέως αφέντες στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Και προβάσε κήθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών και εκάλεσεν αυτούς. Ιδέ ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών οικολούθησαν αυτό. Και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εν τε συναγωγές αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Εκείνο τον καιρό, περπατώντας ο Ιησούς κοντά στη θάνασσα της Γαλιλαίας, είδε δυο αδέλφια τον Σίμωνα που λεγόταν Πέτρος και τον αδελφόν του τον Ανδρέα να ρίχνουν τα δίχτυα στη θάλασσα γιατί ήσαν ψαράδες. Και τους λέγει, «Ελάτε κοντά μου και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Πηγαίνοντας πιο πέρα, είδε άλλους δυο αδελφούς, τον Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδαίου και τον αδελφόν του τον Ιωάννη μέσα στη βάρκα, μαζί με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο, να διορθώνουν τα δίχτυα. Και τους εκάλεσε και αυτούς. Και αυτοί αμέσως άφησαν τη βάρκα και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Και περιόδευσεν ο Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, διδάσκοντας τις συναγωγές των Ιουδαίων και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και θεραπεύοντας κάθε αρρώστια και κάθε ανικανότητα ανάμεσα στο λαό.

αγαπητοί ακρόατε, είδαμε λοιπόν πως με την περικοπή που διαβάσαμε έχουμε την κλίση των πρώτων μαθητών από τον Κύριον προς επιτέλεση του προσφερωμένου έργου της σωτηρίας των ανθρώπων μέσα στον κόσμο. Και πρέπει να πούμε ότι η κλίση των μαθητών δεν είναι ένα περιορισμένο ή μεμονωμένο γεγονός, δεν είναι έργο ανθρώπινων, αλλά είναι έργο που εκφράζει την προαιώνια βουλή και την πρόγνωση του Θεού για ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και η κλίση των μαθητών από τον Κύριον είναι η απαρχή, το έναυσμα θα λέγαμε, της κλίσεως όλων των ανθρώπων εκ μέρους του Κυρίου για να συμμετάσχουμε στο μυστήριο της Εκκλησίας και επομένως για να γνωρίσουμε κάτι τέτοιο και για τον εαυτόν μας, ώστε να τοποθετηθούμε πλέον προσωπικά στις μεγάλες αυτές αλήθειες τις οποίες μας προσφέρει η Ευαγγελική Περικοπή. Γι' αυτό και πρέπει και μας ενδιαφέρει να γνωρίσουμε την βουλή και την πρόγνωση του Θεού για τον κάθε άνθρωπο ιδιαιτέρως. Η βουλή του Θεού, αγαπητοί ακροατέ, είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο όμως ταυτίζεται με την αγάπη Του. Ο Θεός αγάπη εστί, και η αγάπη του Θεού φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο ζει ο Τριαδικός Θεός. Και η αγάπη του Θεού, η οποία πάντα είναι ενυπόστατος, δηλαδή προσωπική, προσφέρεται εν Χριστώ Ιησού στους ανθρώπους και ενεργοποιείται στον κάθε έναν άνθρωπο δια των ακτίστων ενεργειών του. Έτσι, ο Θεός μέσα από τη βουλή Του και δια της αγάπης Του μας παρέχει την δυνατότητα να δεχθούμε αυτήν την αγάπη Του και να ανταπαντήσουμε σε αυτήν μετέχοντες στην Θείαν πλέον ζωή Του. Είναι αυτό που οι πατέρες ονομάζουν πραγμάτωση του υψίστου προορισμού του ανθρώπου, της κατά χάριν Θεώσεως του ανθρώπου. Ο Θεός λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, ως πλήρωμα αγάπης προσφέρει τις άκτιστες δωρεές Του και εκ του μη όντως δημιουργεί νέες υπάρξεις, ώστε να είναι περισσότεροι οι ευεργετούμενοι για να γίνουν μέτοχοι της Θείας και Μακαρίας ζωής Του. Και η βουλή λοιπόν του Θεού είναι πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Η βουλή του Θεού είναι προαιώνιος, δηλαδή ο Θεός μας θέλησε και μας αγάπησε πριν ακόμα μας δημιουργήσει εκ του μηδενός, και ο Θεός μας γνωρίζει πριν ή μας φέρει στην ύπαρξη. Μας γνωρίζει ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή μας, που αισθάνεται κανείς την εγκατάλειψή του από όλους τους άλλους, να ξέρει ότι υπάρχει ο Χριστός που τον γνωρίζει προσωπικά, ενδιαφέρεται γι' αυτόν και προσφέροντας την κοινωνία της αγάπης του τον καλεί να μετάσχει στη ζωή του.

Αγαπητοί ακρόατε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Η πρώτη λοιπόν κλίση που μας κάνει ο Θεός στην Εκκλησία Του είναι «Η εκ του μη όντως εις το είναι παραγωγή μας». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις μας λέγει ότι η Εκκλησία που είναι από το «εκ και καλέ ο καλό» σημαίνει πριν απ' όλα «καλό εκ του μηδενός την κτίσιν τον άνθρωπο στην ύπαρξη και στην κοινωνία του με τον Θεό». Αυτός που μας καλεί είναι ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν ερχόμαστε στον κόσμο, σε αυτή την πράξη, όσο αυτονόητη και αν φαίνεται, ενυπάρχει η βούληση του Θεού. Είναι μια κλίση για να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Θεού και επομένως της Θείας Μακαριότητος. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί πολύ χαρακτηριστικά για αυτή την πρόγνωση του Θεού στην προς Εφεσίους επιστολήν του. «Ευλογητός ο Θεός», μας λέγει, «καθώς εξελέξατο ημάς εν αυτό το Χριστό προκαταβολής κόσμου, είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατ' ενώπιον αυτού εν αγάπη προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού». Οι θεμελιώδεις και βασικές και υπαρξιακές και σωτηριώδεις αλήθειες αυτού του κειμένου είναι: πρώτον, η εκλογή, η κλίση του Θεού έχει γίνει πριν ή δημιουργηθεί ο κόσμος, προκαταβολής κόσμου. Η κλίση μας έγινε εν Χριστώ Ιησού. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Και η κλίση μας είναι για τον αγιασμό και για τη μετοχή των ανθρώπων στην κοινωνία της αγάπης του Θεού. Και ο προορισμός της κλίσεως είναι ακριβώς να απολαύσει ο άνθρωπος την υιοθεσία του Ιησού Χριστού, που είναι και η ευδοκία του θελήματος του Θεού. Οι μαθηταί δέχθηκαν, όπως γυρίζομαι τώρα στο κείμενο της ευαγγελικής μας περικοπής, δέχθηκαν αμέσως την κλίση που τους απίφθινε ο Κύριος. Γι' αυτό μας λέγει το Ευαγγέλιο, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Αυτό δε, αγαπητοί ακροατέ, που χαρακτήριζε τους μαθητάς ήταν η απλότητα της καρδιάς τους. Δηλαδή, σημαίνει πως λειτουργούσε φυσιολογικά. Δέχονταν τα μηνύματα της αγάπης του Θεού και αυτήν την αγάπη του Θεού την αντιπροσέφεραν διαμέσου των άλλων ανθρώπων στην πηγή τους που είναι ο Θεός, και επομένως πάντοτε ήταν παρούσα και αδιάσπαστη η κοινωνία τους με τον Θεό. Διέθεταν οι μαθηταί αγαθή προαίρεση, αγάπησαν τον Χριστόν και επίστευσαν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, δηλαδή ο απεσταλμένος του Θεού που θα σώσει τον κόσμο. Και αυτή την προαίρεση που πλημμυρίζει από την αγάπη του Θεού, πρέπει να πούμε, αγαπητοί ακροατέ, ότι ζητεί ο Θεός εν Χριστώ Ιησού για τον κάθε έναν άνθρωπον ιδιαιτέρως.

μας και όχι στην παρουσία, την πρόνοια και την αγάπη του Κυρίου. Ο Χριστός ζητεί από τον άνθρωπο ανταπόκριση στη θεϊκή αγάπη του, που είναι πιο πάνω από τα συμφέροντα και τις βιολογικές σχέσεις του. Η αγάπη του ανθρώπου για τον Χριστό δεν είναι συναλλαγή, είναι πλήρης παράδοση του εαυτού του σε αυτόν τον ίδιον. Όταν ο Κύριος, αγαπητοί ακροατέ, καλεί τον άνθρωπο κοντά του, δεν κάνει καμιά συμφωνία και δεν υπόσχεται ανταλλάγματα. Εκείνος που κάνει συμφωνία και υπόσχεται κυρίως ανταλλάγματα στον άνθρωπο είναι ο διάβολος. Γι' αυτό ακριβώς και πριν από τη διάπρεξη της αμαρτίας του λέγει ότι ταύτα πάντα δώσω εάν πεσών προσκυνήσεις με. Είναι από τους πειρασμούς του Κυρίου στην έρημο. Αλλά ο Κύριος απαντάει και εξ ονόματος όλων ημών των ανθρώπων και μας δίνει το υπόδειγμα και της δικής μας απαντήσεως στον κάθε πειρασμό, ότι «Ήτις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν απαρνησάς το εαυτόν». Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να απαρνηθεί τον εγωισμό του, τη φιλαυτία του, τα διάφορα πάθη του, για να μπορέσει να απαντήσει σωστά στην προσφερόμενη αγάπη του Κυρίου. Αν αυτό γίνει, όπως έγινε με τους μαθητάς του Κυρίου, τότε ο άνθρωπος ζωντανεύει την ύπαρξή του από μια άλλη δύναμη που δεν είναι δική του. Είναι η χάρις του Θεού ή τα ασθενή πάντα θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα.

Αγαπητοί ακροατές, τελείωσε και η σημερινή εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής και υπογραμμίζοντας ότι όπως ακριβώς ο Κύριος εκάλεσε τους μαθητάς, καλεί και τον καθέναν από μας να αποδεχθεί την προσφερόμενη κοινωνία της αγάπης του και στην περίπτωση που την αποδέχεται ο άνθρωπος γεμίζει την ύπαρξή του από την παρουσία του Χριστού και από την παράκληση και την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, η ύπαρξη του ανθρώπου πληρούται με ενθάρρυνση και αισιοδοξία για την νικηφόρα πορεία του στην επίγεια πραγμάτωση του υψίστου προορισμού του, που είναι και η τελική μετοχή του ανθρώπου στην άκτιστη και ανώλεθρη και αιωνία ζωή του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος οπλίζεται με ελπίδα και χαρά και βοηθείται για να ξεπερνάει και όλα τα προβλήματα και τις αδιέξοδες καταστάσεις που συναντάει στη ζωή του. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμον, αποδεχόμενοι την κλίση μας μέσα στην κοινωνία της αγάπης του Κυρίου.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Οδηπορικό στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα σας προσκαλούμε στο όμορφο νησί του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, τη Λέσβο, όπου η αγάπη και το μεράκι έχουν κινήσει αμέτρητες πένες για αυτό το νησί, το οποίο είναι μια πηγή αστήρευτη εικόνων και γεγονότων. Είναι και αυτό το νησί ένα χρυσοπράσινο φύλλο, ριγμένο στο πέλαγος, ένα πλατανόφυλλο, όπως χαρακτηριστικά γράφει κάποιος περιηγητής. Ένα πλατανόφυλλο με το στερεό κοτσάνι του γερά δεμένο αντίπερα στο συμπαγή κορμό της Μικράς Ασίας, γιατί από εκεί ξεκόλλησε σε αμνημόνευτους γεωλογικούς αιώνες, μένοντας όμως αξεδιάλυτα ενταγμένο στο πολιτισμικό κύκλο της Ανατολής. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν. Μένουν ανεξίτηλα όμως όλα εκείνα που μιλούν για το μεγαλείο του ανθρώπου, την ιστορία και τον πολιτισμό. Επιγραφές, τάφη, ναοί, μνήμες και νοσταλγία. Οχυρά πύργων, κάστρα, μικρά και γραφικά εξοκλήσια. Όλα συμπληρώνουν την εικόνα του ωραίου νησιού που σαν ένα πλατανόφυνο πλέει στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο, γράφοντας ακόμη την ιστορία του ακατάπαυστα.

0: πανέμορφη Λέσβος λοιπόν, αυτές τις ημέρες του Ιουνίου εορτάζει. Τιμά όλους εκείνους που με την αγιοσύνη τους τίμησαν τούτο το νησί και με τα χαριτόβρητα λείψανά τους το αγιάζουν. Εορτάζει δηλαδή όλους τους Αγίους της Λέσβου, που δεν είναι ένας και δύο ή τρεις, αλλά 34 Άγιοι. Μια μεγάλη δηλαδή χωρία. Περισσότερα όμως για τις μεγαλόπρεπες λατρευτικές τελετές προς τιμή όλων των Αγίων της Λέσβου έχει να μας πει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλομαρίου, κύριος Ιάκωβος, που ήδη βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σεβασμιότατε, χαίρετε την ευχή σας.
1: Χαίρετε του Κυρίου, να είστε καλά.
0: Η Εκκλησία της Λέσβου αυτή τη εβδομάδα πανηγυρικά τιμά όλους τους Αγίους της, που είτε δια του αίματος είτε δια της οσιακής του ζωής αγίασαν το νησί. Θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε μια περιγραφή των εορταστικών αυτών τελετών.
1: Με πολύ χαρά θα το κάνω αυτό και βέβαια θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω τόσο εσάς που είχατε αυτή την καλοσύνη να μας καλέσετε στο τηλέφωνο και να πούμε αυτά τα πράγματα, όσο και τους ακροατάς οι οποίοι θα μας ανεχθούν για λίγο να μιλάμε για το ακριτικό και αγιωτόκο νησί μας. Και είπα αγιωτόκο διότι ακριβώς η Λέσβος, η Μυτιλήνη, εκτός από η Μαρτή, είναι και ένα αγιωτόκο νησί. Είναι ένα νησί το οποίο ανέδειξε μία πληθύν Αγίων. Μέχρι πρώτην ως μιλούσαμε για 37 Αγίους, σήμερα μιλάμε για 47 Αγίους, τουλάχιστον τους επωνύμους και γνωστούς, διότι σε αυτούς τους 37 που είναι μάρτυρες, νεομάρτυρες, όσοι επίσκοποι, πατριάρχοι και παιδιά ακόμη, έχουν προσθεθεί και οι ιεράρχες που έλαβαν μέρος σε οικουμενικά συνόδους τόσο από τη Μητρόπολη Μυτιλήνης όσο και από τη Μητρόπολη Μυθύμνης. Επομένως λοιπόν και μόνο αυτός ο λόγος είναι ικανός για να αναδείξει το νησί μας όντως σε ένα αγιωτόκο νησί. Τώρα όσον αφορά τις εκδηλώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα όλη αυτή την εβδομάδα που διανύουμε από την περασμένη Κυριακή και θα τελειώσουν την επόμενη Κυριακή, θα έλεγα ότι αυτές οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το 1990 και μάλιστα με τη συμμετοχή και των δύο Μητροπόλεων μας, δηλαδή και της Μητροπόλεως Μυθύμνης και της Μητροπόλεως Μυτιλήνης, και έχουν αυτήν την διάρκεια διότι ακριβώς λαμβάνουν χώρα και στις δύο Μητροπόλεις. Ξεκινάμε λοιπόν τις εκδηλώσεις προς τιμή των Αγίων της Λέσβου από την έδρα της Μητροπόλεως Μυθύμνης που είναι η Καλονή, όπου γίνεται αρχιερετικό συλλήτουργο, και συνεχεία στο τέλος τα ιερά λείψανα τα οποία βρίσκονται στο σολέα της εκκλησίας του Μητροπολιτικού Ναού λιτανεύονται μέσα στην πόλη της Καλονής. Στη συνέχεια την δεύτερη ημέρα τελείται το πρωί η Θεία Λειτουργία και συνεχεία το βράδυ υπάρχει μια αγρυπνία με τη συμμετοχή βέβαια του κόσμου της Καλονής. Εν συνεχεία τα ιερά λείψανα μεταφέρονται στη Μητρόπολη μας και εναποτίθενται στον κεντρικό ναό της πόλεως μας, το σημείο αναφοράς της Μυτιλήνης είναι ως το Αγίου Θεράποντος, ένα υπέροχο κτίσμα, είναι πραγματικά κέντρο αναφοράς και εκεί λαμβάνουν χώρα καθημερινά λειτουργίες, η Εσπερινή, με την παρουσία όλων των ιερών λειψάνων τα οποία είναι εκτεθειμένα στον σολέα της Εκκλησίας. Παράλληλα με τα Ιερά Λείψανα έχουμε και δύο άλλες εκδηλώσεις. Η μία κάθε Τετάρτη, αυτό γίνεται κάθε χρόνο αυτή την εβδομάδα, έχουμε μία διάλεξη η οποία γίνεται στο Χριστιανικό Κέντρο Νεότητας Μητροπόλεως μας. Αυτό γίνεται πάντοτε από πανεπιστημιακούς καθηγητάς ή και από άλλους ομιλητάς, διεπερπείς θεολόγους ή και κληρικούς ακόμη. Ας πούμε φέτος είχαμε την ομιλία από τον Σεβασμένο τον Μητροπολίτη Πρόη Κοριτσάς και η εκδήλωση αυτή συνοδεύεται και από την χορδία Ιεροψαλτών Μυτιλήνης, οι οποίοι μας ψάλλουν διάφορα τροπάρια, ύμνους από τους Αγίους της Λέσβου και από την ακολουθία τους.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη εκδήλωση, η οποία λαμβάνει χώρα στην Μητρόπολη μας, είναι ένας εσπερινός, ο οποίος πραγματοποιείται σε ένα υπαίθριο χώρο, ο οποίος ανήκει στον 3ο αιώνα και είναι ένα μαρτύριο του 3ου αιώνα. Είναι το αρχαιότερο χριστιανικό μνημείο που υπάρχει στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι, όπως είπα, ένας υπαίθριος χώρος, έχει το σχήμα σταυρού, είναι ένας λαξευμένος βράχος και εκεί κάθε χρόνο κάνουμε το βράδυ της Πέμπτης την ακολουθία του Εσπερινού, στην οποία χωροστατεί πάντοτε ένας από τους καλεσμένους Μητροπολίτες μας και γίνονται και μια ανάλογη ομιλία. Το πρωί έγινε η Θεία Λειτουργία, το βράδυ στις 9.30 ώρα θα έχει μια ολονύκτια αγρυπνία στην οποία θα χωροστατήσει και θα γεωργήσει ο Άγιος Αυλώνας, η οποία ξεκινάει 9.30 και τελειώνει το πρωί στις 6.30 με την παρουσία βεβαίως όλων των Ιεροϊψάνων και πολύ πλήθος κόσμου.

0: τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μητροπολίτη Μυτιλίνης και Ερεσού και Πλωμαρίου κύριον Ιάκωβο, έτοιμο να μας πει στη συνέχεια των εορταστικών εκδηλώσεων για το Σάββατο.
1: Το Σάββατο πάλι το πρωί έχουμε τη Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 7 η ώρα γίνεται ο Αρχαιρετικός Εσπερινός. Στις 9 η ώρα
0: στον Άγιο Θεράποντα,
1: στον ναό του Αγίου Θεράποντος.
0: Μάλιστα.
1: Και στις 9 η ώρα λιτανεύουμε τα Ιερά Λείψανα και τις εικόνες τους. Έχουμε και τις εικόνες
0: των Αγίων.
1: Μένες όλων των Αγίων της Λέσβου. Ενώ Λείψανα έχουμε όχι για όλους, έχουμε για ορισμένους μόνο. Αλλά είναι και αυτά πολλά. Μέσα από τη Μπροκυμαία της Μυτιλίνης, στο λιμάνι πάνω σε εξέδρα γίνεται μία αρτοκλασία και μία ομιλία και συνεχεία καταλήγουμε στο Μητροπολιτικό μας Ναό του Αγίου Αθανασίου, όπου φιλοξενείται ο Άγιος Θεόδωρος, που είναι και ο Πολιούχος, ο νεομάρτης της Μυτιλίνης, ένα παλικάρι.
0: Ο Βυζάντιος.
1: Ο Βυζάντιος, 21 ετών.
0: Σε τι συνετέλεσε ώστε ο Άγιος Θεόδωρος, που κατάγεται από το Βυζάντιο, να είναι ο Πολιούχος της Μυτιλίνης?
1: Είναι ο Πολιούχος της Μυτιλίνης, διότι εδώ εμαρτύρησε ηλικία 21 ετών στις 17 Φεβρουαρίου του 1795 και το 1832 έσωσε την πόλη και τη νήσο από τη φοβερά ασθένεια της Πανόλους. Είναι η ίδια ασθένεια η οποία έγινε αφορμή να ξυπνήσει ο Άγιος Θεόδωρος όταν είχε αλλαξοπιστήσει μέσα στο παλάτι το σουλτανικό της Κωνσταντινούπολεως. Και βεβαίως με την παρέμβαση του Αγίου σώθηκε η πόλη μετά από μία λιτανία που ζήτησε ο ίδιος και προσευχή και αγρυπνία, και έτσι πολύ δικαίως όλοι πλέον σήμερα τον τιμούμε ως προστάτη, ως πολιούχο μας. Και μάλιστα αυτό που είναι ακόμη συγκινητικό είναι ότι μέχρι το 1832, 1795 το μαρτύριο, 1798 η ανακομιδή, όπου βρέθηκε ολόκληρο το σώμα του Αγίου, οι Τούρκοι προσπαθούσαν να βρουν πού βρίσκεται, γι' αυτό τον είχαμε πάντα
0: κρυμμένο. Να το καταστρέψουν ασφαλώς.
1: Για να το καταστρέψουν ακριβώς. Αλλά από το 1832 που έγινε το θαύμα και εσώθη η πόλη από την Πανόλη, πήρε τη θέση που έχει μέχρι σήμερα, ποτέ χωρίς ποτέ να θελήσει κάποιος να τον ενοχλήσει, έστω και από τους ίδιους Τούρκους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι και οι ίδιοι κατάλαβαν ότι το θαύμα ήταν όντως του Αγίου Θεοδόρου. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στο Μητροπολιτικό μας Ναό. Εκεί γίνεται η απόλυση του Εσπερινού και την επομένη ημέρα, την Κυριακή, γίνεται το αρχιερατικό συλλήτρουγο, με την πρωτοτυπία βεβαίως εδώ ότι η Θεία Λειτουργία δεν γίνεται επί της Αγίας Τραπέζης, όπως κάνουμε σε όλους τους ναούς μας και όλο τον άλλο χρόνο, αλλά γίνεται στο μέσον της Εκκλησίας, στο Σολέα, πάνω στη λάνακα του Αγίου Θεοδόρου, η οποία μετατρέπεται σε Αγία Τράπεζα, και βεβαίως γύρω-γύρω είναι και τα υπόλοιπα Ιερά Λείψανα των Αγίων της Λέσβου.
0: Όπως γινόταν στα παλιά χρόνια τα αρχαία.
1: Ακριβώς όπως είχαμε στα παλιά χρόνια που
0: πάνω στα μαρτύρια των Αγίων.
1: Πάνω στους τάφους των μαρτύρων, γι' αυτό άλλωστε και σήμερα όπως γνωρίζετε και το γνωρίζουν πάρα πολύ οι χριστιανοί μας, όταν κάνουμε εγκαίνια πάνω στην Αγία Τράπεζα, στο φυτό όπως λέγεται αυτή η μικρή λακκοβίτσα, τοποθετούμε λείψανα μαρτυρικά για να συμβολίζουν πάλι τον τάφο των μαρτύρων. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη πρωτοτυπία που έχουμε εδώ στη Μυτιλίνη, η οποία πραγματικά έτσι συγκινεί όλο το εκκλησίασμα, το οποίο είναι πολυπληθέστατο αυτές τις ημέρες. Πραγματικά υπάρχει ένας συναγερμός πνευματικός στο νησί μας και στην πόλη μας, και είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι θα περάσουν να προσκυνήσουν και να επικαλεστούν τη χάρη των Αγίων μας.
0: Και κάτι ακόμα να ρωτήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Μας κατηγορούν εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς ότι είμαστε ειδωλολάτρες με το να τιμάμε τα λείψανα των Αγίων μας. Τι θα μας λέγατε?
1: Και όχι μόνο τα λείψανα, και τις εικόνες.
0: Και τις εικόνες ασφαλώς, αλλά ιδιαίτερα τα λείψανα.
1: Ναι, αλλά όπως γνωρίζετε, για μένα τις εικόνες δεν προσκυνάμε τα ξύλα και τις βογές.
0: Ασφαλώς.
1: Το πρωτότυπο, το εικονιζόμενο πρόσωπο.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ακριβώς τιμούμε και φιλάμε πολλές φορές και τη φωτογραφία ενός προσφυλού μας προσώπου, είτε είναι η μητέρα μας, είναι ο πατέρας μας.
0: Σφαλώς.
1: Και τα Ιερά Λείψανα είναι μια πηγή χάριτος, άλλωστε είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι ο Άγιος Θεόδωρος εμαρτύρησε στο 1795 και το σώμα του παραμένει άφθορο, αναλύωτο, ευωδιάζον. Είναι ακριβώς η χάρις η οποία υπάρχει στα Ιερά Λείψανα, τα οποία άλλωστε, ας μην το ξεχνάμε, μας έχουν δώσει και τόσα θαύματα.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως λοιπόν, όσοι δεν πιστεύουν ας έχουν τις δοξασίες τους, εμείς όμως οι πιστοί οφείλουμε να είμαστε έτσι εδραίοι και αμετακίνητοι σε αυτά τα οποία παραλάβαμε από τους προγόνους μας και να τα διαφυλάξουμε, και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή υπηρεσία στον τόπο μας εάν αυτά τα μεταδίδουμε και στα παιδιά μας.
0: Πιστεύουμε ότι τα Ιερά Λείψανα, σεβασμιότατε, μεταδίδουν στη Λέσβο κάτι από τη χάρη του ουρανού και γίνεται για το νησί φυλακτήριο σε κάθε κίνδυνο.
1: Όπως μας είπατε με την Πανόλη. Όπως ακριβώς το λέτε, και δεν ξέρω, αλλά έχω την ταπεινή γνώμη και επιτρέψουμε να την πω και σε εσάς και βέβαια να την ακούσουν και οι προσκυνητές μας, ότι αυτό το οποίο εμένα με έχει όχι προβληματίσει αλλά με έχει συγκινήσει πολύ είναι ότι από την πλευρά του Αιγαίου, που δίπλα μας έχουμε το Οθωμανικό στοιχείο, έχουμε τον Άγιο Θεόδωρο το Βυζάντιο που είναι ολόκληρο το σώμα του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ συγκινικό όταν πλησιάζει κανείς να προσκυνήσει και βλέπει το σώμα του Αγίου, το οποίο είναι, φαίνονται λίγο τα πόδια του και τα χέρια του, και τα χέρια του τα οποία είναι με σάρκα και οστά, και να φαίνονται οι ουλές από τις αλυσίδες που ήταν δεμένος. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και από την άλλη πλευρά θα έλεγα το εξής, ότι από την πλευρά τη δυτική του της πατρίδος μας έχουμε τρία Ιερά Λείψανα ολόσωμα. Έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, έχουμε τον Άγιο Διονύσιο και τον Άγιο Γεράσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι χωρίς σημασία ότι τέσσερα Ιερά Λείψανα βρίσκονται ακριβώς στα σύνορα της πατρίδος μας.
0: Φυλακτήρια.
1: Ακριβώς είναι, ακριβώς οι φύλακες άγγελοι μας, χωρίς καμιά αμφιβολία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατούλα, να είστε καλά.
0: Μας φέρατε λίγο από την ευλογία των τόσο Αγίων της Λέσβου.
1: Μα είπαμε ότι είναι πραγματικά ένα ευλογημένο νησί, διότι έχει αυτή την πληθή των Αγίων μας. Και ένα άλλο στοιχείο, αν έχουμε ένα λεπτό ακόμη,
0: θα
1: σας έλεγα το εξής, ότι το νησί μας έχει ευλογηθεί όντως από το Θεό. Αφενός μεν έχουμε το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου από τη Μυτιλίνη. Είναι γνωστό αυτό. Αφετέρου, έχουν γίνει μελέτες και έχουν ανακαλύψει οι μελέτες αυτές ότι στο νησί μας από τον 4ο, 5ο και 6ο αιώνα έχουμε 120 παλαιοχριστιανικές βασιλικές, δηλαδή περισσότερες εκκλησίες από ό,τι έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός. Βέβαια από αυτές έχουν ασκαθεί μόνο οι 8-9 μαζί με το μαρτύριο, αλλά όλα τα άλλα είναι είτε σε υπολείμματα αυτών των κτισμάτων, είτε ακόμη και στη βιβλιογραφία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Ότι το νησί μας είναι από εκείνη την εποχή έχει τόσες πολλές εκκλησίες επάνω, είχε τόσες, τις οποίες και διατηρεί σήμερα, αλλά με άλλη μορφή και με άλλο σχήμα βέβαια. Αυτά, κυρία Κατσούλα.
0: Και πάλι σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και να έχετε την ευλογία των Αγίων μας.
0: Και τη δική σας. Χαίρετε.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε.

αγαπητοί ακροατές, τελειώνοντας αυτό το νοερό οδηπορικό μας στη Λέσβο, στη Λέσβο που ζει αυτές τις ημέρες το θαύμα του ουρανού, λαμβάνοντας αγιασμό από τα τόσα ιερά λείψανα των Αγίων της, έχουμε να πούμε ότι οι καιροί φεύγουν, οι κοινωνίες αλλάζουν, τα Άγια λείψανα μένουν, είναι δώρα του Παναγίου Πνεύματος στη γη. Μας βεβαιώνουν ότι ανήκουν μεν σε μια εποχή που πέρασε, αλλά τόσο ανήκουν και στη δική μας, όσο και στους ατελεύτητους αιώνες, ανανεώνοντας την πορεία των πιστών από τη γη προς την ατέρμονη αιωνιότητα.

0: σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου κύριο Ιάκωβο για την ευλογία της τηλεφωνικής επικοινωνίας που μας έδωσε, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου.

Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Θα ξεκινήσουμε με τα σχόλιά μας στον Απόστολο που είναι προς Ρωμαίους, β' κεφάλαιο, 15 στίχο. «Και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων», θα μας πει ο Απόστολος. Είναι βασική διδασκαλία της Εκκλησίας, την οποία ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως, ότι θα έρθει ο Χριστός για δεύτερη φορά και θα κρίνει τους ανθρώπους. Τότε κατά την Δευτέρα παρουσία του θα φανερωθούν όλα τα κρυπτά των ανθρώπων. Η συνείδηση που κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό είναι ο νόμος του νοός μας, θα μαρτυρεί ή θα κατηγορεί. Όλα εκείνα τα οποία τώρα επιμελώς κρύπτονται, τότε θα αποκαλυφθούν. Λέει καθαρά ο Απόστολος στο κείμενό του: «Εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, κατά το Ευαγγέλιό μου, δια Ιησού Χριστού». Και προλέγει ότι τότε άλλοι λογισμοί θα κατηγορούν και άλλοι θα υπερασπίζουν. Και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων. Μέσα στα κρυπτά των ανθρώπων που τότε θα αποκαλυφθούν είναι και οι λογισμοί. Στη συνέχεια θα επιδιώξω να θίξουμε αυτό το σπουδαίο θέμα που είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε. Γιατί οι λογισμοί είναι καθοριστικοί της ζωής μας. Αρνητικά ή θετικά. Και όμως εμείς αγνοούμε την ύπαρξή τους και τη σημασία τους. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν διδάξει πολλά πράγματα γύρω από το θέμα αυτό. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να κάνουμε συστηματική ανάπτυξη του θέματος, ούτε να παραθέσουμε τα πατερικά χωρία. Έτσι θα αναγκαστώ να είμαστε επιγραμματικοί. Παρουσιάζονται στην ουσία του θέματος. Κατά τους Αγίους Πατέρες που μίλησαν από τη δική τους προσωπική πείρα και φωτίστηκαν από το Θεό, οι λογισμοί δεν είναι απλώς οι σκέψεις που έρχονται μέσα μας, αλλά οι εικόνες που προέρχονται από τις αισθήσεις και τη φαντασία και οι οποίες ελκύουν τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση σκέψεις. Αυτούς τους λογισμούς μπορούμε να τους χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Στους φυσικούς που έρχονται από τις συνθήκες της ζωής μας, στους δαιμονικούς λογισμούς που είναι ενέργεια του πονηρού δαίμονος και τους αγαθούς λογισμούς που είναι ενέργεια του Θεού. Κυρίως θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας στους πονηρούς δαιμονικούς λογισμούς και να αναφέρουμε πιο κάτω αφενός μεν τα φρικτά αποτελέσματα που δημιουργούν στην ψυχή μας και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ελευθερωθούμε από αυτούς. Εδώ όμως πρέπει να τονίσουμε ότι ουσιαστικά ο πόλεμος εναντίον των λογισμών είναι πόλεμος εναντίον του διαβόλου και πραγματικός πόλεμος για την εσωτερική μας ελευθερία. Διότι ο λογισμός, έστω και αν φαίνεται στην αρχή αγαθός, εν τούτη στη συνέχεια αποσπά το νου από την προσευχή και έπειτα αρχίζει η ύπαρξή μας να δηλητηριάζεται από τη σατανική ενέργεια. Πεθαίνουμε κυριολεκτικά. Οι λογισμοί είναι η αρχή της εξελίξεως των παθών. Με τις εικόνες που έχουμε από τις αισθήσεις και την φαντασία δημιουργούνται διάφορες σκέψεις που ελκύουν το νου και στη συνέχεια ερεθίζεται η ειδονή. Αυτή είναι σημαντική στιγμή, γιατί θα εχμαλωτιστεί τελείως ο νους. Θα εγερθεί η επιθυμία, η οποία θα αδρανοποιήσει τελείως την θέληση και θα έχουμε την διάπραξη της αμαρτίας. Έτσι κατά τον Άγιο Μάξιμο έχουμε τα εξής στάδια: πρόταση, συνδυασμός, επιθυμία, πράξη, πάθος. Και όλα αυτά, όπως έχουμε τονίσει προηγουμένως, αρχίζουν από τους λογισμούς. Κατά την Ορθόδοξη διδασκαλία, ο νους είναι ο τροφοδότης της καρδιάς. Ό,τι δώσουμε στο νου, αυτό το διαβιβάζει στην καρδιά και προχωρεί η αμαρτία στην τελική της ανάπτυξη. Δεν είναι όμως μόνο οι αμαρτίες που γίνονται με την εξέλιξη των λογισμών. Συγχρόνως συνταράσσεται όλη μας η ύπαρξη και κλονίζεται και αυτό το νευρικό σύστημα. Καμιά φορά, όταν είναι δυνατοί οι λογισμοί, προσβάλλουν και το σώμα.
Έτσι όλη η υγεία του ανθρώπου πάσχει. Ο Αββάς Δωρόθεος επιγραμματικά αναφέρει ότι σαπίζουμε από τους λογισμούς. Δεν προκόπτουμε καθόλου στην πνευματική μας ζωή, αλλά μένουμε όλων των χρόνων ημών σιπόμενοι εκ των λογισμών ημών. Και σε άλλο σημείο λέει ο Άγιος Πατήρ ότι όταν επεξεργαζόμαστε το λόγο που μας είπε ο αδελφός μας, τότε δημιουργείται η ταραχή με αποτέλεσμα να καταβλεχτεί όλη μας η ύπαρξη και να γίνονται έτσι τα κάρβουνα μέσα στην καρδιά μας, δηλαδή τα πάθη, όπως είναι η μνήση κακία, η εκδικητικότητα, η ζήλια, κακία, όλα αυτά. Δεν πρέπει μόνο να εντοπίζουμε το θέμα, την ασθένεια, αλλά να προχωράμε και στη θεραπεία της. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν διαγράψει και την θεραπευτική αγωγή που πρέπει να εφαρμόσουμε. Θα τονίσω επιγραμματικά μερικές θέσεις. Πρώτον, αφού οι λογισμοί είναι συνδυασμός εικόνων και σκέψεων, πρέπει να επιδιώκουμε κατά το δυνατόν να ελαττώσουμε τα εξωτερικά ερεθίσματα. Να επιδιώκουμε να διατηρούμε τις αισθήσεις μας και το νου μας καθαρό από εξωτερικά ερεθίσματα. Δεύτερον, χρειάζεται καταφρόνηση των λογισμών. Είναι προτιμότερο να καταφρονούμε τους λογισμούς παρά να συζητούμε μαζί τους, γιατί τότε συζητούμε με τον διάβολο και ασφαλώς δεν θα αποφύγουμε την πτώση. Ιδιαιτέρως να προσέχουμε να μην αναλυόμαστε εσωτερικά, γιατί η ανάλυση των λογισμών τάχα για την ωφέλειά μας, για να διαπιστώσουμε από πού προέρχονται, οδηγεί σύντομα τον άνθρωπο στη σχιζοφρένεια. Τρίτον, χρειάζεται υπομονή και πολλή προσπάθεια να μην τους ικανοποιούμε, δηλαδή να μην κάνουμε ό,τι μας λέγουν, να μην τους τροφοδοτούμε, και τότε θα πεθάνουν, όπως μπορεί να πεθάνει ένα άγριο ζώο όταν το έχουμε κλεισμένο στο κλουβί και δεν του δίνουμε τροφή. Τέταρτον, απαιτείται μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό και μεγάλη αυταπάρνηση. Να εφαρμόζουμε το εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πέμπτον, θα εκδιώκουμε τους λογισμούς με την διάπειρη επίκληση του σεβάσμιου ονόματος του Κυρίου Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και με τη σφράγιση του μετόπου και του στήθους μας με το σημείο του Δεσποτικού Σταυρού. Αυτό μας λέει Όσιος Νήλος. Έκτον, να δημιουργούμε συνεχώς αγαθούς λογισμούς, τους αντιθέτους ακριβώς που μας λένε οι πονηροί λογισμοί. Γενικά χρειάζεται διαρκής εγρήγορση και ετοιμότητα, αφενός μεν να πράττουμε το θέλημα του Θεού, αφετέρου δε να μην αφήνουμε τους λογισμούς να διέρχονται από τις εισόδους των αισθήσεων και της καρδιάς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλές ψυχικές και σωματικές ανομαλίες προέρχονται από την ακαταστασία των λογισμών. Αφήνουμε αχαλήνωτη τη σκέψη και τις αισθήσεις και έτσι δεσμεύεται η εν Χριστώ ελευθερία μας. Γινόμαστε δούλοι του πονηρού. Αν θέλουμε να αποκτήσουμε μια εσωτερική πνευματική υγεία, πρέπει να ενδιαφερθούμε για αυτά τα κρυπτά και κυρίως για τους λογισμούς. Να απορρίπτουμε με οργή και ορμή τους πονηρούς λογισμούς και να βάζουμε στη θέση τους τους αγαθούς. Θα ζήσουμε έτσι την ελευθερία, την υγεία και την ειρήνη την εσωτερική.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή Β' Ματθαίου. Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών. Είναι μια φράση από την Αποστολική Περικοπή. Τι άλλο περισσότερο και καλύτερο θα μπορούσε να ζητήσει ο άνθρωπος στη ζωή του από τα τρία αυτά ανεκτήμητα αγαθά, την δόξα, την τιμή και την ειρήνη? Αγώνες μακροί και επίπονοι καταβάλλονται για την απόκτησή τους από μυριάδες ανθρώπων. Πολλοί τα ζητούν, λίγοι τα αποκτούν, ίσως διότι δεν γνωρίζουν τον τρόπο της επιτυχίας. Ο Απόστολος Παύλος, που είχε πετύχει 100% και τα τρία, μας δίνει την ορθή γραμμή και διακηρύττει χωρίς περιστροφές το μυστικό της νίκης. Ζυμωμένη η ψυχή μας με τον πυρωμένο αυτό πόθο που είναι η δόξα. Θέλουμε να δοξαστούμε και η σκέψη μόνο μας ηλεκτρίζει. Πάντοτε το ίδιο συνέβαινε. Η δόξα ήταν και θα είναι η πιο γοητευτική και ισχυρή ανθρώπινη επιδίωξη. Την έχει βυτέψει μέσα μας ο ίδιος ο Θεός, μόνο που παίρνει συνήθως λανθασμένο δρόμο. Και να, κόσμος πολλής, αναρρύθμιες ψυχές στο κύλισμα του χρόνου αγωνίζονται, πάσχουν, λιώνουν στην προσπάθεια να κερδίσουν την δόξα. Οι περισσότεροι κυνηγούν τη σκιά. Πιάνεται η σκιά και έτσι πεθαίνουν στο τέλος με το μαράζι στην καρδιά και το πικρό παράπονο στα χείλη, διότι έμεινε ο πόθος απραγματοποίητο όνειρο. Μα κι αν προς στιγμήν ο άνθρωπος κερδίσει τη δόξα, είναι δυστυχώς τόσο ασταθής, τόσο φευγαλαία, ώστε συνήθως χωρίς να το καταλαβαίνει, γλιστράει μέσα από τα χέρια του. Πόσες δάφνες δοξασμένων νικητών μαράθηκαν άδοξα, πόσες επιφημίες σταμάτησαν απότομα, πόσες λάμψεις έσβησαν τραγικά, πόσοι θρόνοι εκρημνίστησαν, πόσα σκύπτρα έπεσαν στο χώμα, πόσοι βρέθηκαν ξαφνικά από το ύψος του μεγαλείου τους στο χάος της καταπτώσεως και του ολέθρου. Πόσο δίκιο έχει η Αγία Γραφή όταν διδάσκει: πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Τι είναι αλήθεια τα ανθρώπινα πράγματα? Ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης, συμπεραίνει θλιβερά ο εκκλησιαστής. Ματαιότητα λοιπόν. Και το κακό είναι ότι για αυτή την τόσο ασταθή και μάταια δόξα ο άνθρωπος προβαίνει συχνά σε σοβαρές υποχωρήσεις έναντι του νόμου του Θεού. Αδικεί και συντρίβει άλλους για να πετύχει αυτό στην άνοδο. Συκοφαντεί και τραυματίζει υπολήψεις για να μην σταθούν οι άλλοι εμπόδιο στη δική του επικράτηση. Θυσιάζει την αιώνια ψυχή του για να κατακτήσει την αβεβαία και προσωρινή δόξα. Αυτό είναι μια παραφροσύνη. Κι όμως υπάρχει τρόπος να κερδίσει ο άνθρωπος τη δόξα, και μάλιστα αιώνια και αδιατάρακτη. Δεν χρειάζεται να είναι στρατιλάτης και να καταγράψει περηφανείς νίκες. Δεν απαιτείται να είναι σοφός και να συγγράψει μεγάλα συγγράμματα. Κοινός τύπου ανθρώπου ας είναι, αρκεί να εργάζεται το αγαθόν, κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου. Αυτό είναι το μυστικό. Είναι απλού πρακτικό, δια τον κάθε χριστιανό κατορθωτό. Η τήρηση δηλαδή του νόμου του Θεού και η εφαρμογή του αγαθού εξασφαλίζουν στον άνθρωπο τη μόνιμη, τη σταθερά, την αιώνια δόξα, την οποία ο Κύριος θα προσφέρει σε όλους κατά τη μεγάλη μέρα της κρίσεως. Εάν γράφει ο Απόστολος Πέτρος, βαδίζεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε κομιείστε τον αμαράντηρον της δόξης Στέφανο. Είναι απλούν τώρα το συμπέρασμα. Η εφαρμογή του αγαθού. Αυτό είναι το μυστικό. Και ο αμάραντος της δόξης Στέφανος είναι η ευλογημένη αμοιβή που θα πάρει αυτός που θα το πετύχει. Ένα δεύτερο λοιπόν που μας λέει η Ευαγγελική Περικοπή είναι η τιμή.
και οι πόθη του ανθρώπου προχωρούν. Δεν ικανοποιείται μόνο με τη δόξα, θέλει τώρα και την τιμή. Μα καλά θα πείτε, όταν έχει ο άνθρωπος τη δόξα, δεν έχει συγχρόνως και την τιμή. Γιατί αυτή να αποτελεί δεύτερη επιδίωξη? Απλούστατα διότι η δόξα, η ανθρώπινη, δεν συνοδεύεται πάντα και από την τιμή. Σωστότερο θα ήταν αν έλεγε κανείς ότι στη σύγχρονη κοινωνία το ένα συχνά πολεμάει το άλλο. Σπάνια είναι τα παραδείγματα που βλέπει κανείς αδελφομένες και μονιασμένες τη δόξα με την τιμή. Είναι παρατηρημένο ότι πολύ δύσκολα κανείς ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της δόξης του κόσμου με τρόπο τίμιο. Μολύνονται συνήθως οι πράξεις των ανθρώπων από ταπεινά συμφέροντα, από πνεύμα καιροσκοπικό, από διαθέσεις ιδιοτέλειας, από βουλημία αξιωμάτων, από μικρότητες και χαμηλά ελαττήρια. Και έτσι συμβαίνει αυτό το λυπηρό. Να είναι ο Α μέγας αξιωματούχος στην κοινωνία, ο δεύτερος να κατέχει υψηλή θέση, ο τρίτος να διευθύνει οργανισμούς και κοινωνικά συγκροτήματα, ο τέταρτος να είναι αρχηγός ανθρώπων και ψυχών, ο πέμπτος, ο έκτος να είναι όλοι τους πρόσωπα με φίρμες, με τίτλους, με επισημότητες, με τιμητικές προσφωνήσεις. Και όμως, παρά τη δόξα αυτή και τον κρότο, να μην τους εκτιμά ο κόσμος. Να μην τους αισθάνεται ως εμπνευστές του, ως ηγήτορές τους, ως αξίους κοινωνικούς παράγοντας. Δείχνει εξωτερικώς ότι τους τιμά διότι τους φοβάται ή διότι τους έχει ανάγκη. Κρυφά όμως τους αποστρέφεται, τους απογυμνώνει από τη λάμψη των αξιωμάτων του, τους βάζει στο περιθώριο της ζωής του. Και αντιθέτως μπορεί έναν απλού, άσημο, αφανή, αλλά ακέραιο άνθρωπο και εργάτη του καλού να τον υψώσει μέχρι του ουρανού και να τον τιμήσει, σαν να έχει μπροστά του τη μεγαλύτερη φυσιογνωμία.

της αρετής. Πάμε σε μια άλλη τώρα αρετή. Είναι η ειρήνη. Δεν θα ήταν ολοκληρωμένη εικόνα του ευτυχισμένου ανθρώπου, ο οποίος εμπνέεται και αμείβεται από τον Θεό, αν έλειπε το τρίτο στοιχείο, η ειρήνη. Ανεκτίμητο πράγματι δώρο. Απαραίτητο αγαθό για τον άνθρωπο. Η έλλειψή του καθιστά την πορεία μαρτυρική, το βήμα ασήκωτο, τον ορίζοντα θολό, την ψυχή σκοτεινιασμένη. Λείπει ο ήλιος όταν λείπει η ειρήνη. Τίποτα δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Όλοι οι θησαυροί, όλα τα αξιώματα, όλες οι χαρές του κόσμου μαραίνονται όταν η ψυχή που δεν επορώθη ζει στην ταραχή χωρίς γαλήνη. Και είναι παρατηρημένο ότι αυτό το ανεκτίμητο αγαθό, η ειρήνη, γίνεται δυσέβρετο και σπάνιο στη ζωή εκείνων που έχουν δόξες, τιμές και κοινωνική λάμψη. Όμως δεν είναι ανεξήγητο. Σήμερα για να ανεβεί κανείς υψηλά, για να κερδίσει θέσεις και αξιώματα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τουλάχιστον στην καθαρά κοινωνική ζωή, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει συχνά μεθόδους, όχι και πάντα εντίμους και συμφώνους με το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, στη ζωή είναι πολλοί αυτοί που έχουν φιλοδοξίες. Από την άλλη πάλι μεριά, οι θέσεις οι κεντρικές είναι περιορισμένες. Κατά ανάγκη θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Αλλά το ξεκαθάρισμα αυτό δεν στηρίζεται ως επιτοπλίστων στην αξία των ανθρώπων. Νικά δυστυχώς η πονηριά, η καπατσοσύνη, η ευελιξία. Έτσι δεν ανεβαίνουν πάντα οι ικανοί. Κερδίζουν οι πονηρότεροι, οι στρατηγικότεροι στην απάτη. Φυσικό έπειτα από αυτά είναι να μην έχουν μέσα τους αδιατάρακτη ειρήνη. Πόσοι μπορούν άλλωστε να έχουν όταν τα θύματά τους έξω σφαδάζουν και θρηνούν? Δεν θα είναι λοιπόν διόλου υπερβολικό να σημειωθεί ότι δόξα και ειρήνη για τους ενδόξους της γης είναι κάτι το αντιφατικό, το ατέριαστο. Έτσι φτάνουμε και πάλι στο περιβάλλον του Θεού. Εκεί όλα είναι γεμάτα από ευγένεια ψυχής, από καλοσύνη, από ανατάσεις προς τα άνω, από χυμούς του παραδείσου. Εκεί δόξα και τιμή και ειρήνη είναι σφιχτοδεμένα και αχώριστα. Αν η γη με τα ταπεινά της ελαττήρια τα διασπά, ο ουρανός με τα αγνά του τα σκυρτήματα τα σφιχτοδένει. Οι εργαζόμενοι του αγαθών επιδιώκουν με πόθο αυτή την ειρήνη. Ο Παύλος εν συνεχεία εύχεται: «Η ειρήνη του Θεού ας φλουρίσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Και ο Θεός τέλος αμείβει τους αγωνιστές με της ειρήνης αυτό το ανεκτίμητο δώρο». Δόξα λοιπόν, τιμή και ειρήνη. Τρία ανεκτίμητα όντως αγαθά, τα οποία δίδει ο Θεός κατά τρόπο μόνιμο. Και σε ποιους τα δίνει? Παντί το εργαζομένο του αγαθών. Παντί. Δεν κάνει εξαιρέσεις. Δεν επηρεάζεται ο Κύριος από ονόματα και θέσεις. Ούγα αρεστεί προσωποληψία παρά το Θεό, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Αν οι άνθρωποι παρασύρονται από εξωτερικά πράγματα ή χαρίζονται σε πρόσωπα που διαθέτουν λάμψη, ο Θεός προσφέρει τα ατίμητα δώρα του στον καθένα, αρκεί μόνο να εργάζεται το αγαθόν, αρκεί να είναι αγωνιστής του καλού. Φτάνει αυτό. Έτσι διαμέσου των αιώνων κατέκτησαν τα τρία βασικά αυτά αγαθά πτωχοί, άσημοι, αγράμματοι ή και μορφωμένοι, με μικρή αλλά και με υπολογίσιμη θέση, άντρες και γυναίκες. Η αλήθεια αυτή προσφέρει πολύ δύναμη στον άνθρωπο, διότι οπλίζει την ψυχή του με θάρρος και αισιοδοξία, με αγωνιστική διάθεση και αλήγιστη καρτερία. Το στεφάνι είναι για όλους. Όχι βέβαια για τους ακροατάς του νόμου ή τους θαυμαστάς απλώς του αγαθού ή τους διδασκάλους του καλού, αλλά για τους εργαζομένους του αγαθό. Μόνο αυτούς αμείβει ο Κύριος. Αναφέρεται ότι ο βασιλεύς Ροδρίγος δε Βουγιών είχε δύο άλογα. Τον Άντι, ένα άσπρο και ωραίο άλογο που χρησιμοποιείται στις παρελάσεις και επίσημες τελετές, και τον Μαν, ένα λιγνό κεραμιδί που ήταν όμως μεγάλης αντοχής και τόλμης και γι' αυτό το είχε για τον καιρό του πολέμου.

Όταν λοιπόν εκηρύσε το πόλεμος, ο βασιλιάς αυτός ανέβαινε στο Μαν και μαζί του ορμούσε στη φωτιά και στο θάνατο. Το πιστό του άλογο ποτέ δεν τον είχε ντροπιάσει. Όταν όμως επέστρεφε νικητής και πρόκειτο να γίνει επίσημος παρέλαση έξω από την πόλη, του έφεραν τον Άντι. Πάνω σε αυτό το ωραίο άλογο ο νικητής εφάνταζε περισσότερο και ο κόσμος εζητοκράβγαζε τον άρχοντα αυτόν. Εκαμάρωνε όμως και τον Άντι. Με τέτοιο άλογο, έλεγαν πολλοί, ο βασιλιάς μας θα είναι αίτητος. Και ενώ ο Άντι υπερηφανεύεται, ο Μαν στο στάβλο, κατάκοπος, εξαντλημένος, άγνωστος, συνέχιζε τη ζωή της αφάνειας. Κανείς δεν ήξερε τον αληθινό νικητή. Μόνο ο βασιλιάς πήγαινε εκεί και έδειχνε την αγάπη του στο ήσυχο και αφοσιωμένο ζώο. Αυτός ήξερε την αξία του. Πόσο αληθινό αυτό και στις περιπτώσεις των ανθρώπων. Πόσοι χωρίς να αξίζουν, δοξάζονται, τιμώνται, λαμπρύνονται, και πόσοι άλλοι αληθινοί ήρωες παραμερίζονται και ποτίζονται με πικρίας. Μόνο ο Θεός γνωρίζει και μόνο Εκείνος αμείβει τους αληθινούς ήρωες και τους αμείβει μόνιμα και άπειρα. Με τη δόξα του νικητού, με την τιμή του Αγίου, με την ειρήνη του ουρανού. Μόνο ο Θεός.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού κάναμε τα σχόλιά μας στον Απόστολο, συνεχίζουμε με την Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι η Β' Κυριακή Ματθαίου. Ήταν καλοκαίρι. Ο Χριστός έκανε περίπατο στη θάλασσα για να ξεκουραστεί. Απολάμβανε ένα από τα ωραιότερα δημιουργήματά του. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, αναφωνεί ο Δαβίδ. Σε ύμνο και δοξολογία την καλεί ο προφήτης Δανιήλ. Ευλογείται, λέγει, θάλασσα των Κύριων. Σε όλους τους αιώνες, λογοτέχνες, πεζογράφοι, καλλιτέχνες, μουσουργοί, φιλόσοφοι, ποιητές, υμνογράφοι, από τη θάλασσα εμπνεύστηκαν για τα αριστουργήματά τους. Η θάλασσα αποτελεί στοιχείο ζωής και αλληγορικά εκφράζει όλες τις καταστάσεις της ανθρώπινης ψυχής. Με τη γαλήνη της παρουσιάζεται η ηρεμία της ψυχής μας, με τη φουρτούνα της τα πάθη μας, με τους βυθούς της τα βάθη μας, με τα λιμάνια της η σωτηρία μας και με την απεραντοσύνη της τα όνειρά μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Χριστός αγάπησε πολύ τη θάλασσα και ότι από αυτή πήρε, όπως θα μας πει το Ευαγγέλιο, τους πρώτους μαθητές του. Τα δίκτυα τους προτύπωναν το Λόγο του Θεού που θα έπεφτε στην ανθρωπότητα για να ψαρέψει στη σωτηρία της. Τα πλοιάρια τους προτύπωναν το σκάφος της Εκκλησίας που θα έπλεε μέσα στον ωκεανό της ιστορίας. Πολλοί διερωτώνται γιατί ο Χριστός πήρε για μαθητές του τους απλούς ψαράδες και όχι τους σοφούς και τους μεγιστάνες της εποχής εκείνης. Ακριβώς γιατί οι ψαράδες ήταν οι πιο γνήσιοι άνθρωποι. Ήταν ανεπιτίδευτοι, σαν την θάλασσα. Έδειχναν το ίδιο τη γαλήνη τους και τη φουρτούνα τους, τις αρετές τους και τα ελαττώματά τους. Οι ψαράδες που διάλεξε ο Θεός ζούσαν φυσική ζωή. Γι' αυτό και τη μεταμόρφωσή τους την έκανε πάλι μέσα στη φύση, σε βουνό. Έτσι μεταξύ βουνού και θάλασσας περικλείεται όλη η φύση. Ο άνθρωπος εκφράζει τη φύση και όταν απομακρύνεται από κοντά της τότε διαστρέφεται. Δεν είμαστε αντίθετοι στην πολιτιστική πρόοδο. Δεν πρέπει όμως ποτέ η τεχνική πρόοδος να μας απομακρύνει από τη φύση και την φυσική ζωή. Τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχει πάντα η φύση και το δεύτερο η τεχνική. Σήμερα συμβαίνει το αντίστροφο. Γι' αυτό και έχουμε δημιουργήσει μέσα μας και γύρω μας ένα πλήθος από συμπλέγματα. Έχουμε καταντήσει νευρωτικοί. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι το μεταφυσικό περνάει από το φυσικό, το ουράνιο από το υγιεινό και το αιώνιο από το χρονικό. Για να βαδίσουμε προς τον Θεό πρέπει να περάσουμε από το φυσικό. Θάλασσα και βουνό οδηγούν στον ουρανό. Παράδοξα φαίνονται τα κριτήρια, λοιπόν, με τα οποία κάλεσε ο Χριστός κοντά του τους πρώτους μαθητές του. Κάλεσε για συνεργάτες και αποστόλους του αγράμματους και όχι σοφούς, πτωχούς και όχι κρίσους, άσημους και όχι επίσημους, αδύνατους και όχι ισχυρούς της γης. Και τους κάλεσε όχι για απλά πράγματα, αλλά για να αλλάξουν και μεταμορφώσουν την ιστορία της γης. Για να αφαιρέσουν φιλοσοφίες, αυτοκρατορίες, πολιτείες και αυτόν ακόμη τον θάνατο. Γι' αυτό διερωτώνται πολλοί, γιατί ο Χριστός κάλεσε τόσο απλούς ανθρώπους για πρώτους μαθητές του, για τόσο μεγάλους σκοπούς και δεν κάλεσε τους σοφούς που θα μπορούσαν ίσως να είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Την απάντηση μας την δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μας λέει ότι ο Χριστός δεν ήθελε να μπερδέψει το αγνό και ουράνιο Ευαγγέλιό του με ανθρώπινες εξυπνάδες, με ανθρώπινες επιβολές και γενικώς με ανθρώπινα συστήματα. Το Ευαγγέλιο είναι αυτοδύναμο και τέλειο και δεν θέλει παρά αγνές ψυχές να το ζήσουν και να το μεταδώσουν με αγάπη και με ταπείνωση ανώθευτο. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, δε φταίω πίσω μου, όχι μπροστά μου, εγώ θα είμαι ο οδηγός σας και εσείς οι ακολουθοί μου. Αν κάνετε το λάθος να πάτε μπροστά με τις εξυπνάδες σας, τότε ανατρέπετε το παν. Και είναι αλήθεια πως πολλοί
που θεωρούμε τον εαυτό μας θρησκευτικό τύπο στην ουσία, δεν πάμε μπροστά, αλλά προηγούμαστε του Χριστού. Άλλοι πάλι τον ακολουθούν χωρίς συνείδηση ποιον ακολουθούν και ποιες συνέπειες πρέπει να έχουν στη ζωή τους. Γι' αυτό μέσα από λίγο τον προδίδουν ή τον εγκαταλείπουν. Μετά από λίγο οι Απόστολοι ακολούθησαν τον Χριστό χωρίς όρους. Μόλις τους έκανε την πρόσκληση ο Χριστός, αμέσως άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Όποιος δεν ακολουθεί τον Χριστό αμέσως και άνευ όρων, σημαίνει ότι δεν ένιωσε το σκοπό της επίγειας ζωής του. Βέβαια, είναι το μεγαλύτερο τόλμημα να αρνηθεί κανένας όταν χρειαστεί την ασφάλειά του, τη θέση του, τη σιγουριά του και το βλέμμα που τυχόν του δίνει το περιβάλλον του, και να ακολουθήσει τον Χριστό που δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι όχι μόνο δεν μας αρέσουν, αλλά και μας τρομάζουν. Μας αρέσει ο σχηματοποιημένος και ανέφελος χριστιανισμός. Από την ώρα όμως που ο χριστιανισμός θα μπει μέσα σε καλούπια υπολογισμών και συμφερόντων, δεν είναι ο αληθινός χριστιανισμός που έφερε ο Χριστός στη γη. Σήμερα οι χριστιανοί δεν έχουμε επίδραση στη γη, γιατί δεν ζούμε με αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Ο χριστιανισμός που δεν στοιχίζει θυσίες δεν είναι αληθινός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι για να είμαστε γνήσιοι χριστιανοί πρέπει οπωσδήποτε να εγκαταλείψουμε την οικογένειά μας, το επάγγελμά μας και την κοινωνία που ζούμε. Όχι. Αρκεί να εγκαταλείψουμε τα πάθη μας και τις πονηριές μας. Αυτό έκαναν οι Απόστολοι και όλοι οι γνήσιοι μαθητές του Χριστού. Απαρνήθηκαν τον παλιό εαυτό τους και ντύθηκαν τον νέο άνθρωπο, τον άνθρωπο του Χριστού. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε όλοι μας. Το μεγαλύτερο τόλμημα είναι να αρνείται ο άνθρωπος τη σιγουριά του, να αρνείται τις μεγάλες θέσεις, τις ανέσεις, την επίδειξη δυνάμεως, να αρνείται ακόμη αυτά που του αρέσουν, να δέχεται ευχάριστα τη φτώχεια, την αδυναμία, τον θάνατο. Αυτό σημαίνει αληθινά ελεύθερος άνθρωπος, ελεύθερος από τα ανθρώπινα σχήματα που λίγο πολύ υποδουλώνουν τον άνθρωπο. Η εποχή μας είναι εποχή του βολέματος. Σχεδόν όλοι μας θέλουμε να ζούμε βολεμένοι, ασφαλισμένοι, ακίνδυνα, έστω και αν για όλα αυτά πρέπει να ανταλλάξουμε την αλήθεια με το ψέμα. Οι Απόστολοι του Χριστού μόλις άκουσαν τον Χριστό, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Ακολούθησαν έναν άστεγο, ένα που δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Αυτός είναι αληθινός ηρωισμός. Να τα παίζεις τη ζωή σου όλα για όλα. Αυτό σημαίνει αληθινός χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός που μπαίνει σε υπολογισμούς και σε ορθολογιστά καλούπια δεν είναι ο αληθινός χριστιανισμός που έφερε ο Χριστός. Τα δικά μας σχήματα με την αδύναμη λογική μας χαλάνε το Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι δεν εμπιστεύονται στη λογική τους. Κάθε στιγμή είναι έτοιμοι να χαλάσουν την προοπτική τους και να πούν στον Θεό «Τι με δει ποιήν και λέγειν Χριστέ μου». Ζουν παράλογα για τον κόσμο, υπέρλογα όμως για τον Χριστό. Υπερβαίνουν το εγώ τους και ζουν βαθιά το μυστήριο της ευτυχίας και της αποστολής τους. Το βουνό που κομματιάζεται χάνει το ύψος του. Η ζωή που διασπάται χάνει το μεγαλείο της. Ο Θεός μας έδωσε τη ζωή ατόφια. Ατόφια πρέπει και εμείς να τον επιστρέψουμε με όλη μας τη θέληση, με όλη μας τη σκέψη και με όλες μας τις ενέργειες.

Κυριακή Β' Ματθαίου. Δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων. Έχει διατυπωθεί πολλές φορές η μεγάλη αλήθεια ότι τα φυσικά πράγματα είναι προτύπωση των πνευματικών. Μια τέτοια αναλογία παρατηρείται λόγω χάρη στη διάταξη των Ευαγγελικών Περικοπών στο λειτουργικό μας έτος. Στις τέσσερις εποχές του χρόνου αντιστοιχούν τα τέσσερα Ευαγγέλια που διαβάζονται επίσης ανά ένα σε κάθε εποχή. Έτσι από την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι το Σεπτέμβριο περίπου διαβάζεται το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που θέλει να παρουσιάσει τον Ιησού σαν εκπληρωτή των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τα Χριστούγεννα και λίγο μετά διαβάζεται το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που σαν κείμενο ενός γιατρού ασχολείται περισσότερο με την κοινωνία και παρουσιάζει τον Χριστό σαν κοινωνικό αναμορφωτή. Είναι το Ευαγγέλιο των Παραβολών. Στην περίοδο πριν από το Πάσχα διαβάζεται ο Μάρκος και μετά το Πάσχα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που είναι το Ευαγγέλιο της Θεότητος του Χριστού μας. Η περικοπή μας μεταφέρει στη θάλασσα της Γαλιλαίας του βορειότερου τμήματος της Παλαιστίνης όπου μετά το βάπτισμά του και την παραμονή στην έρημο αρχίζει τη δράση του Χριστός. Στις όχθες της θαλάσσης της Γενισαρέτ πρωτο αντίχησε η κιθάρα του πνεύματος, ο λόγος του Θεού, μια ουράνια μελωδία που συντόνισε τη μουσική της καρδιάς και όλων εκείνων των απλοϊκών ψαράδων, των πρώτων μαθητών, για να μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου το γλυκύτερο τραγούδι που ακούστηκε ποτέ, το μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας. Αυτή η ουράνια μελωδία δεν μπορούσε να ακουστεί στα μέγαρα των αρχόντων και των πλουσίων, γιατί ο κρότος της αδικίας δεν αφήνει να ακουστεί η κιθάρα της ειρήνης του Θεού. Ούτε όμως και στα δώματα της πνευματικής ηγεσίας, γιατί και εκεί η παραφωνία της ασυνέπειας μεταξύ θεωρίας και πράξεως δεν αφήνει να ακουστεί η αρμονία που ζητά ο Θείος Λόγος που προαντήχησε στην ακρογελιά της Γαλιλαίας. Ο Χριστός ζήτησε συνεργάτες, όχι οπαδούς ή υπηκόους ανάμεσα στους ανθρώπους που όχι με αδικία ή κατεργαριά αλλά με τιμιότητα και μόχθο κέρδιζαν το ψωμί τους βρεγμένο με την αλμύρα της θάλασσας. Η απλότητα της καρδιάς τους, η δικαιοσύνη της εργασίας τους και η προσήλωσή τους στον νόμο του Θεού έφερε τον Χριστό κοντά τους. Το τελευταίο τούτο φαίνεται από τη μαθητεία τους κοντά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και την προσδοκία του Μεσσία που τους φλόγιζε. Ο Θεός πηγαίνει σε αυτούς που τον περιμένουν και παρουσιάζεται σε αυτούς που τον αναζητούν. Ο Χριστός λοιπόν πήγε στους απλοϊκούς ψαράδες, όχι για να τους αποσπάσει από την εργασία τους, αλλά βασικά για να δώσει στην εργασία τους ένα βαθύτερο περιεχόμενο. Κοντά του γίνονται αλλοιείς ανθρώπων. Μια τέτοια δραστηριότητα δεν ήταν άγνωστη, γιατί κάθε φιλοσοφική κίνηση και πολιτική παράταξη επιδιώκει να ψαρέψει οπαδούς. Οι μαθητές όμως του Χριστού αναλαμβάνουν το έργο να ψαρέψουν όχι για να καταστρέψουν αλλά για να σώσουν, όχι για τους ψαράδες αλλά για τα ψάρια. Είναι η περιεργότερη αλληλεία. Ο λόγος του Χριστού μας πίσω ημάς είναι σε μέλλοντα χρόνο, γιατί αναφέρεται στην ανάδειξη των μαθητών σαν ιεραποστόλων κατά την μέρα της Πεντηκοστής. Χρόνια και χρόνια ζούσαν οι ψαράδες εκείνοι με την άγρα των ψαριών και τώρα έρχεται κοντά τους ένας άλλος ηχθής, όχι για να συλληφθεί από τα δίκτυα τους αλλά για να τους συλλάβει αυτό στο δικό του δίκτυ, στη σαγήνη της Εκκλησίας. Με αυτή τη σαγήνη συνεργάτες τώρα του ηχθείος Χριστού θα ψαρεύουν ανθρώπους για τη Βασιλεία του Θεού και αυτοί ακολουθούν τον Χριστό με μια προθυμία και υπακοή που έχει δύο σπουδαιότατα χαρακτηριστικά. Είναι αυθόρμητη και άμεση και δεύτερο είναι ολοκληρωτική, κάτι που δύσκολα θα κάναμε και οι θερμότεροι χριστιανοί της εποχής μας. Ο Χριστός μας με την κλίση των αλλιέων επεκτείνει το έργο του σε έκταση πολύ ευρύτερη και σε χώρο πνευματικότερο στις καρδιές. Είναι δε χαρακτηριστικό πράγματι πως το έργο του Ιεραποστόλου μοιάζει με εκείνο του ψαρά. Όπως η θάλασσα παρά τα κύματα και τις μεταβολές της είναι μια και ενιαία, έτσι και η κοινωνία είναι ενιαία
παρά την πολυμορφία της σε φυλές, γλώσσες, τάξεις και καταστάσεις. Και όπως σε κάθε σημείο της θάλασσας μπορείς να ψαρέψεις με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία, έτσι και μέσα στην κοινωνία. Σ' άλλα στρώματά της βρίσκεις ψάρια, σ' άλλα όχι. Δεν ψαρεύεις λόγου χάρη το ίδιο στα κρητικά χωριά ή στις αριστοκρατικές συνοικίες. Και όπως στη θάλασσα η επιφάνεια σκεπάζει πολλές φορές παράξενα τα δυσόπλητα βάθη, έτσι και στην κοινωνία. Κάτω από μια πλασματική και υποκριτική επιφάνεια κρύβονται τόσα μίση, τόσες αντιθέσεις, τόσα πάθη. Κι όμως εκείνη τη θάλασσα ήταν υποχρεωμένοι οι ψαράδες να ρίχνουν τα δίχτυα τους. Έτσι και τώρα, σαν ψαράδες του Χριστού, θα αρχίσουν από τα ίδια εκείνα μέρη για να απλωθούν μέσα σε όλο τον κόσμο με τις ίδιες ή ανάλογες προοπτικές με εκείνες που είχαν πριν σαν ψαράδες της Γαλιλαίας. Γιατί όπως από τα δίχτυα των ψαράδων ξεφεύγουν πολλά ψάρια, έτσι και από τη σαγήνη της Εκκλησίας πολλοί θα μείνουν έξω. Ποιος ξέρει για πόσο, μέχρι ότου ακουστεί η φωνή του Χριστού επανάγαγε εις το βάθος. Το γλυκύφθονγκο τραγούδι του Χριστού μας, που ακούστηκε στην ήρεμη ακτή της Γαλιλαίας, έχει αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Και μόνο τα αυτιά, τα ασφαλισμένα από το θόρυβο της ύλης, δεν μπορούν να το ακούσουν. Το πνευματικό δίκτυο των πρώτων μαθητών του έχει πια απλωθεί όπου υπάρχουν άνθρωποι, έστω και αν δεν θέλησαν όλοι να αλλοιευθούν για τον Χριστό ακόμη. Γεγονός όμως είναι ότι σε κάθε εποχή και σήμερα ο Χριστός δεν πάβει να αναζητά μέσα στην κοινωνία όχι μόνο ψάρια για τη σαγήνη του, αλλά και ψαράδες που θα συνεχίσουν το έργο των Αποστόλων του. Χωρίς ψαράδες δεν πιάνονται τα ψάρια. Δεν είναι μόνο νόμος της ζωής αυτός, αλλά και νόμος της Εκκλησίας. Και ψάρια μεν υπάρχουν σε κάθε εποχή, γιατί κάθε γενιά πρέπει να αλλοιευθεί από την Εκκλησία. Η λίμνη της κοινωνίας δεν στερεύει ποτέ. Οι ψαράδες όμως πού θα βρεθούν? Χρειάζεται ο ιεραποστολικός ζήλος. Μόνο όπου υπάρχει ο ζήλος αυτός, το δίχτυ του Χριστού πιάνει ψάρια.

Όμως αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί. Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η πρώτη χριστιανική αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη. Επάνω στην ταπεινοφροσύνη, σαν σε γερό θεμέλιο, έκτισαν οι Άγιοι όλη τους την αρετή. Ταπεινοφροσύνη, βέβαια, δεν είναι η κακομοιριά ή, όπως λένε σήμερα κάποιοι παιδαγωγοί, το συνέστημα της κατωτερότητος. Ταπεινοφροσύνη είναι η μικρή ιδέα που πρέπει να έχει κανείς για τον εαυτό του, αλλά και η σκέψη πώς έπρεπε και μπορούσε να είναι καλύτερος. Η ταπεινοφροσύνη είναι επομένως η προϋπόθεση για να γίνει κανείς καλύτερος. Είναι η βάση δηλαδή της προκοπής και της πνευματικής πρόοδου. Αυτά μας υπενθυμίζει με τη ζωή του ο σήμερα 14 Ιουνίου εορταζόμενος Όσιος Νύφων, ο εν το όρι του Άθωνος Ζήσας με πολύ ταπεινό φρόνημα.

Θεόσιος Νύφων γεννήθηκε και έζησε στα τέλη του 13ου, αρχές του 14ου αιώνα. Καταγόταν από ένα χωριό της σημερινής Βορείου Ηπείρου, περιοχής Αργυροκάστρου, που ονομαζόταν Λουκόβη. Ο πατέρας του ήταν ιερέας, ευλαβέστατος και πολύ θεοφοβούμενος, και αυτές τις αρετές του μετέδωσε και στον γιο του. Όταν ο Νύφων έγινε 10 ετών, ο πατέρας του τον έδωσε στον αδελφό του, ο οποίος ήταν ηγούμενος σε ένα μοναστήρι επωνόματι του Αγίου Νικολάου, για να μάθει τα ιερά γράμματα. Πράγματι, ο νεαρός Νύφων κοντά στο θείο του μαθήτευε και προέκοπτε στην αρετή. Βλέποντας τον ο θείος του να προοδεύει στα ιερά γράμματα και στην υπακοή του μοναστηριού, του εφόρεσε το μοναχικό σχήμα και τον χειροτώνησε αναγνώστη. Αφού έφτασε σε όριμη ηλικία και είχε αυξήσει κάθε αρετή, τότε ο θείος του τον εχειροτώνησε ιερομόναχο. Ο Όσιος όμως, όσο μεγάλωνε, τόσο και περισσότερο μελετούσε. Όθεν και η αγάπη του Θεού άρχισε να εντάμει μέσα και ο πόθος της ησυχίας ίναψεν εντός του και έγινε φλόγα μεγάλη, η οποία κατέφλεγε τον νουν και την διάνοιά του. Με αυτή τη φλογερή επιθυμία της ησυχίας εγκαταλείπει το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και έρχεται στο όρος Γυρομερίου, όπου ησύχαζε εκεί ένας ενάρετος ασκητής προερχόμενος από το όρος Σινά. Κοντά του, ο Όσιος Νύφων διδάχτηκε ακριβέστερον τη μοναχική πολιτεία. Ύστερα με πόθο να βιώσει την ησυχία και την άσκηση, απερίσπαστος από γνωστούς και συγγενείς, έρχεται στο Άγιον Όρος και Θεού οδηγία πηγαίνει στα μέρη της Μεγής της Λαύρας, στο κάθισμα του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτη. Εκεί βρήκε έναν θαυμαστόν ασκητή, ονόματι Θεόγνωστον, και έγινε υποτακτικός του με άκρανη υπακοή, χωρίς να αποκαλύψει ότι είναι ιερέας. Μετά από 3 χρόνια ο γέροντας Θεόγνωστος έμαθε ότι ο υποτακτικός του Νύφων είναι ιερέας. Βλέποντας παράλληλα και τις πολλές αλλά και μεγάλες του αρετές, δεν ήθελε πλέον να τον έχει ως υποτακτικό αλλά ως ισότιμον αδελφόν. Το γεγονός ελείπησε τον θείο Νύφωνα, που ήθελε να είναι υποτακτικός, γιατί όπως έλεγε, ο μοναχός δεν δύναται να ησυχάσει κατά μόνας αν δεν υποτάξει πρώτερον τον εαυτόν του με την υπακοή. Επειδή ο γέροντας Θεόγνωστος δεν επίθετο ως προς τούτο, ο Όσιος δια την άκραν του ταπείνωσιν ανεχώρησε και πήγε στο κάθισμα του Μεγάλου Βασιλείου, όπου για 14 χρόνια ζούσε ησυχαστικά, τρώγον μία φορά την εβδομάδα ολίγων άρτων. Στο διάστημα όμως αυτό παρουσιάστηκε στη Μονή Μεγής της Λαύρας η φοβερή ασθένεια της Πανόλης, ένεκα της οποίας πέθαναν πολλοί. Όθεν προσεκλήθη Όσιος από τον ηγούμενο να έλθει στη Λαύρα να εφημερεύσει, διότι από την ασθένεια έμειναν λίγοι εφημέροι. Όσιος όμως, νοσταλγός της ησυχίας και μέγας ασκητής της ταπεινοφροσύνης, αρνήθηκε με τη δικαιολογία ότι το αγράμματος και αγρίκος. Τότε ο ηγούμενος τον όρισε να εφημερεύει στα έξω της Λαύρας καθίσματα και υπακούσασε τούτο, ως ταπεινόφρον διακόνησε για 3 χρόνια. Με αυτή τη διακονία στους ναούς των καθισμάτων ήρθε σε επαφή με πολλούς μοναχούς, οι οποίοι βλέποντας την οσιακή του πολιτεία και τρώγοντα μόνο χόρτα εκ της γης και τούτα μία φορά την εβδομάδα, σκανδαλίστηκαν και ανέφεραν με φθόνο τούτη την Αγία Ζωή του Οσίου Νύφωνα στον ηγούμενο, ο οποίος τον θεώρησε πλανεμένο και τον κάλεσε να συζητήσει μαζί του.

ο δε Όσιος, αφού με άκρα ταπείνωση υπάκουσε στη συμβουλή του ηγουμένου, ανεχώρησε και ήρθε στο κάθισμα της Θείας Μεταμόρφωσης, όπου για χρόνια λειτουργούσε. Η φήμη του διαδόθηκε και πολλοί σαν εκείνοι που θέλησαν να υποταχθούν σε αυτόν και να τον έχουν οδηγό τους και διδάσκαλο στη μοναχική τους ζωή. Ο Όσιος, μη δεχόμενος κάτι τέτοιο, εγκαταλείπει το κελί του και έρχεται στον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλύβη, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν η θαυμαστή μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού. Όσιος Μάξιμος τον δέχθηκε με πολύ χαρά και τόση αγάπη απέκτησαν ο ένας προς τον άλλον, ώστε φαίνονται ότι οι δύο είχαν μία ψυχή σε δύο σώματα. Ο θείος Μάξιμος εχάρισε μάλιστα την καλύβα του στον Όσιο Νύφωνα και εκείνος για τον εαυτόν του κατασκεύασε άλλην εκεί κοντά. Επειδή η φήμη του Οσίου Μάξιμου ως θαυματουργού ήταν μεγάλη και πολλοί έφταναν εκεί, ο Όσιος Νύφων για περισσότερη ησυχία ήρθε αντίκρι σε ένα σπήλαιο και ησύχαζεν. Ο Θεός όμως δεν τον ήθελε πια να ζει κρυμμένος, αλλά τον ήθελε να φωτίζει και να καθοδηγεί. Γι' αυτό και έφερε κοντά του αρχικά κάποιον συμπατριώτη του, μοναχό, με το όνομα Μάρκος, ο οποίος θέλησε να γίνει υποτακτικός του Οσίου. Ο θείος Νύφων τον δέχθηκε και του πρότεινε να χτίσει την καλύβα του και δίπλα μία άλλη για τον αδελφό του. Ο Μάρκος έγινε εκστατικός σε αυτά τα λόγια του Οσίου, λέγοντας: «Πώς είναι δυνατόν, πάτερ, να έλθει ο αδελφός μου εδώ που είναι κοσμικός με οικογένεια?» Ο Όσιος τότε, κρύπτοντας το προορατικό του χάρισμα και με μεγάλη ταπεινοφροσύνη, του απαντά: «Έχεις δίκιο, αδελφέ, εγώ παρελογίστην και δεν ξέρω τι λέγω. Μα αν πήγε σε λίγο ο μοναχός Μάρκος στη Λαύρα για μια υπόθεση, βρήκε εκεί τον αδελφό του να ζητά να γίνει μοναχός. Τότε θαύμασε το χάρισμα του Οσίου γεροντά του και ένιωθε τύψεις στη συνείδησή του για την απιστία που έδειξε. Έτσι μαζί με τον αδελφό του ήρθαν στον Άγιο, όπου ο μοναχός Μάρκος προσέπεσε στο γέροντά του ζητώντας συγχώρεση».

0: Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο μοναχός Μάρκος ασθένησε. Έμεινε εντελώς παράλυτος, τόσο που ούτε τα πόδια, ούτε τα χέρια μπορούσε να κινήσει. Παρακαλούσε με δάκρυα τον Όσιο γέροντά του να τον λυπηθεί και να τον θεραπεύσει. Ο Όσιος νύφων όμως, θέλοντας να τον κάμει να γνωρίσει το σφάλμα της παρακοής, του λέγει: «Οι Άγιοι Ανάργυροι δύναντε να σε θεραπεύσουν ως θαυματουργοί. Εγώ δε τέκνον μου είμαι αμαρτωλός και ανάξιος και ο Θεός δεν με ακούει». Γρήγορα όμως ο Άγιος στα δάκρυα και στην επιμονή του υποτακτικού του εκάμφθη και πήρε λάδι από το κανδύλι, άλυψε τον ασθενή, ο οποίος αμέσως θεραπεύτηκε. Τότε ο Όσιος του λέγει: «Είδες, υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον τι συγέννητε». Αλλά και πάλι ο Μάρκος έπεσε σε παρακοή, διότι ζητήσας άδεια από το γέροντά του να πάει στον γυαλό για να ψαρεύσει, όχι μόνο δεν την έλαβε, αλλά επιπλέον του είπε να αποφεύγει τη θάλασσα των πειρασμών και να μάθει να ψαρεύει καλύτερα τους λογισμούς. Αυτός όμως κατέβηκε στην άκρη της θάλασσας με τη δικαιολογία για να πλύνει τάχα τα παλαιά του ενδύματα και ρίχνει το αγκίστρι και συνέλαβε μερικά ψαράκια. Ενώ ψάρευε, ξαφνικά ένα μεγάλο σκυλό ψαροπήδησε έξω από τη θάλασσα εναντίον του για να τον αρπάξει. Έντρομος, γενόμενος τότε, ο Μάρκος επικαλέστηκε την ευχή του γέροντά του, ώστε με τα βία σώθηκε από το θαλάσσιο θηρίο και περίφοβος έτρεξε προς τον Όσιο νύφωνα κρατώντας στα χέρια του τα λιγοστά ψάρια που ψάρεψε. Ο Άγιος, σαν τον είδε τόσο φοβισμένο, του είπε: «Μη γίνεσαι άπιστος, παρήκοε, διότι εκείνος που μεταμορφώθηκε σε όφιν και παρέσυρε τον Αδάμ και την Εύα στην παρακοή, αυτό σήμερα μεταμορφώθηκε και σε σκυλόψαρο για την παρακοή που σε δίδαξε πρώτερον. Θέλω να σε ρίξει στο λάκκον της απολίας». Όμως ο Χριστός, όπως ήλθε στον κόσμο για να τον καταργήσει, σε βοήθησε σήμερον περιμένοντας τη μετάνοιά σου για την άπειρη αγαθότητά του. Εγώ βέβαια ουδέποτε θέλω να φάγω από αυτά τα ψάρια της παρακοής».
1: Σαν άκουσε αυτά, ο Μάρκος πέταξε τα ψάρια και προσπεσών στα πόδια του Οσίου με δάκρυα θερμά ζητούσε συγχώρηση. Και ο Όσιος νύφων, ο συμπαθέστατος, τον συγχώρεσε. Από τότε και έπειτα ο Μάρκος διατήρησε άκραν υπακοή μέχρι που τελείωσε τη ζωή του και πορεύθη στην άλλη ζωή με χριστές ελπίδες για να λάβει τον μισθόν της υπακοής του μυριοπλάσιον. Άφησε όμως ως διάδοχον της υπακοής του για να υπηρετεί τον Όσιο νύφωνα τον ανιψιό του Γαβρίλ.

Μαζί με τον Γαβριήλ κοντά στον Όσιο ζούσε και ο αδελφός του Μάρκου, μοναχός Δοσίθεος και κατά σάρκα πατέρας του Γαβριήλ. Ο Δοσίθεος παρακάλεσε κάποια φορά τον Όσιο να στείλει τον Γαβριήλ στη Μονή Βατοπεδίου για μια υπόθεση. Ο Όσιος τον έστειλε μεν και του καθόρισε ποια μέρα να έλθει πίσω εξάπαντος. Έφτασε η καθορισμένη ημέρα και ο Γαβριήλ δεν φαινόταν. Τότε ο Δοσίθεος άρχισε να θρηνεί, διότι μαθεύτηκε ότι οι πειρατές εχμαλώτησαν πολλούς μοναχούς. Ο Όσιος Νύφων με το διορατικό του χάρισμα είδε τι συνέβη και λέγει στο Δοσίθεο: «Μη θρηνείς, ο υιός σου είναι ελεύθερος». Και πράγματι σε λίγο έφτασε ο Γαβριήλ χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Στο διάστημα αυτό ο Όσιος Νύφων προγνώρισε ότι επρόκειτο σε λίγο να κοιμηθεί ο Όσιος Μάξιμος. Γι' αυτό είπε στη μικρή του συνοδεία: «Ας υπάγομεν προς τον Όσιον Μάξιμον, για να τον απολαύσομεν, διότι δεν πρόκειται να τον είδομεν πλέον εις την παρούσαν ζωήν». Πράγματι ήρθαν στον Όσιο Μάξιμο, ο οποίος τους δέχθηκε με χαρά, και αφού αντίλαξαν τον εν Χριστώ ασπασμόν, είπε ο Όσιος Μάξιμος: «Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, ούτως είναι και ο τελευταίος χαιρετισμός μας». Έτσι και έγινε. Ο Όσιος Μάξιμος κοιμήθηκε επαληθεύοντας τα προφητικά λόγια τόσο του Οσίου Νύφωνα όσο και του Οσίου Μάξιμου. Έτσι ζούσε και πορευόταν ο Όσιος Νύφων με ταπείνωση και άσκηση, και πολλοί κατέφθαναν στο ταπεινό του κελί ζητώντας του κάτι από τα θεία δώρα που ο Θεός τον αξίωσε από αυτή τη ζωή. Και εκείνος με αγάπη θεράπευε από ασθένειες, όπως έναν γέροντα από αφόρητους πονοκεφάλους τον σταύρωσε λέγοντας μία ευχή, και από την κεφαλή του μοναχού βγήκε μία βοή ως βίαιος άνεμος και ο ασθενής θεραπεύτηκε, ευχαριστώντας τον Όσιο και δοξάζοντας τον Θεό.

Τα χρόνια περνούσαν και Όσιος Νύφων, πάλευκος στην κορυφή, πάλευκος και στην ψυχή, ένιωθε ότι εγγίζει το τέλος του. Μία μέρα το αποκάλυψε στη μικρή του συνοδεία. «Εγώ κατά των καιρών της νηστείας των Αγίων Αποστόλων απέρχομαι». Ήρθε η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και Όσιος Νύφων, αφού εκκοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, κάλεσε κοντά του τα πνευματικά του τέκνα και άρχισε να τους δίνει τις τελευταίες συμβουλές του. Εκείνοι ταράχθηκαν και άρχισαν να θρηνούν. Ο Όσιος Μεγαλύνη τους λέγει: «Δεν πρέπει τέκνα μου να λυπήστε, και σίγουρος για την αγιοσύνη του τους υπόσχεται. Από τώρα και εις το εξής, μέλετε να με έχετε πρέσβην προς τον Θεόν ή να τον παρακαλώ δια την σωτηρία σας. Σεις μόνο να φυλάτετε τα σεντολάς του». Και ενώ έλεγε αυτά, το πρόσωπό του φαινόταν πολύ ήρεμο και ακτινοβόλο. Έλαμπε σαν και χρυμπάρι. Ύστερα λαβών από όλους τους μαθητές του συγχώρηση, παρέδωκε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού, που από μικρό παιδί αγάπησε και με μεγάλη ταπείνωση υπηρέτησε. Εκείνη τη στιγμή άστραψε το πρόσωπό του σαν ήλιος, δίδοντας έτσι σημείο της προς Θεόν παρησίας του. Ήταν 14 Ιουνίου του 1330, όταν ο Μακάριος ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του σε ηλικία 96 ετών. «Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού, και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης».

Όσιος Νύφων έζησε απλά και ταπεινά στην περιοχή των Καυσοκαλυβίων, όπου μέχρι σήμερα σώζεται το σπήλαιο της επίγειας άσκησής του. Η ψυχή του σήμερα βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού και όπως επί γης, έτσι και στον ουρανό έχει παρησία δυνατή και μεσητεύει στο Θεό. Για όλους εμάς τους χριστιανούς, τους νεότερους αδελφούς του. Και ακόμα διδάσκει εμάς, όπως τον μοναχό εκείνον που με έπαρση και εγωισμό πλησίασε τον Όσιο να τον δει επειδή είχε μεγάλη φήμη. Ο Όσιος με το διορατικό του χάρισμα του είπε «Εκ Θεού είναι η ταπείνωσης, εκ Θεού είναι να έχεις τον εαυτό σου ευτελέστερον πάντων, όπως εκ Θεού είναι το να κατορθώσεις μεγάλες αρετές και να θεωρείς τον εαυτό σου κατώτερον από όλους. Μακάριος ο των βίων υψηλών έχων, ταπεινών δε το φρόνημα».

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου.
1: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω. Η Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής Β' Ματθαίου που ακούσαμε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία κατακλείεται με την φράση «Και περιήγεν ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν, κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσον και πάσαν μαρακίαν εν το λαό». Περιόδευε δηλαδή ο Κύριος όλη την περιοχή της Γαλιλαίας κάνοντας δύο πράγματα. Πρώτον το κήρυγμα του Ευαγγελίου και δεύτερον θεραπείες. Το κήρυγμα το έκανε στις συναγωγές αλλά και σε άλλα μέρη, στο ύπαιθρο ή και σε σπίτια. Τις δε θεραπείες βαρυτέρων ή ελαφροτέρων ασθενειών τις έκανε θαυματουργικά με μόνο το λόγο του ή και με χρήση κάποιων υλικών μέσων, όπως του νερού ή του πτίσματος, ή με την επαφή των χεριών του. Τα δύο αυτά έργα του Κυρίου, κήρυγμα και θεραπείες, εκφράζουν τα δύο μέσα σωτηρίας του ανθρώπου που πρόσφερε σαν την υψηλότερη δωρεά προς την ανθρωπότητα ο Κύριος. Τα δύο αυτά μέσα είναι το κήρυγμα του Θείου Λόγου και η Θεία Χάρις, η οποία γιατρεύει τις ασθένειες και συμπληρώνει τις ελλείψεις του ανθρώπου. Τη Θεία Χάρη την παίρνουμε συμμετέχοντας στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας. Στο βάπτισμα η Θεία Χάρις μας θεραπεύει από τη θανατηφόρα αρρώστια της αμαρτίας. Το ίδιο και στην εξομολόγηση. Στο χρίσμα η Θεία Χάρις μας συμπληρώνει τις ελλείψεις μας σε αρετές. Μας δίνει πραότητα, εγκράτεια, αγάπη, ταπεινοφροσύνη, υπομονή. Στη Θεία Ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Χριστού που κοινωνούμε, μας δίνει άφεση αμαρτιών και μας χορηγεί αυτό που μας λείπει και το χρειαζόμαστε απαραίτητος, δηλαδή τροφή ουράνια που μας ζωογονεί και μας συντηρεί. Στο μυστήριο του Ευχελαίου, η Θεία Χάρις μας θεραπεύει από τις σωματικές και ψυχικές ασθένειες και μας δίνει υπομονή να τις αντιμετωπίσουμε. Στο γάμο, η Θεία Χάρις αναπληρώνει τις ελλείψεις του ζευγαριού σε αγάπη, ενότητα, σοφροσύνη, σωστή ανατροφή των παιδιών και τους βοηθάει να πραγματοποιήσουν το έργο τους σαν σύζυγοι και γονείς. Και στην ιεροσύνη η Θεία Χάρις, η πάντα τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, δίνει στον χειροτονούμενο τα εφόδια και τη στήριξη για να φέρει σε πέρας το έργο του. Αυτά οι αιρετικοί προτεστάντες όλων των κατηγοριών και ονομάτων, Ευαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί, Μορμόνοι, Αντβεντιστές, Βαπτιστές, Κουάκεροι, Αναβαπτιστές και χιλιάδες άλλοι, και οι οπαδοί της μετοχικής κερδοσκοπικής εταιρείας Σκοπιά, των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, Αυτά λοιπόν περί Θείας Χάριτος των μυστηρίων τα αρνούνται. Παρόλο που η Αγία Γραφή, στην οποία συνεχώς παραπέμπουν, μιλάει σαφώς για αυτά. Τα αρνούνται και τι λένε για αυτά. Λένε ότι το βάπτισμα είναι συμβολικό και όχι απαραίτητο. Ότι την εξομολόγηση μπορεί να την κάνει κανείς απευθείας στο Θεό, χωρίς μεσολάβηση ανθρώπου, ή να την κάνει και σε έναν άνθρωπο έτσι για να μοιραστεί με κάποιον τα προβλήματά του και να ανακουφιστεί ψυχολογικά. Λένε ακόμη ότι ο άρτος και ο ίνος της Θείας Ευχαριστίας συμβολίζουν ή παριστάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επομένως, και να μην τα φάει κανείς δεν ζημιώνεται. Επίσης λένε ότι την αναπαράσταση της Θείας Ευχαριστίας πρέπει να την κάνουμε μια φορά το χρόνο. Ότι ο γάμος είναι η φυσική ένωση ενός ζευγαριού και τίποτα το μυστηριακό δεν έχει. Ότι το ευχέλαιο είναι συμβολική πράξη και το λάδι απλώς βοηθάει γιατί είναι μαλακτικό. Ακόμη οι αιρετικοί λένε ότι η ιεροσύνη δεν υπάρχει και όλοι οι πιστοί είναι ιερείς. Όπως όμως έχουμε πει λεπτομερώς σε άλλες εκπομπές μας, άλλα λέει η Αγία Γραφή, την οποία επικαλούνται συνεχώς οι αιρετικοί. Για την αναγκαιότητα του βαπτίσματος, ο Κύριος είχε πει στο μαθητή του Νικόδημο: «Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ούδυνατε εισελθύνει στη Βασιλεία του Θεού». Όποιος δηλαδή δεν αναγεννηθεί με το νερό του βαπτίσματος, το οποίο ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Το διαβάζουμε αυτό στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο στίχο 5. Γι' αυτό και η τελευταία εντολή του Αναστάντος Κυρίου στους μαθητές του πριν αναληφθεί στους ουρανούς ήταν: «Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε». Αυτό το λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχοι 15-16. Επομένως θα σωθεί όχι μόνο ο πιστεύσας, αλλά και βαπτιστής. Άρα το βάπτισμα είναι αναγκαίος όρος σωτηρίας. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, όταν ρωτήθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής από τον κόσμο, που τους άκουσε να κηρύττουν στη γλώσσα του καθενός ακροατή, τι να κάνουν, είπαν οι Απόστολοι: «Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος επί το ονόματι Ιησού Χριστού». Το λέει στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχο 38. Και βαπτίστηκαν τη μέρα εκείνη 3.000 άνθρωποι. Αν δεν ήταν αναγκαίο για τη σωτηρία το βάπτισμα, θα το συνιστούσαν οι Απόστολοι. Αλλά και το μυστήριο του χρίσματος είναι αναγκαίο μετά το βάπτισμα. Γι' αυτό και όταν οι Απόστολοι συνάντησαν κάποιους βαπτισμένους στη Σαμάρια, οι οποίοι δεν είχαν λάβει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που μεταδίδονται με το μυστήριο του χρίσματος, ακούμπησαν τα χέρια τους στα κεφάλια τους και τότε έλαβαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το λέει αυτό στις Πράξεις των Αποστόλων, 8ο κεφάλαιο, στίχους 14-16. Έπειτα, η εξομολόγηση των αμαρτιών, όπως ο ίδιος ο Κύριος το όρισε, δεν πρέπει να γίνεται απευθείας στο Θεό ή σε οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά στους Αποστόλους και τους διαδόχους τους κληρικούς, που μόνο αυτούς έκανε διαχειριστές της αφέσεως ή μη των αμαρτιών των ανθρώπων. Μόνο στους Αποστόλους και άρα και προς τους διαδόχους τους κληρικούς είπε: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφήτε τας αμαρτίας αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Το λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 20ο κεφάλαιο, μεταξύ των στίχων 22-23. Ακόμη στη Θεία Ευχαριστία, ο άρτος και ο ίνος δεν συμβολίζουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Ο Κύριος στο μυστικό δείπνο είπε ρητός: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, είναι το σώμα μου. Και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, είναι το αίμα μου». Είναι, δεν συμβολίζει. Γι' αυτό και η βρώση του σώματος και η πόση του αίματος του Χριστού είναι αναγκαιότατη για τη σωτηρία. Όπως ο ίδιος ο Κύριος το είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, διαβάζουμε τους στίχους 53 και 54. Είπεν αυτοίς ο Ιησούς: «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ούκ έχετε ζωήν εν εαυτής». Δηλαδή είπε ο Κύριος στους μαθητές του: «Αλήθεια σας λέω, εάν δεν εμπιστευτείτε εξ ολοκλήρου τη σωτηρία σας στη θυσία την οποία προσφέρω. Και αν με την εμπιστοσύνη και την πίστη αυτή δεν φάγεται δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν είναι δυνατόν να έχετε μέσα σας ζωή. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνουν μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, διαμέσου του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, γίνεται κοινωνός και συμμέτοχος της ζωής και της θυσίας μου. Έχει δηλαδή από τον παρόντα βίο ζωή αιώνια και εγώ θα τον αναστήσω ένδοξα κατά την έσχατη ημέρα, την ημέρα της κρίσεως. Και συνεχίζει ο Κύριος. «Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστι βρώσεις και το αίμα μου αληθώς εστι πόσεις». Δηλαδή ότι η σάρκα μου δεν είναι σύμβολο και το αίμα μου, αλλά είναι αληθινή τροφή και αληθινό ποτό, που δεν ικανοποιεί προς καίρος μόνο τη δίψα και την πείνα του ανθρώπου, αλλά τον χορταίνει αιώνια. «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνουν μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό». Όποιος τρώει και πίνει τη σάρκα μου, ενώνεται μαζί μου και είμαι μέσα του και αυτός μέσα σε μένα. Ο γάμος επίσης, όπως ρητός λέει η Αγία Γραφή, δεν είναι μια απλή φυσική ένωση ενός ανδρός και μιας γυναικός, όπως το ζευγάρωμα των ζώων, αλλά είναι μυστήριον μέγα που εικονίζει την ιερή ένωση του Χριστού με την Εκκλησία, όπως λέει στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστολού Παύλου, 5ο κεφάλαιο, στίχο 32. Και πρέπει ο γάμος να γίνεται εν Κυρίω, δηλαδή με την ευλογία και τη χάρη του Κυρίου. Το ευχέλαιο ακόμη δεν είναι απλή συμβολική πράξη, όπως λένε οι αιρετικοί, αλλά είναι ιερή πράξη που γίνεται με την προσευχή των κληρικών και μεταδίδει διαμέσου του αγιασμένου λαδιού ίαση και άφεση αμαρτιών. Το λέει στο 5ο κεφάλαιο της Καθολικής Επιστολής του Ιακώβου και στους στίχους 14 και 15. Τέλος, ιερείς δεν είναι όλοι οι πιστοί, όπως λένε οι αιρετικοί, αλλά μόνο οι διάδοχοι των Αποστόλων κληρικοί, τους οποίους, όπως και τους Αποστόλους, ο Κύριος τους ξεχώρισε από τους άλλους πιστούς και τους ανέθεσε μόνο σε αυτούς την τέλεση και των άλλων μυστηρίων. Απαραίτητη λοιπόν, για να επανέλθουμε, είναι η Θεία Χάρη για τη σωτηρία. Απαραίτητη όμως είναι και η ακρόαση του κηρύγματος. Το κήρυγμα μας φωτίζει, μας αποκαλύπτει πως πρέπει να ζούμε για να σωθούμε και μας σωθεί προς τα μέσα της χάριτος τα ιερά μυστήρια. Μόνο του το κήρυγμα δεν σώζει, όπως δεν έσωζε τους Ισραηλίτες πριν έρθει ο Χριστός. Μαζί με τη Θεία Χάρη όμως σώζει. Γι' αυτό και η Γραφή σαφώς μαρτυρεί. Ο νόμος, ο οποίος από μόνος του δεν έσωζε, δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αυτή η πραγματικότητα εκδηλώνεται πολύ ωραία μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν έχει μόνο το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο και το Κήρυγμα, όπως συμβαίνει στους Προτεστάντες, ούτε πάλι μόνο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και την Αγία Κοινωνία. Έχει και τα δύο. Όπως η λειτουργία θα ήταν μισή αν σταμάταγε στο Ευαγγέλιο και στο Κήρυγμα, έτσι μισή θα ήταν και αν άρχιζε και τελείωνε μόνο με τη Θεία Ευχαριστία. Ούτε λειτουργία χωρίς Αγία Κοινωνία λοιπόν, ούτε όμως και λειτουργία χωρίς Ευαγγέλιο και Κήρυγμα. Ας προσέξουμε και κάτι ακόμα στην Ευαγγελική φράση που, με την οποία αρχίσαμε αυτά τα λόγια. «Και περιήγεν ο Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, κηρύσσον και θεραπεύον πάσα νόσον». Πώς θεράπευε ο Κύριος τυφλούς, χολούς, παράλυτους, δαιμονισμένους? Όχι με φάρμακα ή βότανα, αλλά θαυματουργικά, με τη Θεία του δύναμη. Προσέχτε όμως, δεν θαυματουργούσε για να τον θαυμάζουν και για να τον ακολουθούν, αλλά για να γιατρέψει και να σώσει και να διδάξει την αγάπη. Σε ποιον δε χορηγούσε αυτή τη Θεία του δύναμη? Σε όσους τον πλησίαζαν με διάθεση σωτηρίας και θεραπείας και όχι σε όσους τον έβλεπαν με δυσιδαίμονα περιέργεια σαν θαυματοποιό. Η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι και ο Ηρώδης Αντίπας θαύμαζε τον Ιησού και λαχταρούσε να δει από αυτόν κάποιο θεϊκό σημάδι. Το λέει αυτό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 23ο κεφάλαιο στίχο 8. Και άλλοι τον πλησίαζαν τον Χριστό λέγοντας «Διδάσκαλε, θέλομεν από σου σημείον ειδήν». Θέλουμε να μας κάνει κανένα θαύμα, να δούμε. Σε κανέναν από αυτούς ο Χριστός δεν φανέρωσε τη θεία του δύναμη. Με τέτοια διάθεση πλησιάζουν τον Χριστό και τους Αγίους του πολλοί σήμερα. Ο νους τους και ο λογισμός τους είναι πώς θα δουν κανένα όραμα ή όνειρο, ή πώς θα δουν καμιά εικόνα να κουνιέται. Και όπου ακούσουν τέτοια φαινόμενα τρέχουν. Όλοι αυτοί θα μείνουν διψασμένοι, γιατί ο Κύριος φανερώνεται μόνο σε εκείνους που διψούν να ακούσουν και να εφαρμόσουν το λόγο του, σε εκείνους που ποθούν τις αρετές, την αγάπη, την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή. Ο Κύριός μας έκανε και κάνει πολλά θαύματα, αμέτρητα. Όχι θαύματα όμως εντυπωσιασμού και γαργαλισμού της περιεργίας, αλλά θαύματα εξ αγάπης. Η σωτηρία όμως τον άνθρωπο δεν ήρθε με τα θαύματα, αλλά κυρίως με το Σταυρό, όπου εκδηλώθηκε η σωτήρια θεληματική αδυναμία του Θεανθρώπου. Ας μην λυπούμε λοιπόν τον Κύριό μας, βλέποντας με το μάτι που τον έβλεπαν ο Ηρώδης και οι γραμματείς και φαρισαίοι της εποχής του, αλλά ας του δώσουμε χαρά με το να λαχταρούμε από αυτόν το λόγο του και τη Θεία Χάρη του.

αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία μας γιορτάζει την γέννηση του μεγαλύτερου Αγίου της Παλαιάς Διαθήκης, του βαπτιστού Ιωάννου, στον οποίο ο Θεός ανέθεσε το τιμητικότατο έργο να γίνει ο πρόδρομος του Σωτήρα Χριστού. Ότι ήταν ο μεγαλύτερος Άγιος, το είπε ο ίδιος ο Κύριος. «Αμήν λέγω ημίν, ούκ εγίγερται εν γεννητής γυναικών, μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού». Μέχρι τώρα δεν γεννήθηκε άνθρωπος σπουδαιότερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Σε ποια ιστορική στιγμή γεννήθηκε ο πρόδρομος, ποιοι ήταν οι γονείς του? Μας τα λέει αυτά ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στους στίχους 5 και 6. Διαβάζουμε το σχετικό χωρίο. «Εγένετο εν τες ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά και η γενή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμασι του Κυρίου, άμεμπτη». Ζούσε λοιπόν κατά τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη της Ιουδαίας κάποιος ιερέας που λεγόταν Ζαχαρίας, από την τάξη των λειτουργών του ναού που καταγόταν από τον ιερέα Αβιά. Και η γυναίκα του ήταν από τους απογόνους του Ααρών και το όνομά της ήταν Ελισάβετ. Ήσαν και οι δύο ενάρετοι ενώπιον του Θεού, ο οποίος ερευνά και γνωρίζει τις καρδιές όλων και πολιτεύονταν σύμφωνα με όλες εν γέννη τις εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτη σε όλα και ελεύθερη από κάθε σοβαρή ενοχή. Μας λέει λοιπόν ότι ο Ιωάννης γεννήθηκε στις ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ο οποίος από τους συγχρόνους του, τους ταλέπορους συγχρόνους του, ονομάστηκε Μέγας για να τον κολακεύσουν. Αν και δεν ήταν καθόλου Μέγας, παρά μόνο στην εγκληματικότητα. Ήταν φόβος των υποτελών του και τους έκανε έτσι να τον πουν Μέγα από φόβο. Πόσο εφήμερη και ψεύτικη είναι η δόξα των ανθρώπων. Πόσοι από αυτούς που ονομάστηκαν μεγάλοι θα ονομάστηκαν μεγάλοι από φόβο ή από άλλους λόγους. Ένα από τα κακά του βρεφοκτόνου Ηρώδη ήταν ότι τροφοδότησε την κοινωνία με κακούς απογόνους. Ο γιος του, ο Ηρώδης Αντίπας, αποκεφάλισε αργότερα τον πρόδρομο και ο εγγονός του, ο Ηρώδης Αγρίπας, δολοφόνησε με μαχαίρι τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Κακοί γονείς, κακοί και οι καρποί τους. Χρειάζεται προσοχή να είμαστε καλά πρότυπα προς μίμηση για τα παιδιά μας, όχι κακά πρότυπα. Επίσης μας λέει ότι αυτός ο Ηρώδης ήταν βασιλιάς της Ιουδαίας, δηλαδή της Παλαιστίνης. Ήταν βασιλιάς που είχε γίνει από τους Ρωμαίους, δωτός. Μετά το θάνατό του εξέλιπεν άρχον εξ Ιούδα, όπως λέει η Γραφή. Ο οίκος του Δαβίδ είχε ήδη παρακμάσει. Κι όμως από αυτή την παρικμασμένη δυναστεία βγήκε ο Μεσσίας. Όσο και ζωφερή μας φαίνεται η εικόνα των πολιτικών και θρησκευτικών πραγμάτων, ποτέ δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα σε μια αναζωογόνηση. Ας εμπιστευτούμε το μέλλον της Εκκλησίας μας, της πατρίδας μας, της οικογενείας μας, στα χέρια του Θεού. Ξέρει αυτός πότε θα επέμβει θαυματουργικά και αποτελεσματικά για να διαλύσει τη νύχτα. Ας έχουμε υπομονή. Η ώρα της Θείας Παρεμβάσεως δεν θα αργήσει. Ο πρόδρομος λοιπόν γεννήθηκε στην εποχή του βασιλιά Ηρώδη. Γονείς του ήταν ο Ζαχαρίας που ήταν ιερεύς. Η λέξη Ζαχαρία σημαίνει θεομνημόνευτος ή θεοδόξαστος. Και μητέρα του η Ελισάβετ. Η λέξη που σημαίνει «ο Θεός μου είναι όρκος» ή «ο Θεός ορκίστηκε να με προστατεύει» ή «ο Θεός είναι ο όρκος μου». Μας λέει το κείμενο που διαβάσαμε ότι η Ελισάβετ ήταν εκ των θυγατέρων Ααρών, δηλαδή εκ των απογόνων του Ααρών. Ο πρόδρομος λοιπόν καταγόταν από την ιερατική φυλή τόσο κατά τον πατέρα όσο και κατά την μητέρα. Εθεωρεί το ορθά σαν η μεγαλύτερη ευγένεια αυτό κατά τους Ιουδαίους. Να θεωρούμε μεγάλη μας τιμή επομένως αν έχουμε προγόνους καλούς ιερείς, αλλά και αν γινόμαστε εμείς πρόγονοι καλών ιερέων. Τι σημαντικότερο υπάρχει για την Εκκλησία και τους ίδιους?
Κι όμως πολλοί χριστιανοί γονείς εμποδίζουν τα παιδιά τους από το να ιερωθούν. Πολλοί δε απόγονοι ιερατικών οικογενειών εξευτελίζουν τη γενιά τους με την κακή ζωή τους. Για τους γονείς του Προδρόμου, το χωρίο που διαβάσαμε λέει ότι ήταν δίκαιοι και οι δύο. Δηλαδή άγιοι άνθρωποι. Άγια παιδιά επομένως, όπως ο Ιωάννης, προέρχονται από ενάρετους και άγιους γονείς. Υπάρχει ελπίδα αν ζούμε σαν σύζυγοι ενάρετη ζωή και υπάρχει ελπίδα να βγάλουμε άγια παιδιά που θα κοσμήσουν και θα ωφελήσουν την κοινωνία. Ακόμη είναι ανάγκη οι ιερείς να έχουν ενάρετες οικογένειες όπως ο Ζαχαρίας, ώστε να είναι τύποι του ποιμνίου και εικόνα χαράς γι' αυτό. Πόσο ευτυχισμένες είναι οι οικογένειες που έχουν όχι μόνο σύνδεσμο μεταξύ των μελών τους, αλλά και σύνδεσμο με τον Θεό. Αυτός γεμίζει αληθινή χαρά τους κόλπους αυτής της ενάρετης οικογένειας. Μας λέει ακόμη το κείμενο ότι οι δύο αυτοί, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ήταν δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Η αληθινή αγιότητα είναι η προσχάριν και ενώπιον του Θεού και όχι μόνο η εξωτερική αγιότητα που βλέπουν οι άνθρωποι. Διότι όταν κανείς άνθρωπος δεν έχει να πει κάτι κακό για μένα, αλλά βλέποντας τις πράξεις μου με επαινεί, τότε είμαι δίκαιος ενώπιον των ανθρώπων. Οι άνθρωποι όμως δεν γνωρίζουν τα κρυφά μου. Πότε παραδείγματος χάρη αμάρτησα βλέποντας με εμπαθή επιθυμία μια γυναίκα που λογαριάζεται σαν πνευματική μοιχεία. Γι' αυτό και τέλειος έπαινος είναι το να είναι κανείς δίκαιος ενώπιον του Θεού. Γιατί μόνο αυτός γνωρίζει και τις καρδιές των ανθρώπων. Η τέλεια αγιότητα λοιπόν είναι αυτή που περιλαμβάνει και τον εσωτερικό άνθρωπο. Μας λέει ακόμα το κείμενο ότι ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν άμεμπτοι. Και σχολιάζει ο ερμηνευτής, είναι δυνατόν να τηρείς όλες τις εντολές του Θεού, αλλά όχι αμέμπτος. Διότι και το καλό δεν είναι καλό όταν δεν γίνεται καλά. Πράττει δε αμέμπτος εκείνος που δεν κάνει τίποτα προς επίδειξη, δηλαδή επιδιώκοντας την ανθρώπινη δόξα, αλλά βλέποντας προς ένα και μόνο, δηλαδή το Θεό. Όταν λοιπόν πράττουμε τις εντολές και στη συνείδησή μας υπάρχει κάποια βρωμιά καινοδοξίας ή ανθρωπαρέσκειας, κι αν νομίζουμε ότι τις πράττουμε όχι άμεμπτα. Στην προκειμένη περίπτωση ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν εννοεί αυτή την αγιότητα, γιατί τότε θα ήταν αναμάρτητη. Εννοεί κυρίως ότι κανείς δεν είχε να τους κατηγορήσει για κάτι.

μιλήσαμε προηγουμένως για την εποχή και για τους γονείς του προδρόμου. Τις πληροφορίες μας τις δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Μας δίνει ακόμη ο Ευαγγελιστής την πρόσθετη πληροφορία στο στίχο 7 του πρώτου κεφαλαίου, ότι αυτό το Άγιο Ζευγάρι, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, δεν είχαν πριν επέμβει θαυματουργικά ο Θεός για να συλληφθεί και γεννηθεί ο πρόδρομος παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα, τόσο αυτή όσο και ο σύζυγός της που ήταν προχωρημένης ηλικίας. Πολλά σημαντικά πρόσωπα της Αγίας Γραφής προήλθαν από μητέρες που άργησαν να τεκνοποιήσουν. Για παράδειγμα, να αναφέρουμε τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Ιωσήφ, τον Σαμψόν, τον Σαμουήλ, τον πρόδρομο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο αισθητή στους γονείς που μετά αποκτούν παιδί η παρεχομένη ευλογία του Θεού. Πολλές φορές αργεί ο Θεός να δείξει το έλεος του στα άτεκνα ζευγάρια, αλλά και στους εκλεκτούς του γενικότερα. Είναι γιατί δεν έφτασε ο καθορισμένος καιρός της προνοίας του. Είναι γιατί με την καθυστέρηση αυτή ασκούνται με τη δοκιμασία σε υπομονή και εγκαρτέρηση και σε εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Ας έχουμε υπομονή και ελπίδα στον Κύριο και θα έρθει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αργά καμιά φορά η ευλογία του. Επενέβη λοιπόν ο Θεός, πήρε την στηρότητα από την Ελισάβετ, ενεργοποίησε τις γεροντικές γενετήσιες λειτουργίες του ζευγαριού και συνελήφθη ο πρόδρομος. Μετά από 9 μήνες, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στους στίχους 57 και 59 του πρώτου κεφαλαίου του Ευαγγελίου, τη Ελισάβετ επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησε υιόν. Δηλαδή συμπληρώθηκε ο χρόνος της εγκυμοσύνης και η Ελισάβετ γέννησε γιο. Και γέννητο εν τη 8η ημέρα ήλθον περί τεμήν το παιδίον. Όταν δε πήγε 8 ημερών το παιδί, ήρθαν οι συγγενείς για να τελεστεί η πράξη της περιτομής. Η περιτομή του προδρόμου έγινε κατά την 8η ημέρα από τη γέννησή του και έγινε σύμφωνα με εντολή που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 17ο κεφάλαιο και στο στίχο 12. Ταυτόχρονα, αυτή η πράξη της περιτομής που ίσχυε για τους Εβραίους είναι και μια αποστομωτική απάντηση στους αιρετικούς προτεστάντες και στους οπαδούς της εταιρείας Σκοπιά, τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, που κατηγορούν εμάς τους Ορθοδόξους ότι βαπτίζουμε τα παιδιά μας σε νηπιακή ηλικία, σε ηλικία δηλαδή που δεν μπορεί να υπάρχει η προϋπόθεση της πίστεως, που κατά αυτούς πρέπει να προηγείται της βαπτίσεως. Τους παραπέμπουμε στην προς Κολοσσαΐς επιστολή του Αποστόλου Παύλου και στους στίχους 11 ως 12 του δευτέρου κεφαλαίου. Λέει εκεί: «Ενώ περιετμήθητε περιτομή αχυροποιήτω εν τη απεκδύση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός εν τη περιτομή του Χριστού». Δηλαδή λέει εκεί ότι περιτμηθήκατε εσείς οι χριστιανοί με μια περιτομή πνευματική που δεν γίνεται από χέρι ανθρώπινο όπως η Ιουδαϊκή περιτομή, αλλά ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα. Συνίσταται δε η περιτομή αυτή στο γδύσιμο και την αποβολή του σώματος που δούλευε στις αμαρτίες της σαρκός. Και το γδύσιμο αυτό που έγινε όχι με την κοπή του σώματος είναι η περιτομή που λάβατε από τον Χριστό. Πότε τη λάβατε? Το λέει στο στίχο 12. Συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι, ενώ και συνηγέρθητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, του εγείραντος αυτών εκ νεκρών. Αυτή την περιτομή τη λάβατε, λέει, όταν θαυτήκατε μαζί του στο βάπτισμα. Και δεν θαυτήκατε μόνο, αλλά και αναστηθήκατε μυστηριακά με το βάπτισμα μαζί με τον Χριστό. Και όλα αυτά έγιναν διαμέσου της πίστεως στην ενέργεια και δύναμη του Θεού, ο οποίος τον ανέστησε εκ νεκρών. Πιστέψατε δηλαδή ότι ο Θεός με αυτή την ενέργεια και δύναμη θα αναστήσει και εσάς εκ νεκρών. Στην περικοπή αυτή λοιπόν το βάπτισμα χαρακτηρίζεται σαν πνευματική περιτομή του Χριστού,
περιτομή αχυροποίητος, που δεν έγινε με ανθρώπινα χέρια, αλλά με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αφού η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν την 8η μέρα από τη γέννηση του παιδιού, όπως λέει στο βιβλίο της γενέσεως που είπαμε, γιατί και το βάπτισμα να μην γίνεται στη γραφική ηλικία? Και ο πρόδρομος αλλά και ο Ιησούς Χριστός 8 ημερών δέχτηκαν την περιτομή και πήραν το όνομά τους, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, υποδεικνύοντας έτσι ότι μπορούμε να περιτέμνουμε πνευματικά, δηλαδή να βαπτίζουμε τους ανθρώπους σε βρεφική ηλικία. Εξάλλου, αφού το προπατορικό αμάρτημα το κληρονομήσαμε όλοι εκ γενετής και ασυνείδητα, γιατί να απαγορεύεται να απαλλαγούμε από αυτό ασυνείδητα σε νηπιακή ηλικία με το βάπτισμα? Επίσης, για τα βρέφη δεν ισχύει η κατήχηση και η πίστη πριν το βάπτισμα, διότι οι γονείς τους, όπως φροντίζουν για τη διατροφή τους και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη χωρίς να τα ρωτήσουν, έτσι φροντίζουν και για την πνευματική τους τροφή και σωτηρία, βαπτίζοντάς τα από βρέφη και κατηχώντας τα στη χριστιανική πίστη καθώς μεγαλώνουν. Και η Εκκλησία λοιπόν βαπτίζει τους ανθρώπους από τη βρεφική ηλικία για να μην πεθαίνουν τα νήπια βάπτιστα και για να αγιάζονται από μικρά. Άλλωστε, τίποτε δεν εμποδίζει τον άνθρωπο να αρνηθεί αν θέλει το βάπτισμά του μεγαλώνοντας, όπως το αρνήθηκαν όσοι από τους μάρτυρες του Ιεχωβά ή τους Προτεστάντες προϋπήρξαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Γι' αυτό και η Εκκλησία από καταβολής της βάπτιζε και μεγάλους κατόπιν κατηχήσεως και νήπια, όπως φαίνεται τόσο στις πράξεις των Αποστόλων, όπου διαβάζουμε για βαπτίσεις ολοκλήρων οικογενειών, όσο και σε αρχαία χριστιανικά κείμενα. Ο Τερτιλιανός, παραδείγματος χάρη, που έζησε τον 2ο αιώνα, λίγο μετά το 100 μετά Χριστόν, αναφέρει αναδόχους και βάπτισμα που γινόταν σε αθώα ηλικία. Ο Άγιος Ειρηναίος, και αυτός περίπου το 2ο αιώνα έζησε, γράφει ότι αναγεννώνται με το βάπτισμα νήπια, μικρά παιδιά, νέοι και γέροντες. Και ο Άγιος Κυπριανός τονίζει ότι αν ηλικιωμένοι άνθρωποι που είχαν περιπέσει πρώτου βαπτίσματος σε μεγάλα εγκλήματα γίνονται δεκτοί στο βάπτισμα, πόσο μάλλον πρέπει να γίνονται δεκτά τα παιδιά που δεν αμάρτησαν με τη θέλησή τους. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος συνιστά να αγιάζονται από βρέφη τα παιδιά. Το ίδιο λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Και η παράδοση λοιπόν της Εκκλησίας συνιστά τον νηπιοβαπτισμό.

Όπως είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί μας ακροατές, οι αιρετικοί προτεστάντες πολεμούν τον υπιοβαπτισμό και γενικότερα αρνούνται το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο θεωρούν συμβολικό. Και αφού κατά αυτούς το βάπτισμα είναι συμβολικό, δεν αναγεννά τον άνθρωπο. Η αναγέννηση κατά αυτούς γίνεται αυτόματα, μόλις ο άνθρωπος πιστέψει. Μια από τις χιλιάδες αιρετικές προτεσταντικές ομάδες που έχει αυτές τις κακοδοξίες και άλλες πολλές είναι και η Πανελλήνια Αδελφότητα Χριστιανική Αναμόρφωση, η οποία είναι γνωστή με τα αρχικά ΠΑΧΑ. Ας πούμε μερικά κατατοπιστικά για αυτήν στον υπολοιπόμενο χρόνο της εκπομπής μας. Οργανωτής της κίνησης αυτής, που σήμερα εκπροσωπεί τους χαρισματικούς στη χώρα μας, είναι ο Άγγελος Δαμασκηνίδης, πρώην ποιμένας της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας της Σέρες. Κατά τη δεκαετία του 1960, ένας άλλος, ο Ιωάννης Μπούκης, χωρίς να αποχωρήσει από την κίνηση της Ευαγγελικής Εκκλησίας, ίδρυσε την ΠΑΧΑ σαν ιδιαίτερη ομάδα και κάλεσε τον Άγγελο Δαμασκηνίδη να γίνει κήρυκας της ΠΑΧΑ, η οποία τελικά προσχώρησε στην κίνηση των χαρισματικών. Σήμερα ονομάζει την κίνησή του Ορθόδοξη Κίνηση ΠΑΧΑ και θεωρείται εκπρόσωπος του αιρετικού πρώην Ορθοδόξου κληρικού Ευσεβίου Παπαστεφάνου. Η κίνηση παρουσιάστηκε στην αρχή σαν υπερδογματική. Λέγανε οι ιδρυτές της ότι είναι μια κίνηση μέσα στον ελλαδικό χώρο από χριστιανούς που ξεπέρασαν τα τετριμένα δόγματα των δογματικών εκκλησιών, που βρήκαν στο Χριστό τον πραγματικό λυτρωτή τους, που δεν στηρίζεται σε θρησκευτικές ετικέτες. Δεν μας απασχολεί που είναι ο καθένας τοποθετημένος. Μας ενδιαφέρει αν είναι σωσμένος ή όχι. Επίσης, αυτοί λένε τα δογματικά ονόματα Ορθόδοξος, Καθολικός, Διαμαρτυρόμενος και όλα τα άλλα δεν έχουν καμιά αξία αν δεν υπάρχει η εμπειρία της αναγεννήσεως και της αλλαγής της ζωής. Ο δογματισμός κατά αυτούς είναι το σαράκι το οποίο από τα πρώτα χρόνια κατέτρωγε την Εκκλησία και σήμερα έγινε ένας φοβερός δράκος που δεν είναι παρά ο αρχαίος Όφης. Έτσι λοιπόν οι πιστοί κατά αυτούς προτρέπονται να κάψουν το δόγμα στο οποίο ανήκαν. Η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, αποτελείται από εκείνους που ήρθαν σε προσωπική εμπειρία με τον Χριστό, αναγεννήθηκαν και βαπτίστηκαν σε ένα σώμα, όχι με το νερό, αλλά δια του Αγίου Πνεύματος. Ορθόδοξος κατά αυτούς σημαίνει «Είμαι χριστιανός με ορθή γνώμη». Όμως ποιος έχει αυτή την ορθή γνώμη? Αυτό καθορίζεται από τα κριτήρια που έχει η ομάδα. Κατά την ομάδα αυτή, την ΠΑΧΑ, μέλη της είναι όλοι οι αναγεννημένοι χριστιανοί που ανήκουν σε όλα τα χριστιανικά δόγματα. Σημασία λοιπόν δεν έχει καμία εάν ανήκει κανείς στους Ορθοδόξους ή στους Καθολικούς ή στους Προτεστάντες. Αρχή μας είναι να μην ασχολούμαστε με θέματα δογματικά, λένε και ξαναλένε. Η αρχαία Εκκλησία αποστάτησε, εγκατέλειψε τον Κύριο, εγκατέλειψε το Λόγο του Θεού και στράφηκε σε ανθρώπινες εφευρέσεις. Αποστάτησε από την αλήθεια και διεφθάρει με τις ανθρώπινες παραδόσεις. Ειδικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στη λειτουργική της ζωή κυριαρχεί κατά την ΠΑΧΑ ή την πολλατρεία. Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες αναμορφώσεως του θεσκευτικού κατεστηγμένου και εννοεί η ΠΑΧΑ την οικονομαχία, η οποία τελικά δεν επεκράτησε διότι οι καλόγεροι και όλοι οι αντιδραστικοί αντέδρασαν. Όμως από τα μέσα του αιώνα μας, ο Θεός, βλέποντας τα χάλια των εκκλησιών και θέλοντας να εκπληρώσει την προφητεία του ότι τις έσχατες ημέρες θα εκχύσει το πνεύμα του επί πάσαν σάρκα, άρχισε να το κάνει. Και αυτή τη φορά δεν είναι ανάγκη οι χριστιανοί να αφήσουν τη μητέρα εκκλησία τους και να μπουν σε ένα καινούριο δόγμα, αλλά να παραμείνουν εκεί που είναι και να καλλιεργήσουν την εμπειρία της πληρώσεως με το Άγιο Πνεύμα, να βαπτιστούν ξανά στα νάματα του Αγίου Πνεύματος
και να αρχίσουν να ασκούνται και πάλι τα αποστολικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν κατά αυτούς η προφητεία του Ιωήλ που λέει ότι το Άγιο Πνεύμα θα εκχύσει τα χαρίσματά του πραγματοποιείται στις μέρες μας με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο συνοδεύεται με εξωτερικά φυσικά φαινόμενα. Ποια είναι αυτά τα φαινόμενα? Είναι πρωτίστως το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς. Η ομιλία σε άλλες γλώσσες. Άλλες αντιλήψεις αυτής της αιρετικής ομάδας της Παχά είναι ότι μόνη πηγή πίστης είναι η Αγία Γραφή. Η σωτηρία επέρχεται στον άνθρωπο όταν πιστέψει στον Ιησού Χριστό και τον δεχθεί σαν σωτήρα. Δηλαδή αρκεί να πεις: μετανοώ Κύριε, δέχομαι αυτή τη στιγμή τον Ιησού σαν σωτήρα μου, πιστεύω ότι με έσωσες Κύριε και σε ευχαριστώ. Δηλαδή αυτομάτως μόλις πεις πιστεύω σε σένα Χριστέ μου σαν σωτήρα μου, σώθηκες, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το βάπτισμα στο νερό κατά αυτούς δεν σώζει. Είναι μια ομολογία πίστης που κάνει ο βαπτισμένος και συμβολίζει το θάνατο του παλαιού ανθρώπου με την κατάδυσή του στο νερό και την αναγέννησή του σε νέα ζωή. Επομένως, κατά αυτούς, η σωτηρία προηγείται του βαπτίσματος. Δηλαδή, πρώτα σώζεται κανείς όταν πει «Χριστέ μου, πιστεύω σε σένα σαν σωτήρα» και μετά κάνεις το βάπτισμα για να δείξεις ότι πίστεψες, απλώς. Επομένως επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι η κίνηση αυτή της Παχά αρνείται και τον νηπιοβαπτισμό. Βέβαια αυτή η ομάδα ακόμη δεν κάνει λόγο για τα άλλα μυστήρια. Απορρίπτουν επίσης την ιεροσύνη, την ειδική εξομολόγηση την απορρίπτουν και αυτοί. Η νηστεία λένε ότι πρέπει να ρυθμίζεται από τον καθένα και να μην επιβάλλεται απ' έξω και να είναι πλήρης αποχή από όλα τα φαγητά και όχι από ορισμένα, και την θεωρούν σαν μια αποτοξινωτική δίαιτα. Η ομάδα αυτή η Παχά εκφράζεται περιφρονητικά για τον αγιασμό των υδάτων και για τα μνημόσυνα, επίσης και για την τιμή των Αγίων Λειψάνων και για την τιμή της Παναγίας. Σχετικά με τα έσχατα, η ομάδα αυτή λέει ότι θα έρθει ο Κύριος, θα ιδρύσει παγκόσμια κυβέρνηση στην Ιερουσαλήμ με επιτελείο την Εκκλησία των Αναγεννημένων. Η ομάδα αυτή παρουσιάζεται σαν Ορθόδοξη και μάλιστα έθεσε σαν στόχο την αναμόρφωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όμως αποδεικνύεται πως οι άνθρωποι που υπάγονται σε αυτή την ομάδα αγνοούν τελείως την Ορθόδοξη διδαχή. Σχετικά με τον νηπιοβαπτισμό για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, λένε: ο νηπιοβαπτισμός λοιπόν πρέπει να αποδοθεί μάλλον στην οκνηρία και την απεμπόληση των καθήκοντων των ποιμένων της Εκκλησίας, οι οποίοι άπαξ και βαπτίσουν τα μωρά και τα βγάλουν χριστιανούς, απεκδέονται της κάθε ευθύνης ευαγγελισμού και κατηχήσεως. Γλιτώνουν τον κόπο να διδάξουν, να κατηχήσουν και να κάνουν να πιστέψει τον κατηχούμενο. Βουτούν απλώς τον ήπιο στην κολυμβήθρα και το βγάζουν τέλειο χριστιανό. Ενώ λένε αυτοί της Παχά ότι η κίνησή τους είναι αδογμάτιστη, εντούτοις πιστεύουν σε όλα τα δόγματα των πεντηκοστιανών και των νεοπροτεσταντών. Οι οπαδοί της παρακινούνται να πηγαίνουν στις εκκλησίες που ανήκουν και μάλιστα οι Ορθόδοξοι να κάνουν και το σταυρό τους. Όμως αυτά αναφέρονται στη μέθοδο εργασίας, διότι η συμμετοχή στον εκκλησιασμό των Ορθοδόξων δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ιδιαίτερη σημασία για αυτούς έχει η συνάντησή τους στις αίθουσες όπου μαζεύονται. Όταν συγκεντρώνονται οι οπαδοί της Παχά, χρησιμοποιούν στις συναθρήσεις τους

αυτή της Παχά απορρίπτει τυπικά τον προσιλητισμό σαν μετακίνηση από μια εκκλησία στην άλλη και προτρέπει τους οπαδούς της να έχουν διπλή ιδιότητα. Ο καθένας δηλαδή να είναι μέλος της ομάδας και ταυτόχρονα να είναι και μέλος της Ορθοδοξίας εάν θέλει. Εμφανίζεται εξωτερικά δηλαδή σαν ανεκτική και κατηγορεί την Εκκλησία για δογματισμό, στην πράξη όμως η ίδια εμφανίζεται απόλυτα δογματική και υποστηρίζει ότι μόνο αν η Εκκλησία δεχθεί τις δοξασίες της Παχά τότε θα αναγεννηθεί. Τέλος να πούμε ότι ο ισχυρισμός του Ποιμένατους ότι παίρνει μηνύματα από το Άγιο Πνεύμα οδηγεί ασυναίσθητα τους πιστούς αυτής της κίνησης σε απόλυτη εξάρτηση. Ας έχουμε τα μάτια ανοιχτά, αγαπητοί μας ακροατές, διότι πολλές τέτοιες κινήσεις μελογιών-ογιών κακοδοξίες κυκλοφορούν σήμερα στον ελληνικό χώρο. Χαίρετε εν Κυρίω, αγαπητοί μας ακροατές.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ανέτειλε ο ήλιος και συνήθισε άγγιες αδμάτρους αυτών και δαστήσονται. Εξελέξετε άνθρωπος επί του έργων αυτού και επί την εργασία να φτιώσει πέρας. Όσο μεγαλύθετε αλλιώς σου Κύριε πάντα σοφία ποιήσας, επληρώθηκε της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλα και υβρίκολος και ερπετάνουν και έστειλε αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων και πλοία διαπορεύονται. Ράβουν όντως τον έπασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέχουσε πως συνειδητούν την τροφή αυτών εις εύκαιρο ορδόντος σου αυτή στη λέξουσα. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πλησίζουν και πιστότητος, αποστρέψαν τους δέσεις του πρόσωπου να αρθίζονται. Ανταλελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χώρο αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πιστίζονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είναι η δόξα Κυρίου σου σε αιώνας. Επραθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει να οπτούμενο στον ωραίο την καπνίσονται. Άσο το Κυρία τη ζωή μου ψαλό του Θεού μου ως υπάρχω. Η διευθύ αυτό η διαλογή μου εγώ δεν πραγθήσω με το Κυρίο. Εκλείπηρα μαρτωρία από τις γης και άλλων ώστε μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έχουν τη θύση είναι αυτού με τους σκότους και έγινε τον ήξη. Όσο μεγαλύθιν τέργα σου Κύριε πάνω σου Κύριε πίσας. Δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Σύμμαντος Κόσμου, Στατείας Παναγιών Θεοκλησιών, Ημάμενος, Κύριε Δελειτώμενος, Πέρτο Αγίου, Κουσούδο και Δωμάτα Βίσσα Βαβίας, σε όλων αυτών.

0: μάσος μας λήψεως, γης κυρίου και ανάγκης του κυρίου Ιησού.
1: Κύριε Ιησού.
0: Την αμμουσό σου με λέει στον κύριο Ιησού. Θεός της Ιθάρης.
1: Κύριε Ιησού.
0: Της Παναγίας Κράτου του Ιησού Θεός. Δεσπίσεις μόνος ο Θεός και προσεμερίες, να όμουν αγίμουν έξω με θεύτους και αδίους, πάσα δίους ρεϊνόμους τον Θεό παραδόματα, ότι πρέπει σε μας εδώ ξανά την ίδια βέβαια σχέσεις.

Φως ηλαρών Αγίας Δόξης, αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου Δύση, ειδώντες φως εσπερινών ημνών Πατέρα Υιών και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιος εμπάς κερίς ημνίστε πολλές αισίες,

0: Κυρία πρόσκυνε.
1: Κύριε Βηδικέν, τα κομμία και βλογή, κύριε Επικεφαλήν, αυτούμα, κάλλιος άνθρωπος, έβε σοφία, και θα είναι τόση δεφάνη συγκρίσουν, κάρα αυτήν εμπορέ, έβε στα εκκλησία και ο Αγίου Θησαυρούς. Η μητέρα δε έστη λίθων πολιτερών, κρυτάσκη τα θείου των πονηρών. Έγνω στο σωστή πα, συγκύρωση να αυτήν πάντα την ιόν κάξουν αυτή σε αυτήν. Εγά του σώματο αυτή σε κουράει δικαιοσύνη, νόμο δικαίων επιγνώση φορεί. Τι γαρούν από σε τέμο, το έγνα σε μνά καρερό. Και μακάρι ο άνθρωπο σωστά σε εμά που του φυλάξει. Έγαρα έξω δήμου έξω τη ζωή και ετοιμάζεται θέση του Αγκυρίου. Διότι το παρακαλώ εμά και πρωί με μη φωνή γη ανθρώπων. Ότι εγώ η σοφία κατασκεύασα μπορεί και γνώση και έμεινε εγώ πεκαρισάνη. Εμή μπορεί και ασφάλεια μη φωνή σε μη δε εγώ του εμή φιλούντα αγαπώ, οι δε με ζητούντα σε δουλειά χάρη. Νοήσατε ότι είναι άγαγη πανουργία, δε απέδεθη ένθεστη καρδία. Εισακούσατε μου και πάει σε ένα καρδό και ανοίγω από χειρία ορθά. Ότι αλήθεια με αιτήσει ο Μάγκη με δεγμένα δε εναντίον μου χειρή ψευδή. Με τα δικαιοσύνη πάντα είμαι εδώ στο ματό μου, δεν είναι αυτέ χωρί μου δε συναγκαλιώδε. Πάντα ευθέρε εσύ τη γνωρούσε και ορθά τη ευρύ που συγνώση. Η δάσο γαριμεληθεί να γίνεται κύριε επισημό και πλησίστεστε πνεύματο. Σοφία ονομώντα το ανάγνωσμα. Δικαίω είχε εγχειρήθει και μια άψη αυτών βάσανο έδωσε να φανεί αυτόν τεχνάνε και λογίστη κάπω τη εξόδου αυτών και θυμούν βαρία σύνδημα. Η δέη εσύ εν ειρήνη και γάρι εν όψη ανθρώπων εάν κολοστό συνεπεί αυτών αθανασία πλήρη. Και λίγα παιδευθέντε μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεό επίεσε να αυτού και έβγαινε αυτού αξίου σε αυτούν. Όσο ισόν έχουν ευκαιρία δοκίμασε να αυτού και ω ολοκάβουμα θυσία προσεδέξατο αυτού. Και εν καιρό επισκοπή αυτών να αναλάμψου ή και ω ευθύε εν καλά μη διαδραμούνται. Κρινού είναι έθνη και καδίου λαών και βασιλεύση αυτών κύριο του αιώνα. Οι ευηθότε από αυτό ήρου είναι αλήθεια και πιστήν αγάπη που γνωρούσαν αυτό. Ότι χάρη και έρε του ήρου αυτού και επισκοπή σε επιθέσει αυτού. Σοφία σου είναι μόνο το ανάγνωσμα. Δίκαιο εάν θα στελεχθεί σαν να πάψει έστε γύρω γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό είπα με μέντρητε. Πολλά έναν δε εστί που χάνει στι ανθρώπει και ηρικία γύρω βίω ακυλίδωτο. Ευάζει ο Θεό γερόμενο ηγαπήθη και ζώ μεταξύ ανδρών με τετέθη. Η ρηπάγη μη κακή αλλάξη είναι συν αυτού, η δόλο απαντήσει ψυχή να αυτού. Η βασκανία γάφα βλόντου σαν βρίτα καλά. Και ρεμπασμό επιθυμία μεταρρεύει νουν άκακον. Τελειωθήσαν ο λίγο επίση σε χρόνους μακρούς, αρεστήκαν κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσαν επιπνεύσεις του πολυνηρίας, οι δε λαοί δόντες και μην νοήσαντες, μη δε θέντες επιδιανία του τιούτων, ότι χάρις και έλειος σου σύσεις αυτού. Και επισκοπή έδεις εκλεχτής αυτού.
0: Εξόδης διαλύεσαι υπονείπωμεν.
1: Κυρέσου, κυρέσου, κυρέσου.
0: Και μόνο τον Πατέρα ημών, να με θάσου επάξουν και λέει σου.
1: Κυρέσου, κυρέσου, κυρέσου.
0: Λέει σου ημάς αυτός κατ' εμέ λελεός, δε με θάσου επάξουν και λέει σου.
1: Κυρέσου, κυρέσου,
0: κυρέσου. Και όμως θα
1: υπέτρεψε
0: εγώ
1: με
0: ορθόδοξο
1: χριστιανό.
0: Σκέψε ο συγχωρή αφέ των αμαρτιών του Θεού.

0: άνθρωπος το συμπάρξει, δόξαμε να βέβαια, Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, την Υγεία Υ, το έσχυσο να
1: καταξίωσον Κύριε διεσπέρατα αυτήν αμαρτία της φυλακτήνη μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφημάς καθά απερελπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέδησών τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό Σου μη παρήδης. Σύ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το

0: και με την εκτελέση παράγου Κυρίου
1: Παλάσκα Κύριε
0: για να ανατελήσει μόνο ανώδυνα τα σημερινή καλήν απολογία για του φοβλού βήματος Χριστού ετησόμεθα
1: Παλάσκα Κύριε
0: Αγία Σαχράμπη, Αγία Σελός
1: και σωζήμα
0: και του Θεού Μαρίας που τα πάντων Αγίου ανέψατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθώ μεσά και λαθός και φιλάνθρωπος το συμβάν

Έπειτα από τους λίγους και αυτήν την ώρα να μην είσαι κάποιο φοβερό και τον άνθρωπο που τη σου κυβέρνησε στο βάσο. Που δεύτερο πέταξε τα φιάνα σου και δεύτερο με το βασό και με το φέλιο. Και τη σύνα πέταξε από όμοιε περιέργειε και πέταξε με την καιρό που δεν σου έκανε σε λίγα. Όντω έχω πάει στην κοινή συνεργία και μπορεί και να γίνει με τα τρει. Ή το κράτο τη βασιλεία ευλογημένη και το ψευδέμον πατρό και του

0: γνώριο φαρμήνου το σωτηριόν σου, ο ειδήμας κατά πρόσωπον πάντων λαών, φως αποκάλυψεν εθνών και δόξεν Θεού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Αγίας ενέσουν ημάς και ενάσουν τη αίσθημα. Δέσποτος εν τάξω μία συνάγει επί σε ψυχές την αίσθημα. Ένα και εν τρώματος σου και ελέησουν και ελέησουν και ελέησουν. Δόξα Πατέρα και Υιώ και Πνεύμα και νυν και ρέει και σώμα στην Ελλάδα μην. Πάτερ ημών σου ανοίξε Αγίας το όνομά σου. Ελθέτει βασιλεία σου εις θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άνθρωπο ευρυγούς σου δώσου μη σήμαν και άφεσαι μην το αφήνηματέ μου. Ως και μη σαν θεία εμείς παιδεσί μου. Και μη είσαι δεν και σε εμάς πειρασμένα είσαι εμάς από όλου του μονελού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα.

0: Αμήν.
1: Στερεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνο τον πίστη, τον ευσεβών και ορθοδόξο χριστιανό, σε μια Αγία και ραμμένο ταύτη, την πόλη ταύτη, τον Γιάννη και το έθνο παντή σε όλα σε όλα.
2: Αγία,
0: την ημία τα δεχόμενα σε τεά συγκέντρα σε ράφη, να διαθώ στο λόγο δεχούσα, και να όντω σε δώσα με δόξα πατρί και για και για πνεύμα και την και και σαν να στον αιώνα να μην. Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Πάτερ, αλλά και αυτό και εσύ.
2: Χριστός αληθινός πολλές παραπάνω που είναι συνόμενα από ό,τι θα ήταν δύο.
3: Δυνά!
2: Προστασία των Παναγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Βασόν των Εκουρανίων και Δυνά στον Μάτο, και εσύ εσύ που μία δόξα του Θεού Προδρόμου, και Βατσιστού Άννα, να γίνανε όξο και Βαρετήν Αποστόλου, να γίνανε όξο και Βαρετήν Μαρτύρων, τον Ασίων και τον Πόρκο και τον Ανσίστον Ψάνα. Άγιον εντόξο και ως τέτοιο βασιλόν Αμσταλίου και Έλληνες. Τον Αγίο και Δικαιώθητο Πατώριο και Λουακίνη και Άνση, Φωσίου και Διαφόρου των Σιμών Ιερονίμου. Αμός του Προφήτου, Αχαϊκού και Στεφανάτων Αποστόλου, ο Ιησού του Σιμών Αποστήν Επισκόπου Ιβόνος. Όλοι οι μνήμοι να την δελούν και πάνω να είναι. Κλαίσαι και σε εσύ μας αγαπές και λάθος και δύο μαθαίες.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου.

ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 14 Ιουνίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη 14η του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Ηλίαν ύπη, τον δε διπλούν ηλίαν, εις ουρανούς ανοίγων ως ύπη Νόες. Τον ηλίαν ύπη μετέφεραν στους ουρανούς, τον δε διπλό ηλία, τον Ελισαίο, τον μετέφεραν άγγελοι σαν ύπη. Ο προφήτης Ελισαίος ήταν γιος του Σαφάτ και καταγόταν από την Αελμούθ, την γη του πατριάρχη Ρουβίμ. Συνέβη δε σχετικά με τον προφήτη αυτό ένα παράδοξο θαύμα. Συγκεκριμένα, όταν αυτός γεννήθηκε στα Γάλγαλα, η χρυσίδα μάλα την οποίαν προσκυνούσαν και λάτρευαν στον τόπο εκείνο, μούγκρισε με τόσο δυνατή φωνή που ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ. Ο δε αρχιερέας, αφού κοίταξε τις δυο πέτρες που έφερε κρεμασμένες στο στήθος του, από τις οποίες η μία ονομαζόταν Δήλωση και η άλλη Αλήθεια, είπε ότι σήμερα γεννήθηκε προφήτης στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος θα συντρίψει τα γλυπτά και χωνευτά αγάλματα της ειδωλολατρίας. Και πραγματικά, μέσω του προφήτη Ελισαίου, ο Θεός επίησε πολλά και θαυμαστά. Όταν πέθανε, ενταφιάστηκε στη Σεβαστούπολη της Σαμάριας. Ο προφήτης Ελισαίος προφήτευσε περί της παρουσίας του Κυρίου, θεράπευσε τα ύδατα της Ιεριχούς, από τα οποία όταν έπιναν άνθρωποι ή ζώα έχαναν την ικανότητα να τεκνοποιήσουν, και τα θεράπευσε ρίχνοντας αλάτι μέσα σε αυτά και λέγοντας «Τάδε λέγει Κύριος, ίαμε τα ύδατα ταύτα». Αλλά και νεκρούς ανέστησε και τον Νεεμάν τον Σύρον, που ήταν λεπρός, τον καθάρισε από τη λέπρα, και τον Γιεζή τον υπηρέτη του, για την φιλαργυρία του και την παρακοή του, τον κατέστησε λεπρό. Και όντας νεκρός ο προφήτης, ανέστησε κάποιο νεκρό, και τα ρήθρα του ποταμού Ιορδάνη τα κτύπησε με τη μιλωτή του προφήτη Ηλία, και έτσι τα διαχώρισε και πέρασε αντίπερα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά τα θαύματα του Ελισαίου, αλλά και πολλά άλλα.

14 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου. Ο προφήτης Ελισσαίος ήταν γιος του μεγαλοκτηματία Σαφάτ από το χωριό Αελμούθ. Τον Ελισσαίο συναντάμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη σαν υπηρέτη του προφήτη Ηλία. Όταν εκείνος με θαυμαστό τρόπο έφυγε προς τον Κύριο, ο Ελισσαίος συνέχισε το προφητικό έργο του Ηλία και μάλιστα με πολλά θαύματα. Ενδεικτικά εδώ θα αναφέρουμε ένα. Κάποτε ήλθε στον Ελισσαίο μια χείρα γυναίκα που πριν λίγο είχε χάσει τον άνδρα της και του λέει: «Ο άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι σεβόταν το Θεό, κι όμως ένας άσπλαχνος δανειστής του ήλθε τώρα και επειδή δεν έχουμε να τον πληρώσουμε ζητάει να πάρει τους γιους μου δούλους του». Ο Ελισσαίος συγκινημένος της είπε: «Τι μπορώ να κάνω? Πες μου τι έχεις στο σπίτι σου». Η χείρα του απάντησε: «Τίποτα, μόνο ένα αγγείο λάδι». Τότε ο Ελισσαίος της λέει να πάει να δανειστεί από τους γείτονες όσα μπορεί περισσότερα άδεια αγγεία. Έπειτα να κλείσει την πόρτα του σπιτιού της και μαζί με τους γιους της να γεμίσουν τα αγγεία αυτά από το δικό τους αγγείο με λάδι. Έτσι και έγινε. Αφού δανείστηκε πολλά άδεια αγγεία, τα γέμισε με λάδι από το δικό της, που στο τέλος βρέθηκε και αυτό γεμάτο. Έτσι πούλησε την άφθονη εκείνη ποσότητα λαδιού, πλήρωσε το χρέος και έμειναν αρκετά χρήματα για αυτήν και τα παιδιά της. Ο Ελισσαίος πέθανε επί βασιλέως Ιωάς και τον έθαψε με πολύ θρήνο ο λαός του Ισραήλ.

14 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Ο προφήτης Ελισαίος ήταν γιος του Σαφάτ από την πόλη Άβελ Μούλ, από τη γη του Μανασί, γεωργός το επάγγελμα προηγουμένος. Το δε έτος 908 π.Χ. έχοντας πάρει προσταγή από τον Θεό, ο προφήτης Ηλίας τον έχρισε αντί του εαυτού του προφήτη, ενώ όργωνε την γη έχοντας 12 ζευγάρια βοδιών, τα οποία έσφαξε ευθύς και με τα αλέτρια και τα λοιπά ξύλινα γεωργικά εργαλεία τα έψησε και τα έδωσε για να φάει ο λαός. Ο ίδιος δε αφού αποχαιρέτησε τους γονείς του και ακολούθησε τον Ηλία, τον υπηρετούσε ώσπου ο Ηλίας ανελήφθη στον ουρανό. Τότε παίρνοντας του διδασκάλου του την κάπα, την μιλωτή, και διπλάσια τη χάρη του προφητικού πνεύματος εκείνου, έδειξε με τα θαυμαστά του έργα όσα η τέταρτη βίβλος των βασιλειών διηγείται γι' αυτόν. Τίνος ήταν μαθητής ολοφάνερα. Έζησε μέχρι το 839 π.Χ. Παρέδωσε το πνεύμα πλήρης ημερών και τάφηκε στη Σαμάρια, αλλά και μετά την κοιμησή του τον δόξασε ο Θεός, βγάζοντας μερικοί έναν νεκρό για να πάνε να τον θάψουν. Είδαν ξαφνικά ληστές της Μωάβ, φοβήθηκαν και τον έριξαν στον τάφο του προφήτου και έφυγαν. Ο δε νεκρός μόλις ήλθε σε επαφή με τα οστά του Ελισαίου, ξαναγύρισε στη ζωή και στήθηκε στα πόδια του. Αυτό αναφέροντας και ο Σιράχ λέγει: «Εν ζωή αυτού επίησε τέρατα και εν τελευτή θαυμάσια τα έργα αυτού». Από αυτό το γεγονός μεγαλώνει περισσότερο ο θαυμασμός των πιστών προς τα λείψανα των Αγίων και δικαιώνεται το σχετικό ευσεβές φρόνημα της Ορθόδοξης μας Εκκλησίας.

Εξάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα στη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου, ως υποφήτην αληθήν του σωτήρος και τον ενόμο παιδευτήν και φωστήρα, τη πόρωσε δήλωσε ο τόκος σου σοφέ, σίγαρ κληρωσάμενος του θεσβήτου την χάριν, θαύμαση διέπρεψας και δυνάμεση πλήστες, και νυν απαύστος φύλατε ημάς, ο Ελισσέ, προφήτα θεσπέσιε.

14 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μεθοδίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Μία από τις ηρωικότερες εποχές της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, που ανέδειξε μάρτυρες και ομολογητές, υπήρξε και η περίοδος της οικονομαχίας. Πρόκειται για μια περίοδο που ταλαιπώρησε την Εκκλησία 1,5 αιώνα για ζήτημα στο οποίο ως εντελώς αναρμόδιοι δεν έπρεπε να αναμειχθούν οι αυτοκρατορικοί άνδρες που κατέληξαν σε διωγμούς, εξορίες, βιαιότητες, κακώσεις κατά των χριστιανών. Αλουδέν κακόν αμυγές καλού. Τελικά η νίκη της Εκκλησίας υπέρ των εικόνων ήταν περίλαμπρη, αφού η τιμή των εικόνων κατοχυρώθηκε συνοδικώς από την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Μία από τις ηρωικότερες μορφές της αντιστάσεως κατά της οικονομαχίας υπήρξε και ο Μεθόδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 842-846 μετά Χριστόν. Δεν ήταν Κωνσταντινουπολίτης, καταγόταν από τις Σιρακούσες της Σικελίας και είχε επισκεφθεί την βασιλεύουσα για εξεύρεση εργασίες, αλλά ενώ πήγε γι' αυτό το σκοπό τελικά βρέθηκε να υπηρετεί την Εκκλησία. Κάποιος μοναχός τον προέτρεψε να φορέσει το μοναχικό σχήμα και το φόρεσε. Κατατάχθηκε στο μοναστήρι του Χινολάκκου και σύντομα διακρίθηκε σε μορφωμένο και ευπαίδευτο άντρα που είχε γνώμη πάνω στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Στον διωγμό κατά των εικόνων που εξαπέλυσε ο οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος 829-842 μετά Χριστόν, ο Μεθόδιος ως μοναχός διώχτηκε προσωπικώς, αλλά έδειξε παραδειγματική καρτερία για την τελική νίκη της Εκκλησίας. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και σταθερότητα στον αγώνα του προσήλκυσαν τη συμπάθεια του λαού, που αργότερα ο λαός μνήμων του ακλόνητου ορθόδοξου φρονήματος του τον ανύψωσε στον πατριαρχικό θρόνο της βασιλεύουσας, θέτοντας το λίχνο επάνω στο λιχνοστάτη. Από την θέση αυτή συγκαλεί σύνοδο το 843, στην οποία καταδικάζει τους οικονομάχους και αναστηλώνει τις ιερές εικόνες στους ναούς. Ο θάνατος όμως δεν του επέτρεψε να χαρεί την νίκη. Επήλθε το ίδιο έτος, το 843, και η Εκκλησία τον κατέταξε ανάμεσα στους Αγίους και ομολογητές της. Τέτοιοι δοκιμασμένοι και για νεόφρονες άνδρες ήθε να κοσμούν τις υψηλές θέσεις της Εκκλησίας. Ο ιερός Φώτιος αφιερώνει στο Μεθόδιο σύντομο ποίημα. Εφροσύνο σήμερον η Εκκλησία του Θεού στολίζεται, αγαλωμένη κράζουσα, ελαμπρύνθη μου το κάλος υπερπάσαν πόλην, ιδού γάρ των αρχιερέων το μέγα κοιμήλιον, ο ένδοξος Μεθόδιος την πορείαν προς ουρανών επίησατο, δεύτεουν φιλέορτη των ορθοδόξων το σύστημαν, χωροστατήσαντες άμα την θεία λάρνακαν, οι αμάτων πλήμμυραν λαβώντες παραυτής, οικετεύομεν ετήσαστε Χριστόν των Θεών, τουριστήνε την οικουμένην από πάσης αιρέσεως.

Ο Άγιος Μεθόδιος υπήρξε ο πρώτος με το όνομα αυτό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Μεθόδιος ο πρώτος. Διετέλεσε Πατριάρχης από το 842 μέχρι το 846 μετά Χριστόν. Προτού γίνει Πατριάρχης ήταν Μητροπολίτης Κιζίκου. Θεωρείται ως μία από τις ηρωικότερες και αγιότερες μορφές της Εκκλησίας και από τους πλέον πολύπαθους ιεράρχες για τους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας. Για τους αγώνες του δε αυτούς έχει τιμηθεί από την Εκκλησία με την επίζηλη προσωνυμία του ομολογητή.

14 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μεθοδίου του Ομολογητού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Μεθόδιος καταγόταν από μεγάλη και ευσεβή οικογένεια, μέσα στην οποία ανατράφηκε σύμφωνα με τις εντολές του Ορθόδοξου Χριστιανικού Πνεύματος. Γεννήθηκε στις Σιρακούσες της Σικελίας και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη επιλέοντος του Πέμπτου για να αναλάβει κάποια πολιτική υπηρεσία άξια της υψηλής παιδείας και ικανότητάς του. Τότε στην βασιλεύουσα επικρατούσε το ζήτημα της προσκύνησης των Αγίων εικόνων. Ο βασιλιάς Θεόφιλος, επειδή εκτιμούσε την παιδεία του Μεθοδίου, προσπαθούσε με διάφορες περιποιήσεις να τον πάρει με το μέρος του. Αλλά ο Μεθόδιος τον παρατήρησε σκληρά και ευθέως για την ανόητη στάση του απέναντι στις Άγιες εικόνες. Ο Θεόφιλος, εξοργισμένος, τον φυλάκισε μέσα σε ένα τάφο μαζί με δυο ληστές. Αργότερα όμως, επειδή του εξήγησε κάποιο δύσκολο χωρίο σχετικά με τις απόκριφες επιστήμες, τον αποφυλάκισε υπό επιτήρηση. Μετά τον θάνατο του Θεοφύλου στις 12 Φεβρουαρίου του 842, ο Μεθόδιος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Επί της Πατριαρχίας του καθιερώθηκε η γιορτή της Ορθοδοξίας την πρώτη Κυριακή των νηστείων. Έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του Πατριάρχη Νικηφόρου και Θεοδόρου του Στουδίτου και γενικά μπορούμε να πούμε ότι επί Μεθοδίου παγιώθηκε η νίκη της Ορθοδοξίας.

εξάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Μεθοδίου, ευσεβίας την μέθοδον προβαλλόμενος, αιρετικών διαλύης, τας επινίας στερός, ορθοδόξων η κρυπής, Πάτερ Μεθόδιε, την γάρ εικόνα του Χριστού ανεστήλωσας τιμάν ως θείος ιεροφάντορ, και νίνα ή εκδισόπη ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 14 του Ιούνιου, η Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου, Επισκόπου Γορτίνης της νήσου Κρήτης. Ο Άγιος Κύριλλος, αφού πέρασε τη ζωή του όσια και ασκητικά, χειροτονήθηκε στο 68ο έτος της ζωής του Επίσκοπος Γορτίνης στην Κρήτη. Αφού κυβέρνησε το ποίμνιό του 25 χρόνια, παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα Αγριανό το έτος 299 στα χρόνια των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, και επειδή με θάρρος κήρυξε τον Χριστό, ρίχτηκε μέσα στη φωτιά. Αλλά ενώ τα δεσμά κάηκαν και τα ξύλα όλα της φωτιάς έγιναν στάκτη, ο Άγιος έμεινε εντελώς αυλαβής. Τότε αφέθηκε ελεύθερος. Αργότερα όμως, επειδή επέστρεφε στην πίστη του Χριστού πολλούς ειδωλολάτρες, καταδικάστηκε σε θάνατο. Τότε του έβαλαν χαλινάρι στο στόμα και τον φόρτωσαν επάνω σε άμαξα, επειδή ήταν 93 χρόνων και δεν μπορούσε να βαδίσει. Όταν έφτασε σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Αράξο, τα βόδια σταμάτησαν μόνα τους και εκεί ο άξιος ιεράρχης και αθλητής του Κυρίου έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου με αποκεφαλισμό.

Σήμερα ακόμα η μνήμη της Οσίας Ιουλίτας απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα τέλος η μνήμη του Οσίου Νύφωνος του Αθωνίτου. Όσιος αυτός ήταν γιος ιερέα και γεννήθηκε στο χωριό Λουκόβη του Αργυροκάστρου. Νεαρός στην ηλικία, εισήλθε στη μονή του Μεσοποτάμου, όπου εκπαιδεύτηκε και χειροτονήθηκε ιερέας. Έπειτα αναχώρησε στο Άγιον Όρος, όπου στα όρια της Μεγίστης Λαύρας, αφού άλλαξε αρκετά κελιά, κατέληξε στα βουλευτήρια και εκεί ασκήτευε περί το 1330. Κατόπιν πήγε και κατοίκησε στη Μεταμόρφωση, αλλά επειδή έρχονταν πολλοί μοναχοί, έφυγε από τον τόπο εκείνο και πήγε σαν υποτακτικός στον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη. Μετά από μικρό διάστημα και με την ευλογία του γέροντά του, εγκαταστάθηκε σε σπηλιά κοντά στα Καυσοκαλύβια, όπου με αυστηρή άσκηση πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του. Έζησε συνολικά 96 χρόνια. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στη μνήμη του Οσίου Νύφωνος του Αθωνίτου. Της Υπήρου των Γόνων και του Άθωνος Όρπικα και των Ιεραίων την Δόξαν, των Θεόληπτων Νύφωνα, τιμήσομεν εν ύμνης ιερείς, ασκήσει γαροσίων αρετών, ουρανίων χαρισμάτων αξιωθείς, λαμπρίνη τους κραυγάζοντας, δόξα το δεδοκότης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το εκπληρούντι δια σου, πάντων τα αιτήματα.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο. Είναι αυτό της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, κατέχει το κέντρο της λατρείας, γιατί κατά τη διάρκεια αυτής γίνεται η ανέμακτη θυσία του Κυρίου μας, η Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό είναι ανάγκη να πηγαίνουμε τακτικά στην Εκκλησία και να παρακολουθούμε με ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα να μετέχουμε, να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, να μετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

συνήθως γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο στις 23 Οκτωβρίου που εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιακώβου. Δεύτερον, η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου γίνεται 10 φορές το χρόνο. Στη μνήμη του Αγίου την 1η Ιανουαρίου, την παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, τις 5 πρώτες Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο. Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι πιο σύντομη από τη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, επεκράτησε στην Εκκλησία μας και τελείται όλο τον υπόλοιπο καιρό, κάθε Κυριακή αλλά και κάθε μέρα. Τέλος έχουμε τη Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Ουσιαστικά είναι εσπερινός, αγαπητοί ακροατές, γιατί έχουμε τετελειωμένο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έγινε στα χρόνια των διωγμών από άγνωστο συγγραφέα. Σήμερα τελείται κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή, καθώς και τις τρεις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος. Στην κατανυκτική αυτή Θεία Λειτουργία, τα τίμια δώρα, όπως είπαμε, είναι προγιασμένα από τη Λειτουργία του Σαββάτου ή τη Λειτουργία της Κυριακής. Περιφέρονται με σιωπή μέσα στο ναό κατά τη Μεγάλη Είσοδο. Οι πιστοί γονατίζουν και προσεύχονται ευλαβικά, γιατί θυσία μυστική, τετελειωμένη, δορυφορείται κατά το σχετικό ύμνο που ψάλλεται στην Εκκλησία μας.

Θείας Λειτουργίας και για τους τύπους των λειτουργιών που έχουν φτάσει μέχρι τις ημέρες μας. Για τα μέρη όμως της Θείας Λειτουργίας θα μιλήσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας ενότητα. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις.

ο ιερός ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφιση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντε σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη καταβάσει τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συντια σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουσι θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ετυγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης. Χαίρε διήσε νεδίθι μεν δόξαν. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύθους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Νέα ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και Παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν.
2: χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σίβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμήθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διείσαι γύρων τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλης ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου. Εθα ού και έστι πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Έισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εις χρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είς και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού διε την ακρασία μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Τις μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τις αδελφείς και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορία συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μοναγρή. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου

0: Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Η ομιλία αυτή αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής της Δευτέρας του Ματθαίου. Οι δε ευθέως αφέντες στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Δεν είναι εύκολο εμείς οι γνωστικοί, οι άνθρωποι του συμφέροντος, να κατανοήσουμε τους ανθρώπους αυτούς της θυσίας με την Αγία Τρέλα. Στο κάλεσμα του Χριστού θα πρέπει να απαντούμε ευθέως, γιατί η αναβολή θα μας οδηγήσει στην χώρα του ποτέ.
1: Κυριακή. Και η Αγία μας Εκκλησία θα μας καλέσει όλους για να πάμε να πάρουμε χάρη από τη χάρη του Κυρίου που υπάρχει στο χώρο της Αγίας Εκκλησίας. Και παράλληλα να έχουμε τη δική μας συμμετοχή, να έχουμε τη δική μας συμμετοχή με την παρουσία μας, με το κεράκι που θα ανάψουμε, με την προσευχή που θα κάνουμε, με όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τον σωστό χριστιανό. Και στο χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας θα ακούσουμε το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, που είναι η φωνή του Χριστού που μας μιλάει πάντοτε, για να μας βοηθήσει να πάρουμε το μήνυμα εκείνο που χρειαζόμαστε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Περιπατών δε ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντες αμφίβληστρον εις την θάλασσα, ήσαν γάρ αλλιείς. Και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Ιδέ ευθέως αφέντες τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Και προβάσε κήθεν, είδε δύο αδελφούς Ιάκωβον, το του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού, εντοπλίων με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Ιδέ ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών οικολούθησαν αυτό. Και περίγε όλη την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εν τις συναγωγές αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν το λαό. Είναι το αυριανό Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε μερικές σκέψεις πάνω σε αυτό για να βοηθηθούμε πνευματικά. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού του Ζώντος, είναι ο πρώτος, ο Κύριος, ο μοναδικός Απόστολος και Ευαγγελιστής, εργάτης πραγματικά της σωτηρίας των ψυχών των ανθρώπων, όλων των αμαρτωλών ανθρώπων. Εν τούτης όμως, από την άπειρη συγκατάβασή του, γι' αυτό το σπουδαίο έργο, το διδακτικό, καλεί και χρησιμοποιεί μερικούς ανθρώπους συνεργάτες του για το έργο της σωτηρίας των ψυχών των ανθρώπων. Και ακριβώς αυτό είδαμε στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, όπου είναι το πρώτο ξεκίνημα που έκανε ο Κύριος στη δημόσια ζωή. Κάνει μια εκλογή, διαλέγει μερικούς ανθρώπους, διαλέγει τους αποστόλους του, τους συνεργάτες του, με τους οποίους θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τα πλήθη των ανθρώπων. και τους ορίζει μαθητάς, τους 12 μαθητάς του. Θα τους καταρτήσει κατά το διάστημα που είναι επί της γης και θα τους αναδείξει αποστόλους του, και μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση και την Ανάληψή του θα τους αποστείλει αυτούς τους 12 σε όλο τον κόσμο πάση τη κτήση, για να κηρύξουν ακριβώς το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Αυτή ακριβώς η ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε αναφέρεται ακριβώς στην κλίση των τεσσάρων Αποστόλων, του Πέτρου, του Ανδρέου, του Ιακώβου και του Ιωάννου. Περπατώντας λοιπόν, λέει η ευαγγελική περικοπή, όπως είδαμε, στη θάλασσα της Γαλιλαίας, εκεί συνήντησε ο Ιησούς αυτούς τους ανθρώπους να ασχολούνται με την ψαρική τέχνη. Ήταν ψαράδες. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας έριχναν τα δίχτυα στη θάλασσα και δεν πρόλαβαν καλά-καλά να τα ανασύρουν και έπεσαν πρώτοι στα δίχτυα της αγάπης του Θεού. Δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Έτσι τους είπε ο Μέγας Διδάσκαλος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Χωρίς δεύτερο λόγο, εκείνη την ίδια ακριβώς στιγμή άφησαν τα δίχτυα και ακολούθησαν αυτό. Τον ακολούθησαν. Οι άλλοι δύο, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, μαζί με τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο, ήταν μέσα στο πλοίο τους και μπάλωναν τα δίχτυα, τα οποία είχαν ξεσχιστεί είτε από τα βράχια είτε από καρχαρίες και ούτω καθεξής. Και αυτούς λοιπόν τους κάλεσε ο Ιησούς. Ιδέ, οι μαθητές αυτοί, ευθέως, προσέξτε, ευθέως, αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτών, ακολούθησαν αυτό, το πλοίο και τον πατέρα. Για το Χριστό λοιπόν, για την αγάπη του Χριστού, εγκατέλειψαν τον πατέρα, την οικογένεια, την περιουσία, την πατρίδα, το επάγγελμά τους. Μαγνητισμένοι από το Θείο Πρόσωπο, από τον Ιησού Χριστό, ένιωσαν στην ψυχή τους μια δύναμη να τους τραβάει κοντά του. Δεν υπολόγισαν ούτε συγγένειες, ούτε περιουσίες. Παρέδωκαν στα χέρια του τη ζωή τους. Δεν σκέφτηκαν τίποτε απολύτως. Άκουσαν και το λόγο πράξη έκαναν. Τους εκάλεσε και πήγανε. Τον ακολούθησαν πιστά και όλοι τους οι Απόστολοι για χάρη του μαρτύρησαν και θυσιάστηκαν ηρωικά. Κάτω από σκληρές συνθήκες περιόδευσαν γη και θάλασσα, αντιμετώπισαν οι Απόστολοι μεγάλες δυσκολίες, αντιμετώπισαν αρένες που τους μέσα στα θηρία τους βάζανε, τους μαστιγώνανε, δεχτήκανε πολλές δυσκολίες παντός φύσεως, μόχθους, αγρυπνίες, κακοπάθειες, ναυάγια, και όμως όλα αυτά τα επέμεναν γιατί εκήρυταν το Ευαγγέλιο για τη σωτηρία του κόσμου. Από αλλιείς ηχθείων, από ψαράδες που ήτανε, γίνανε αλλιείς ανθρώπων. Από άσημοι και μικροί αναβιβάστηκαν στους θρόνους της τιμής, και μάλιστα μιας τέτοιας μεγάλης τιμής που κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας οι 12 αυτοί Απόστολοι θα καθίσουν σε 12 θρόνους μαζί με τον Χριστό για να κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Οι μίσοι ακολουθήσαν δέσμοι εν την παλιγγενησία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης. Αυτού καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ, και πας ως αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου εκατανταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει. Αξιοθαύμαστη είναι πραγματικά η ανταπόκριση των Αποστόλων στο κάλεσμα του Ιησού. Εκείνο όμως που την καθιστά περισσότερο θαυμαστή είναι μία λέξη μόνο. Η λέξη ευθέως. Ευθέως, αμέσως. Χωρίς να υπολογίσουν τα υπέρ και τα κατά. Άκουσαν και αυτοστιγμής, ακολούθησαν τον Χριστό. Δεν ζήτησαν να τακτοποιήσουν οικογενειακές υποθέσεις, να τακτοποιήσουν οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν ζήτησαν να αποχαιρετήσουν τους συγγενείς και φίλους, απαρνήθηκαν τον εαυτό τους και ακολούθησαν τον Χριστό με εμπιστοσύνη. Απογυμνώθηκαν από κάθε γήινο και πρόσκυρο και εντύθηκαν την ουράνια δόξα. Εγκατέλειψαν τους κατά σάρκα συγγενείς και ακολούθησαν ποιον, τον μοναδικό πατέρα, τον αδελφό, τον φίλο, τον θεάνθρωπο. Και όλα αυτά πότε τα απεφάσισαν? Εν ρηπή οφθαλμού, αμέσως. Δεν έκαναν υπολογισμούς. Όταν ομιλεί ο Θεός, ο άνθρωπος πρέπει να υπακούει. Μάλιστα, όταν τον καλεί στο δρόμο της σωτηρίας, δεν πρέπει να χρονοτριβεί, αλλά ευθέως να ανταποκρίνεται στην κλίση. Γιατί το παρόν είναι δικό μας, το μέλλον δεν το γνωρίζουμε αν μας ανήκει. Έρχεται νίξ ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Σήμερα έχουμε υγεία και μπορούμε να εργαστούμε για τη δόξα του Θεού. Ίσως αύριο όμως να χάσουμε τη δύναμη. Σήμερα έχουμε τα μέσα και τον τρόπο. Ίσως αύριο να μην έχουμε αυτές τις ευκαιρίες που έχουμε σήμερα για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός δεν έκαλεσε μόνο τους 12 Αποστόλους. Ο Χριστός συνεχίζει και σήμερα να μας προσκαλεί στη Βασιλεία της Αγάπης, στη Βασιλεία της Ειρήνης. Μας προτρέπει να αφήσουμε τι? Τις αδυναμίες και τα πάθη και να τον ακολουθήσουμε. Μέσα από τα γεγονότα της ζωής μας απευθύνει διαρκώς προσκλήσεις. Και εμείς τι θα κάνουμε? Θα μείνουμε προσκολλημένοι στα γήινα για να χάσουμε τα ουράνια, ή θα παρνηθούμε αυτά τα λεγόμενα ευχάριστα του κόσμου και θα τον ακολουθήσουμε? Είναι αλήθεια ότι όσοι πιστεύουμε στο Χριστό, ο καθένας κατά τον τρόπο που μπορεί, θέλουμε να είμαστε κοντά του. Από την άλλη όμως πλευρά, υπάρχει μέσα μας κάτι που μας κάνει να δηλιάζουμε, να φοβόμαστε, να περιφρονούμε εκείνα που κρατούν δέσιμο, δέσμιο το πνεύμα μας στη γη. Δεν έχουμε το κουράγιο να ακολουθήσουμε τον Χριστό ελεύθερα και αβίαστα. Συμβαίνει εκείνο για το οποίο γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Το θέλειν παρακείτεμι, το δέκατε εργάζεσαι το καλόν, ούχε βρίσκω ουγαρ θέλω ποιο αγαθόν, αλλά ου θέλω κακόν τούτο πράσω». Δηλαδή, ό,τι να θέλω με το καλό είναι τούτο κοντά μου. Το να πραγματοποιώ όμως το καλό δεν το βρίσκω κοντά μου και εύκολο. Αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό πράττω. Αυτοί είμαστε. Πολύ πιο εύκολα βγαίνει από μέσα μας ο παλιός άνθρωπος και μετά βγαίνει ο καινούριος άνθρωπος, αν μπορέσουμε να ελέγξουμε τον παλιό άνθρωπο που υπάρχει μέσα μας. Αποτέλεσμα αυτός της καταστάσεως είναι ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε μία αναβολή στο να ακολουθήσουμε ελεύθερα, αβίαστα και με εμπιστοσύνη, πολύ εμπιστοσύνη, το Χριστό. Λέμε πολλές φορές ότι πρέπει να αλλάξω πορεία, αλλά σήμερα όμως αδυνατό, λέμε πάλι, λόγω πολλών περιστάσεων. Αύριο, σε λίγο καιρό. Λέει όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Μη αναβάλω, επιστρέψε προς Κύριον». Μην αναβάλεις να έρθεις κοντά στο Χριστό, να γυρίσεις στο Χριστό. «Μη δε ανάμενε ημέρα εξ ημέρας», ούτε τώρα θα πάω, αύριο θα πάω κτλ. «Ως μέλης εκτριβής», γιατί μπορεί να βρεθείς στον όλεθρο, στην καταστροφή. Αν πραγματικά ένας άνθρωπος ένιωσε ένα σκύρτημα μετανοίας, πρέπει αυτή τη στιγμή να τρέξει στον πνευματικό να εξομολογηθεί. Αν σήμερα ένας άνθρωπος συναισθάνθηκε την αμαρτωλότητά του και άκουσε τη φωνή του Χριστού να τον προσκαλεί, δεν πρέπει να αναβάλει. Να σκεφτούμε ότι από τη συνεχή επανάληψη της αμαρτίας γίνεται μέσα μας συνήθεια, και αυτή η συνήθεια είναι δευτέρα έξις, δευτέρα φύσης, και δύσκολα μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει μετά αυτό το δέσιμο του εαυτού του με την αμαρτία. Δεν πρέπει να λησμονούμε. Αυτό που έκαναν οι ψαράδες, ευθέως, αμέσως. Το έχουμε αυτό το κουράγιο? Αν ακούσουμε το κάλεσμα του Χριστού να έρθει σήμερα να μας πει ακολούθημη, έχουμε αυτό το κουράγιο και εμείς όπως έκαναν οι Απόστολοι? Λίγο δύσκολο να απαντήσει κανείς με ευθύτητα και με ειλικρίνεια σε αυτό το κάλεσμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι το σήμερα είναι δικό μας. Τώρα έχουμε τη θέληση και ίσως τις δυνάμεις και τα λογικά να ανταποκριθούμε στην κλίση για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αύριο δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Αν υπάρχουν ευσεβείς άνθρωποι που δεν έχουν στην ψυχή τους χαρά και ικανοποίηση για τη ζωή που κάνουν, αυτό συμβαίνει γιατί? Γιατί δεν έχουν γνήσια ευσέβεια προς τον Χριστό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανακατέψει την πίστη με πολλή υποκρισία και φιλοσοφία και κοσμικό φρόνημα. Έχουν καταντήσει μερικοί άνθρωποι τυπολάτρες και ευσεβιστές με εξωτερικά μονογνωρίσματα ευσεβίας, χωρίς αντίκρισμα και περιεχόμενο. Φυσικό είναι αυτοί οι άνθρωποι να υποφέρουν εσωτερικά, γιατί είναι διχασμένοι. Μπορεί να τηρούν όλους τους τύπους, να αγωνίζονται για την εφαρμογή των χριστιανικών καθηκόντων τους, να είναι πρώτοι σε κάθε προσκλητήριο της Εκκλησίας, παρά τα αυτά όμως μένουν ανικανοποίητοι. Δεν έχουν την αίσθηση της χαράς μέσα ότι είναι με τον Χριστό. Σαστισμένοι, χωρίς να έχουν τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, χωρίς να νιώθουν χαρά, αγάπη, πίστη, πραότητα, ειρήνη, υπομονή. Γιατί τους λείπει το θεμέλιο της πνευματικής ζωής, η αυτογνωσία. Δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι χριστιανοί. Δεν ακολουθούμε τον Χριστό γιατί νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε κοντά Του, γιατί Εκείνος είναι η σωτηρία μας, Εκείνος θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Δεν το γνωρίζουμε μέσα μας, δεν το νιώθουμε μέσα μας αυτό το πράγμα. Έχουμε πλούσια φιλοσιά χωρίς καρπούς, σαν την άκαρπη σική. Η ευσέβεια της Εκκλησίας μας βρίσκεται στα συναξάρια. Εκεί τι βλέπουμε? Βλέπουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας που αγάπησαν πολύ τον Χριστό, να δίνουν τον εαυτό τους ολόψυχα για τον Χριστό. Δεν καθίσανε να σκεφτούν τα μαρτύρια, δεν καθίσανε να σκεφτούν την νεότητά τους. Πολλοί νέοι αγάπησαν τον Χριστό, ομολόγησαν Χριστό και είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας με φωτοστέφανο στον ουρανό. Γιατί αυτοί πραγματικά ήταν οι άνθρωποι που κλείσανε μέσα τους αληθινά και ζωντανά τον Χριστό. Εμείς προσπαθούμε λίγο να ζήσουμε και με τον Χριστό, αλλά παράλληλα όμως να έχουμε και μία ζωή η οποία να έχει το κοσμικό φρόνημα. Είμαστε διχασμένοι. Με το ένα μάτι κοιτάμε τον Χριστό και με το άλλο το κοσμικό φρόνημα, τελικώς το σατανά. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα, είναι μια εσωτερική υποκρισία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι θέλουμε, το Χριστό ή το κοσμικό φρόνημα. Αγαπώ τον Χριστό και τον ακολουθώ με οποιοδήποτε τίμημα? Ή θα αφήσω τον εαυτό μου να ζήσει σύμφωνα με τα μηνύματα της εποχής και του καιρού μας? Ωραιότατα και συγκινητικότατο είναι αυτό που το Ευαγγέλιο αναφέρει. Οι δε ευθέως αφέντες στα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Ευθέως. Είναι πραγματικά δύσκολο όταν νιώθεις αυτό το ευθέως, η καρδιά σου να μην σκυρτήσει, να μην νιώσει κάτι εσωτερικά. Πώς αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν να τα ξεπεράσουν όλα εν ρηπή οφθαλμού? Τρέλα φαίνεται αυτό. Τρέλα φαίνεται αυτό που έκαναν οι ψαράδες αυτοί της Γαλιλαίας. Πρόκειται όμως για αγία τρέλα. Ναι, υπάρχει πράγματι αγία τρέλα. Υπάρχει αμαρτωλή περιέργεια. περιέργεια των πρωτοπλάστων, που είδε τον καρπό εκεί, αλλά από περιέργεια άπλωσε το χέρι και έκανε την παρακοή. Υπάρχει όμως και αγία περιέργεια, όπως το Ζακχαίο, ο οποίος είχε την περιέργεια να γνωρίσει τον Χριστό και ανέβηκε πάνω στη σικομορέα. Με λαχτάρα ζητούσε να τον δει. Υπάρχει αμαρτωλή μέθη, η μέθη του κρασιού και της αμαρτίας. Μέθη είναι η αμαρτία. Αλλά υπάρχει όμως και η αγία μέθη, ο ζήλος για την πίστη, για την αλήθεια, για τη δόξα του Θεού. Υπάρχει η αξιολύπητη τρέλα, η σχιζοφρένεια. Αλλά όμως υπάρχει και η αξιοθαύμαστη τρέλα, η αγία τρέλα, ο ιερός ενθουσιασμός, η πιστή και ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό. Η μία τρέλα είναι παράλογη, η άλλη τρέλα όμως είναι υπέρλογη, είναι πάνω από τη λογική. Η μία καταστρέφει, αντίθετα όμως η άλλη, η αγία τρέλα, ωφελεί, κτίζει, οικοδομεί και ανυψώνει. Αυτό το δεύτερο πίσω μου, αυτοί οι άνθρωποι το άκουσαν με πολύ χαρά. Δεν σκέφτηκαν πού θα πάω, τι θα κάνω. Γιατί μέσα τους ένιωσαν ένα σκύρτημα για τον Χριστό. Και αυτό το σκύρτημα που νιώσαν, αυτή την αγάπη που ένιωσαν, ευθέως την έκαναν πράξη. Με ένα σάλτο λοιπόν, στο κάλεσμα βρίσκονται από τη βάρκα στην ακρογιαλιά οι Απόστολοι. Είναι το μεγάλο άλμα της ζωής τους. Το μεγάλο άλμα της ζωής τους. Είναι η μεγάλη απόφαση που πήρανε στη ζωή τους. Είναι το άλμα μεταξύ θανάτου και ζωής. Ένας πατέρας κοιτάζει δύο παιδιά να βγαίνουν έξω από τη βάρκα. Απολυθωμένος ίσως θα τα κοιτούσε. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Σαν να θέλει να ρωτήσει, πού πάτε, πού με αφήνετε μόνο. Γιατί αυτό που έκαναν θεωρείται τρέλα, αλλά αγία τρέλα. Και εμείς ακόμη είμαστε απόγονοι των Αποστόλων, όλοι μας, που γνωρίζουμε τι σήμαινε για τη δική τους προσφορά και για τη δική μας σωτηρία εκείνη η ηρωική απόφαση που πήραν εκείνοι. Αλλά εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να φωνάξουμε, πού πάτε, τρελαθήκατε, πού αφήνετε γέροντα πατέρα, πού αφήνετε την οικογένειά σας, πού αφήνετε τη δουλειά σας, το σπίτι σας, τους συγγενείς σας, τρελείστε, γύριστε πίσω. Έτσι κάποιος τα έλεγε, αν τους έβλεπε να ακολουθούν. Έτσι θα λέγαμε εμείς οι γνωστικοί του συμφέροντος για τους τρελούς της θυσίας. Τώρα τιμάμε όμως αυτούς τους τέσσερις Αποστόλους, τους ψαράδες, γιατί γνώρισαν αυτή την μεγάλη τιμή που έγιναν Απόστολοι του Χριστού. Αν στην αρχή της πορείας τους βλέπαμε να αφήνουν όλα αυτά και να ακολουθούν τον Χριστό, όντως θα τους χαρακτηρίζαμε τρελούς. Και μόνο θα καταγγέλαμε και την ενέργεια του Ιησού ως παραπλάνηση, ότι αυτός είναι λαοπλάνος, τους παρασύρει τους ανθρώπους στην καταστροφή. Τους παρασύρει να φύγουν από τα σπίτια τους, να τον ακολουθήσουν. Θα τον κατηγορούσαμε και μάλιστα δρυμύτατα θα τον κατηγορούσαμε. Αυτό φαίνεται και από τη στάση μας σε παρόμοια σύγχρονα περιστατικά. Αν δούμε κάποιο νέο ή κάποια νέα να αφήνει τον κόσμο και τους συγγενείς και να αφιερώνεται στο Χριστό, στην Ιεραποστολή της Εκκλησίας, στο μοναχισμό, έτσι θα λέγαμε, τρελάθηκε αυτή, πού πάει, τρελάθηκε αυτός, πού πάει. Η πράξη λοιπόν των Αποστόλων θεωρείται τρέλα, αλλά και των σημερινών νέων ανθρώπων που αφιερώνονται πραγματικά στο έργο της Ιεραποστολής ή του μοναχισμού, σε οποιαδήποτε αφιέρωση για τον Χριστό, θεωρείται τρέλα από τους περισσότερους ανθρώπους. Και θεωρείται τρέλα γιατί το να έχεις στρωμένη δουλειά και να την εγκαταλείπεις, αυτό είναι τρέλα. Το να έχεις σπίτι και να το αφήνεις και να περιφέρεσαι άστιγος, και αυτό είναι τρέλα. Το να έχεις μια ασχετική άνεση και καλοπέραση, όπως τώρα πολλοί έχουμε, και να την αφήνουν κανείς και να γυρίζει νηστικός και διψασμένος, αυτό είναι τρέλα. Το να έχεις συγγενείς και να τους αφήνεις και να ακολουθείς κάποιον ξένο. Τι ήταν ο Χριστός για αυτούς? Ξένος. Αυτό είναι τρέλα. Αυτή την τρέλα, την Αγία τρέλα, σε μεγάλη δόση την είχαν οι Απόστολοι. Σε πολύ μεγάλη δόση. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος: άχριάρτη ώρας και πεινώμε και διψώμε και γυμνητεύουμε και κολαφιζόμεθα και στατούμε. Όλα αυτά θα τα υποστούμε, λέει. Η τρέλα αυτή όμως είναι ένα θαύμα. Ο κόσμος θεωρεί θύμα το χριστιανό που τα θυσιάζει όλα και ακολουθεί την οδό της αφιερώσεως. Δεν είναι όμως θύμα, είναι θαύμα. Δεν έχουν το κουράγιο όλοι να το κάνουν. Η ύλη έχει δύναμη πάνω μας και δεν μπορεί να μας αφήσει να ελευθερωθούμε και να ακολουθήσουμε το δρόμο του Χριστού. Με το θαύμα της τρέλας των Αποστόλων πραγματοποιήθηκε η αλλαγή της οικουμένης. 12 άνθρωποι, οι Απόστολοι, με την Αγία Φωτιά της τρέλας του Ιησού μέσα στα στήθη τους, άλλαξαν ολόκληρο τον κόσμο. Αν τη στιγμή της Μεγάλης Κλήσεως, τότε που τους κάλεσε ο Χριστός, δεν επικρατούσε μέσα τους αυτή η τρέλα της μεγάλης αποφάσεως, αλλά επικρατούσε πια η ψυχρή λογική που κυριαρχεί όλους μας. Αν κυριαρχούσε η σκοπιμότητα, ο υπολογισμός, η φιλαυτία μας, αν σκεπτόταν ότι εμείς είμαστε οι ψαράδες, οι καλοί νοικοκυρέοι της Γαλιλαίας, τότε τι θα γινότανε? Θα μένανε απλοί καλοί ψαράδες στην Τιβεριάδα. Θα ζούσαν ήσυχα με τις οικογένειές τους και ύστερα από μερικά χρόνια θα γινόταν η ξωμάχη της ζωής. Κανείς όμως σήμερα δεν θα τους γνώριζε σε αυτό το θαυμάσιο έργο τους και θα ήταν άνθρωποι ανύπαρκτοι. Αλλά εντούτοις, μέσα από αυτή τη θεία τρέλα, σήμερα είναι πασίγνωστη, το έργο τους μοναδικό, ο μετασχηματισμός της κοινωνίας οφείλεται στους Αποστόλους, σε εκείνους τους ψαράδες που μετασχηματίστηκαν σε Αποστόλους, σε αυτούς που ευθέως ακολούθησαν, σε αυτούς τους τρελούς που τους ονόμασαν εκείνη την εποχή. Οφείλεται στην ηρωική πράξη τους που τόσο εύκολα και αβασάνιστα εμείς τη χαρακτηρίζουμε τρέλα. Και αυτό ξέρετε γιατί? Διότι δεν μπορούμε να τη φτάσουμε. Θέλει κουράγιο αυτή η θεία τρέλα. Στη βάση της, αν το εξετάσουμε καλά, η πράξη των ψαράδων της Γαλιλαίας ήταν μια πράξη υπακοής. Πίστη που μεταφράζεται σε υπακοή. Με υπακοή άρχισε, μάλλον με παρακοή άρχισε η τραγωδία της ανθρωπότητος. Το πρώτο ζευγάρι, ο Αδάμ και η Εύα, παρακούντας το λόγο του Θεού στον παράδεισο, έφυγαν από τον παράδεισο διωχθέντες. Έτσι άρχισε η τραγωδία του ανθρώπου. Με υπακοή όμως αρχίζει και η λύτρωση του ανθρώπου. Είναι υπακοή σε εκείνον, στο Χριστό, που πρώτος εκείνος έκανε υπακοή. Ο ερχομός του Χριστού στη γη είναι πράξη κυρίως υπακοή. Άφησε ο Υιός του Θεού τη θεϊκή του δόξα και ήρθε στην αθλειότητα της γης. Ξέρετε από Θεός να κατεβεί κάτω στη γη και να περπατάει 33 χρόνους και να τον βρίζουμε και να τον μαστιγώνουμε και να τον φτύνουν κατά πρόσωπο? Ο Θεός του μεγαλείου, ο Θεός της δόξας. Γενόμενος όμως υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και πώς λοιπόν δεν ήταν δυνατόν να συμβεί διαφορετικά? Αφού αυτός ήταν Υιός της υπακοής, έπρεπε να αποκτήσει και μαθητάς της υπακοής. Και αν ο διδάσκαλος από υπακοής το Θεό Πατέρα άφησε τον ουρανό και ήλθε στη γη, και οι μαθητές του διδασκάλου από υπακοή άφησαν στη γη, τα άφησαν όλα στη γη για να κερδίσουν τον ουρανό. Αν η παρακοή έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο της Εδέμ, η υπακοή των Αποστόλων έβαλε την οικουμένη στον παράδεισο της Βασιλείας του Θεού, αν φυσικά και εφόσον κάποιοι το θέλουν. Ας θαυμάσουμε την υπακοή τους, με την οποία νίκησαν τρία μεγάλα εμπόδια. Τρία εμπόδια τα οποία τα έχουμε όλοι μας στη ζωή. Το πρώτο εμπόδιο ποιο είναι? Η αναβολή. Θα μπορούσαν να πούν στο Χριστό που τους εκάλεσε τότε: «Μα συγκινεί, Κύριε, η πρόσκλησή σου που μας έκανες, αλλά δώσ' μας κάποια προθεσμία αργότερα να δούμε. Τώρα θέλουμε μια μικρή αναβολή, να το σκεφτούμε λιγάκι το πράγμα». Εν τότες όμως οι μαθητές αυτοί δεν ζήτησαν καμία απολύτως αναβολή. Καμία αναβολή δεν χωρίς την απόφασή τους, ούτε εβδομάδα, ούτε μέρα, ούτε ώρα, ούτε λεπτό. Αμέσως ανταποκρίνονται στην πρόσκληση και ευθέως αφέντες στα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Ευθέως. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα, να το καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το ευθέως και η αναβολή. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν αναβάλλονται. Όταν παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος διψάει πάρα πολύ και εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε μια πηγή που τρέχει ωραίο κρύο γάργαρο νερό, εκείνη την ώρα χωράει αναβολή να πω «δεν πειράζει, ας μην πιω, όταν τα σωθικά μου φλογίζονται από τη μεγάλη δίψα»? Ή να πούμε κάτι άλλο, όταν το τρένο σφυρίζει και φεύγει και βρίσκεσαι μπροστά στην πόρτα, στην ανοιχτή πόρτα, αναβάλεις να ανέβεις επάνω, αφού φεύγει το τρένο? Ασφαλώς όχι. Ο Χριστός λοιπόν είναι η πηγή. Είναι, εμείς είμαστε οι διψασμένοι άνθρωποι, η διψασμένη ψυχή. Δεν πρέπει να αναβάλουμε, να τον πλησιάσουμε, να ξεδιψάσουμε κοντά του. Το τρένο της σωτηρίας περνάει μπροστά μας. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να κλείσει η πόρτα της ζωής. Όσο είμαστε εδώ έχουμε ευκαιρίες, αλλά κάποια στιγμή δεν ξέρουμε, μπορεί αυτή τη στιγμή, μπορεί αύριο, μπορεί μετά από 5 χρόνια, η πόρτα αυτή της ζωής του τρένου να κλείσει και να μείνουμε έξω του νυμφώνος. Δεν χωρεί λοιπόν αναβολή. Η αναβολή οδηγεί στη χώρα του ποτέ. Καμία αναβολή δεν σηκώνει το προσκλητήριο του Χριστού. Εδώ και τώρα μας καλεί ο Χριστός να τον ακολουθήσουμε και πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Ένα άλλο εμπόδιο που θα μπορούσε να υπήρξε είναι η προσκόλληση. Η προσκόλληση σε αγαπητά πρόσωπα. Θα μπορούσαν φυσικά με ευγένεια να πούν στον καλούντα Χριστό: «Κύριε, άφησέ μας να πάμε να αποχαιρετήσουμε τους δικούς μας και να είσαι σίγουρος ότι θα γυρίσουμε γρήγορα στο κάλεσμα το οποίο μας έκανες». Δεν είπαν όμως κάτι τέτοιο οι Απόστολοι. Γνώριζαν ότι αν πήγαιναν στους συγγενείς τους, δύσκολα θα κατόρθωναν να ξεκολλήσουν από την αγκάλη αυτή της οικογενειακής θαλπορής και της αγάπης. Όταν σε κάποια άλλη περίπτωση ένας μαθητής ζήτησε από τον Χριστό να του επιτρέψει να θάψει τον πατέρα, ο Χριστός του απήντησε: «Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτούς νεκρούς». Και με τον πατέρα θα θαυόταν, γιατί ο ιεραποστολικός του ζήλος του μαθητού και η απόφασή του για αφιέρωση. Είναι λοιπόν δυνατή η αγάπη των συγγενών, αλλά δυνατότερη όμως θα πρέπει να είναι η αγάπη στο Χριστό. Ο μαγνήτης της δεύτερης αγάπης έχει προσελκύσει τους μαθητάς. Ο άνθρωπος που τον τράβηξε ο μαγνήτης του Χριστού δεν ξεκολλάει από κοντά του. Καμία δύναμη δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ένα τρίτο εμπόδιο που πολλές φορές μας εμποδίζει για να ακολουθήσουμε τον Χριστό είναι οι εκκρεμότητες. Θα μπορούσαν λοιπόν και οι Απόστολοι να ζητήσουν μια μικρή άδεια λέγοντας ότι «θα έλθουμε, Κύριε, αφού μας καλείς, αφού μας κάνεις αυτή την τιμή να σε ακολουθήσουμε, αλλά άφησέ μας να τακτοποιήσουμε πρώτα τις εκκρεμότητες που έχουμε, επαγγελματικές, οικογενειακές, προσωπικές, και να επιστρέψουμε. Περίμενέ μας, θα έλθουμε». Δεν ζήτησαν όμως οι Απόστολοι κάτι τέτοιο. Αμέσως ακολούθησαν τον Χριστό. Και θα πει κανείς: «Οι εκκρεμότητες». Μα για να το σκεφτούμε λιγάκι. Στην περίοδο της ζωής μας πάντοτε δεν θα έχουμε εκκρεμότητες, αλλά όμως κάποτε θα μας καλέσει ένας άλλος που χωρίς αντίρρηση, υποχρεωτικά, αμέσως θα τον ακολουθήσουμε. Ποιος? Ο θάνατος. Τότε δεν θα έχουμε εκκρεμότητες. Ποιος θα τις τακτοποιήσει τότε τις εκκρεμότητες? Η μεγάλη εκκρεμότητα της ζωής μας είναι η σχέση μας με το Θεό και την αιωνιότητα. Έχω τακτοποιήσει αυτή την εκκρεμότητα. Έχω τακτοποιήσει αυτή τη σχέση μου με τον Χριστό και με την αιώνια ζωή. Αυτή την εκκρεμότητα πότε θα μπορέσω να την τακτοποιήσω? Ας μην θεωρούμε τον εαυτό μας αναντικατάστατο στις οποιασδήποτε οικογενειακές υποχρεώσεις ή κοινωνικές. Τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικαταστάτους που παρόλα αυτά αντικαταστάθηκαν από άλλους. Στη γη δεν είμαστε αναντικατάστατοι. Η θέση μας στη γη δεν μένει κοινή, κάποιος άλλος την συμπληρώνει. Η θέση που μας ανήκει είναι μόνο στον ουρανό. Για εκεί γεννηθήκαμε. Δεν γεννηθήκαμε για να μείνουμε στη γη. Είμαστε πλασμένοι να περάσουμε από εδώ, αλλά να πάμε εκεί. Εκεί είναι η ουράνια κατοικία του ανθρώπου. Στον ουρανό λοιπόν παραμένει η θέση μας κενή και κανείς δεν μπορεί να μας την πάρει, γιατί είναι μόνο για μας. Από μας εξαρτάται αν θέλουμε να πάμε κοντά στον Χριστό στον ουρανό, από μας εξαρτάται εάν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας. Ο Χριστός μας καλεί, μας έδωσε το μήνυμα, αλλά το θέμα είναι εμείς ακολουθούμε τον Χριστό? Ψαράδες λοιπόν της Γαλιλαίας νίκησαν αυτά τα τρία μεγάλα εμπόδια, την αναβολή, την αγάπη στους συγγενείς και τις εκκρεμότητες. Και έτσι τι έκαναν? Πήραν εκείνη τη γενναία απόφαση. Έκαναν άμεση και ολοκληρωτική υπακοή. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, σκόπι δε αυτόν και την πίστην και την υπακοήν. Ακούσαντε σε αυτού κυλεύοντες, ουκ ανεβάλλοντο, ουκ υπερέθεντο, ουκ είπον υποστρέψαντε ήκαδε διαλεχθόμεν της προσικούσιν, αλλά πάντα φέντες ύποντο καθάπερ και λυσαίος επιλίου επίσε. Ταύτην γάρο Χριστός υπακοήν ζητεί παρημών, ώστε μηδέν ακαριών αναβάλλεστε χρόνων, καν σφόδρα τί των αναγκαίωτων εμάς καταπίσει. Δηλαδή, πρόσεξε, λέει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, πρόσεξε όμως και την πίστη των και την υπακοή των. Όταν άκουσαν την πρόσκλησή του, δεν ανέβαλαν, δεν άφησαν διαργότερα, δεν είπαν να επιστρέψουμε στο σπίτι και να συνεννοηθούμε με τους δικούς μας, να τακτοποιήσουμε τις υποθέσεις. Τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν, όπως έκανε ο Ελισσαίος κατά τους χρόνους του Ηλία. Τέτοια υπακοή λοιπόν ζητεί ο Χριστός από εμάς. Μήτε δευτερόλεπτα αναβολή, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να μην κάνουμε, ακόμη κι αν μας βιάζει κάτι από τα ευτελή και απαραίτητα. Διότι πράγματι, τι αξίζει περισσότερο από μια αιώνια ζωή? Υπακοή λοιπόν των ψαράδων της Γαλιλαίας είναι η ζυγαριά για να ζυγίσουμε και τη δική μας πίστη και τη δική μας υπακοή. Παρεδόθηκαν εκείνοι χωρίς υπολογισμούς και χωρίς κρατούμενα, ανεφόρον τους εκάλεσε ο Χριστός και ανεφόρον παρεδόθησαν. Εμείς παραδεινόμεθα στους υπολογισμούς μας και έχουμε κρατούμενα από το Θεό. Μα λένε μερικοί, δεν είμαι τρελός να κάνω ό,τι έκαναν οι Απόστολοι. Κι όμως αυτό που ο κόσμος ονομάζει τρέλα είναι η πιο λογική πράξη. Γιατί? Όταν ένας άνθρωπος ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, πραγματικά μπορεί να μην έχει δικό του σπίτι, αλλά θα είχαν όμως εκείνον που είναι ο δημιουργός όλου του κόσμου, εκείνον που τρέφει ακόμα και τα πετεινά του ουρανού. Ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό δεν θα είχαν την οικογενειακή θαλπορή, θα είχαν όμως τη χαρά της προσφοράς, τη χαρά του έργου, τη χαρά της παρουσίας του Ιησού Χριστού, ότι είναι μαζί με τον Χριστό. Όμως δεν το νιώθουμε εμείς αυτό, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό δεν θα είχαν υλική αλεία, δεν θα είχαν όμως πλούσια πνευματική αλεία. Στις Αγίες των Αποστόλων ελκύστηκαν μυριάδες ψυχές. Ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό θα είχαν ίσως την κατακραυγή του κόσμου, αλλά συγχρόνως όμως θα αποσπούσαν τον έπαινο των αγγέλων, τον έπαινο των αιώνων, την ευγνωμοσύνη της ιστορίας. Ακολουθώντας αυτοί οι άνθρωποι τον Ιησού Χριστό θα νόμιζε κανείς ότι δεν έχουν εγγύηση για το μέλλον. θα είχαν όμως όχι κάποια πιθανή εγγύηση και κάποια εφήμερη σύνταξη, θα είχαν βεβαία ασφάλιση και εξασφάλιση, τον Ιησού Χριστό. Ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό δεν θα είχαν χρήματα οι Απόστολοι, θα είχαν όμως μισθό ανυπολόγιστο επάνω στον ουρανό. Έκαναν λοιπόν οι Απόστολοι την πιο λογική πράξη, ακολουθώντας τον Χριστό, την καλύτερη επένδυση της ζωής τους και του μέλλοντός τους. Κάποτε, λέει ένας μύθος, μαζεύτηκαν τα σκουλίκια και χλέβαζαν τον αητό. Τρελάθηκε και πετάει τόσο ψηλά, έλεγαν τα σκουλίκια. Δεν βλέπει πως θα πέσει. Εμείς είμαστε προσγειωμένα όντα. Περπατάμε επί του ασφαλούς. Για τα σκουλίκια της γης ήταν τρέλα το πέταγμα του αητού στους γαλανούς ουρανούς. Λογικό για τα σκουλίκια ήταν το κύλισμα μέσα στη λάσπη. Αυτό συμβαίνει με τον κόσμο. Όσοι δεν κυλούνται στη λάσπη του κακού και της αμαρτίας λογίζονται τρελοί. Όσοι δεν ξενυχτάνε στα διάφορα κέντρα διασκεδάσεως και στην τηλεόραση, αυτοί, αφού δεν κάνουν αυτό το ρυθμό της ζωής, είναι τρελοί. Όσοι ακολουθούν τον Χριστό και όχι τη μόδα, τη σεμνότητα και όχι την εξαλωσύνη, την αγνότητα και όχι την εσχρότητα, αυτοί θεωρούνται ξένοι και παράξενοι. Αλλά τα σκουλίκια ας λένε ό,τι θέλουν και σκρίνουν όπως θέλουν. Οι αητοί ακολουθούν την υπέρβαση στα ύψη. Ήταν αητοί του Πνεύματος λοιπόν οι Απόστολοι που μπόρεσαν και πέταξαν πολύ ψηλά. Οι Απόστολοι ανέβηκαν πραγματικά σε ύψη δυσθεώρητα. Το άξιζαν, γιατί ο Χριστός διάλεξε αυτούς και όχι άλλους για το αποστολικό αξίωμα, θα ρωτούσε κανείς, για τις αρετές τους. Ήταν ψαράδες εκείνοι, αγαπημένοι. Σπάνιο πράγμα να δεις δύο αδέλφια αγαπημένα να συνεργάζονται αρμονικά στο ίδιο επάγγελμα. Ήταν σκληραγωγημένοι και εργατικοί άνθρωποι. Είχαν αγάπη και σεβασμό στο γέροντα πατέρα τους. Ήταν τίμοι και απλοί στη δουλειά τους. Και γιατί όμως ακολούθησαν τον Χριστό? Εκείνο που τους έλεγε ότι θα γίνουν αλλοίς ανθρώπων, το ήσαν πρώτα οι ίδιοι. Αλλιεύθηκαν από τον Χριστό και έτσι αλλίευσαν. Σαγηνεύτηκαν πρώτοι οι ίδιοι, μαγεύτηκαν από τον Χριστό. Ενθουσιάστηκαν από τον Χριστό και ύστερα μπόρεσαν οι ίδιοι να σαγηνεύσουν και τους άλλους ανθρώπους. Μόνο εκείνος που ο ίδιος έχει μαγευτεί από το Λόγο του Θεού, μόνο αυτός μπορεί να σαγηνεύσει και τους άλλους και να τους τραβήξει κοντά στον Χριστό. Τον ακολούθησαν λοιπόν τον Χριστό, διότι γνώριζαν περί του προσώπου του. Ο προηγούμενος διδάσκαλός τους, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που εορτάζεται σήμερα, τους είχε συστήσει τον Χριστό. Τον ακολούθησαν διότι κοντά του δεν άκουσαν απλώς λόγια υπέροχα, αλλά είδαν θαύματα θαυμάσια και εξαίσια. Στην εποχή μας, όπου οι τρελοί παριστάνουν τους γνωστικούς, ζητούνται άνθρωποι με την Αγία Τρέλα των Ψαράδων της Γαλιλαίας. Δηλαδή, θα ρωτήσετε, να τα αφήσουμε όλα κι εμείς και να ακολουθήσουμε τον Χριστό? Ποια όλα? Πρώτα, αν το καλοσκεφτούμε, τίποτε δεν είναι δικό μας. Δεν φέραμε τίποτε σε αυτή τη ζωή. Ήλθαμε γυμνοί και θα φύγουμε γυμνοί. Ξέρετε κανέναν να έχει κουβαλήσει τίποτε μαζί του? Πολλές φορές το είπαμε. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και δεύτερο, κι αν ακόμη έχουμε ορισμένα πράγματα, κάποια ημέρα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, υποχρεωτικά θα τα αφήσουμε. Γιατί στο κάλεσμα του θανάτου τα αφήνουμε και φεύγουμε, και στο κάλεσμα του Χριστού δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και να τα αρνηθούμε. Απόστολοι με πλήρη αφιέρωση δεν μπορούν φυσικά να γίνουν όλοι. Όπως οι αστροναύτες είναι λίγοι, έτσι και οι Απόστολοι και οι Ιεραπόστολοι είναι ελάχιστοι. Αλλά αν δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα, μπορούμε πάντως όλοι να αφήσουμε κάτι που είναι πιο κοντινό, που το έχουμε μέσα μας, που μας ακολουθεί, είναι πολύ συγγενικό αυτό, που είναι κατά δικό μας, τα πάθη μας. Δεν μας ζητάει σήμερα ο Χριστός να αφήσουμε τα σπίτια και τις περιοσίες να τον ακολουθήσουμε. Ζητάει όμως να αφήσουμε τα πάθη μας. Ζητάει αυτό την ένωση που έχουμε με τον κόσμο της αμαρτίας να τον εγκαταλείψουμε. Και μας ζητάει για να πάμε κοντά του. Δε φταίω πίσω μου. Ελάτε σε μένα. Αυτό λοιπόν έκαναν οι πρώτοι, οι εκλεκτοί μαθητές και Απόστολοι του Κυρίου. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Με τον τρόπο που μας το υποδεικνύει ο ίδιος ο Χριστός. Τα πάθη μας να αφήσουμε και να τον ακολουθήσουμε. Τον τρόπο τον ψεύτικο της ζωής που ζούμε να αφήσουμε και να τον ακολουθήσουμε. Μας καλεί ο Χριστός με πολλούς τρόπους. Μας καλεί μέσα από τη θλίψη στη χαρά. Από το θάνατο στη ζωή. Από την αμαρτία που είναι η καταστροφή και η απώλεια. Μας καλεί στη μετάνοια, την επιστροφή. Μας καλεί στη σωτηρία. Πρέπει να το καταλάβουμε και ότι πρέπει να μετανοήσουμε. Και μας φωνάζει ο Χριστός στον καθένα μας. Χριστιανέ, άνθρωπέ μου, παιδί μου, άφησε την αμαρτία και έλα κοντά μου να σωθείς. Αυτή είναι η φωνή του Χριστού μας, ο οποίος σταυρώθηκε για μας, για τη σωτηρία μας. Η φωνή σωτήρια, η κλίση, η εκλογή. Και τι κάνουμε τότε εμείς? Ανοίγουμε πρώτα τα αυτιά μας για να ακούσουμε. Μετά σπέβδουμε να τον ακολουθήσουμε. Αφήνουμε τη βρώμικη ζωή της αμαρτίας για να γυρίσουμε στο Χριστό. Δυστυχώς ακούμε και δεν ακούμε. Ακούμε και αναβάλλουμε. Πάντοτε αναβάλλουμε. Όλο αναβάλλουμε. Αναβάλλουμε σήμερα, αναβάλλουμε αύριο και τούτο το χρόνο και τούτο τον ερχόμενο και τούτη τη Σαρακοστή και την άλλη. Συνέχεια η ηλικία προχωράει, τα μαλλιά σπρίζουν, ο τάφος ετοιμάζεται, ο θάνατος απειλεί, έρχεται κάθε μέρα, πάμε και κοντά και εμείς δεν ακολουθούμε. Το παράδειγμα λοιπόν των Αγίων Αποστόλων είναι η ευκαιρία. Αν εκείνοι ευθέως ακολούθησαν τον Χριστό, ευθέως, αμέσως, και εμείς μπορούμε να αφήσουμε αμέσως τον αμαρτωλό τρόπο της ζωής που ζούμε και να πλησιάσουμε τον Χριστό και να τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει και να μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Από μας όμως εξαρτάται να κάνουμε το πρώτο βήμα. Ο Κύριος μας καλεί. Ήθε η περικοπή αυτή του Ευαγγελίου να αποτελέσει ένα ξεκίνημα μιας νέας πνευματικής ζωής. Αμήν.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδείας εν επεμέτωσεν.

Ιησού, εν ποιήμασι των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει το κρίνεσέ σε. Ιδούγα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρφυον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα δε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως εις οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσπρεσβείες εις Παναχράν.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Κυρίες και κύριοι, την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Κύριο μας, την ευχή.
0: Δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου, ακούσαμε τη δεύτερη Ευαγγελική περικοπή του Ματθαίου και όπως μας είπατε και την προηγούμενη φορά, με το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου γίνεται μια κατήχηση, επανακατηχούμεθα όλοι μας και ξαναμπαίνουμε σιγά σιγά στην λειτουργική αυτή ενότητα και ζούμε καθημερινά, κάθε Κυριακή, μια Ανάσταση, την Ανάσταση του Χριστού, ένα μικρό Πάσχα.
1: Ακριβώς.
0: Και σιγά σιγά πορευόμαστε και ξαναζούμε όσα η Εκκλησία μας λέει και μας βοηθάει να βιώσουμε κι εμείς.
1: Βεβαίως. Το Πάσχα το Μέγα επαναλαμβάνεται κάθε Κυριακή και αποτελεί το μικρό Πάσχα η κάθε Κυριακή, εκτός εξαιρέσεων. Και η Εκκλησία πανηγυρίζει την Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα και με χαρά μεγίστη. Έχουμε τους αναστάσιμους ύμνους της Εκκλησίας μας και τους 8 ήχους που είναι τρόποι του ψάλιν και εκφράζουν διάφορα αισθήματα και συναισθήματα. Και έτσι λοιπόν έχουμε πανήγυρι πανηγύριων και εορτών εορτή. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού μας, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, είναι το θεμέλιο και το επιστέγασμα της Εκκλησίας μας. Γιατί αν ο Χριστός δεν ανίστατο, θα ήταν ματέα η πίστη ημών. Μάταιη η πίστη μας, όπως λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, και κενών το κήρυγμα άδειο, θα το ξεβε στο μηδέν. Τώρα όμως με την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πανηγυρίζομαι, δικαιωνόμεθα, και αποτελεί η Ανάσταση εκείνου και την εγγύηση της ειδικής μας Αναστάσεως.
0: Σαν να λέμε είναι το επίκεντρο της λειτουργικής μας ζωής η Ανάσταση.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό είναι και η αρχαιοτάτη εορτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Την Κυριακή εόρταζαν οι χριστιανοί και στα Αποστολικά χρόνια και στα Μεταποστολικά. Τότε που δεν υπήρχαν άλλες εορτές, εόρταζαν, έκαναν σύναξη, όπως λέει και ο Άγιος Ιουστίνος στο δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα, τη του ηλίου ημέρα. Είναι η ορολογία αυτή από τους εθνικούς, ημέρα του ηλίου. Διότι πρώτοι οι Βαβυλώνιοι αστρολόγοι δίρεσαν το έτος σε εβδομάδες. Και οι Αιγύπτιοι ονόμασαν τις 7 ημέρες κάθε εβδομάδας με ονόματα πλανητών. Και σε μία από αυτές έδωσαν το όνομα του ηλίου. Και έλεγε ο Dies Solis, δηλαδή η μέρα του ηλίου. Αλλά και στα αγγλικά σήμερα η Κυριακή ονομάζεται η μέρα του ηλίου, καθώς και στα γερμανικά και σε άλλες ευρωπαϊκές και υπόλοιπες γλώσσες. Και οι χριστιανοί θεώρησαν, αφού ονομάζεται η μέρα του ηλίου, πως ομιλεί για τον ήλιο της δικαιοσύνης, όπως αναφέρει ο προφήτης Παλαιάς Διαθήκης. Και γι' αυτό ακριβώς την έβαλαν η μέρα του ηλίου της δικαιοσύνης, του ηλίου του εκτάφου ανατήλαντος ημίν, όπως ακούσαμε ωραία στους μακαρισμούς εκεί του πρώτου έχου της Κυριακής. Ανατήλαντος εκτάφου ημίν για μας, δοτική ηθική, δοτική χαλιστική, για χατήρι δικό μας, για τη σωτηρία τη δική μας. Ανέτειλε ο Χριστός ως ήλιος εκ του τάφου. Γι' αυτό και η ημέρα του ηλίου, κατά την εθνική ορολογία πάλι, όπως το αναφέρει και ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης, είναι η μέρα του ηλίου της δικαιοσύνης, η μέρα της Αναστάσεως. Είναι η Κυριακή, η οποία στην Παλαιά Διαθήκη ελέγεται πρώτη Σαββάτων ή μία Σαββάτων. και ήτανε στους Εβραίους η μέρα της αναπαύσεως, της αργίας και της λατρείας του Θεού και της αγαθοεργίας το Σάββατο. Τώρα όμως ο Κύριος για τις Αναστάσεώς Του μας πέρασε από το Σάββατο, από την 7η ημέρα κατά την οποία υγείασε και ανεπαύθη, για τις Αναστάσεώς Του μας πέρασε, μας διεβίβασε στη μία ημέρα, στην ημέρα της Κυριακής, που είναι και η ημέρα, η οδόη, η ατελεύθερος της Θείας Βασιλείας, η ανέσπερος, όπως λένε οι ύμνοι, της Θείας Βασιλείας. Είναι η ογδοάς του μέλλοντος κατά τους πατέρες και τους ημνογράφους. Γι' αυτό είναι και η μέρα πρώτη και η μέρα μία. Και την εόρταζαν οι χριστιανοί, διότι κατά την πρώτη αυτή ημέρα της δημιουργίας έγινε το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Είναι η πρώτη ημέρα της δημιουργίας, είναι η ημέρα του φωτός. Είναι η ημέρα της Αναστάσεως του ηλίου της δικαιοσύνης εκ του τάφου. Είναι η ημέρα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, του άλλου παρακλήτου. Και είναι και η ημέρα κατά τους πατέρες και ερμηνευτάς, κατά την οποία θα γίνει και η δευτέρα παρουσία του Κυρίου μόνος του Χριστού. Γι' αυτό και στα μοναστήρια του Αγίου Όρους και σε άλλα μοναστικά συγκροτήματα, τι γίνεται το Σάββατο το βράδυ? Αγρυπνία. Απαραίτητος. Γίνεται αγρυπνία γιατί? Για να μας σέβει ο Κύριος γρηγορούντας και προσευχομένους και λατρεύοντας.
0: Συνδέονται δηλαδή όλα αυτά μεταξύ τους και βλέπουμε πως μέσα στη λειτουργική ζωή δένουν μεταξύ τους όλα αυτά.
1: Βεβαίως. Δένουν κατά τον πιο θαυμάσιο τρόπο. Για να παρέλθουμε λοιπόν, η Κυριακή ή το η αρχαιοτάτη και η πρώτιστη εορτή της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και σιγά σιγά διαμορφώθηκαν και άλλες εορτές, δεσποτικές, θεομητορικές, Αγίων κλπ. Είναι αρχαιοτάτη λοιπόν η Κυριακή του Πάσχα, Κυριακή της Αναστάσεως. Σχεδονόντουσαν την Τιουλίου ημέρα οι χριστιανοί και έκαναν λειτουργία. Άκουγαν το Θείο Λόγο και μετήχαν των αχράντων μυστηρίων και αγαθοπρακτούσαν και αγαθοεργούσαν. Και ήταν αυτό σημαντικότατο, διότι τους τροφοδοτούσε κάθε 8 μέρες με τον αθάνατο Λόγο του Χριστού και με το πανάμωμον αίμα και πανακύρα των σώμα του. Πολύ σπουδαία αυτά, πολύ συγκλονιστικά αυτά, και γι' αυτό η Εκκλησία μας όρισε κάθε Κυριακή να εορτάζεται το Πάσχα, και είναι κάθε Κυριακή εκτός εξαιρέσεων, όπως είπαμε και στην αρχή, μικρό Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό και πλαισιώνεται η Κυριακή και με τη Θεία Λειτουργία που το αποκορύφωμα, αλλά και με τον Εσπερινό και τον Όρθρο που αποτελείται από αναστάσιμους ύμνους, οι οποίοι με χίλιους τόνους και με τρόπους υπέροχους και εκφραστικούς διατρανώνουν την Ανάσταση του Χριστού και δοξολογούν και ανυμνούν τον Αναστάντα Κύριο.

0: Ο καλός ο λόγος είναι αυτό που προσφέρεται τελικά στην Εκκλησία, είναι το ζητούμενο για όλους εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Και οι πόρτες είναι ανοιχτές και όποιος εισέρχεται προσλαμβάνει τον καλό τον λόγο που είναι η Ανάσταση.
2: Ανάσταση και το Χριστός Ανέστη. Η ουσία λοιπόν είναι ότι ανέστη ο Κύριος και συνανέστη και ο άνθρωπος. Και περάσαμε από τη φθορά στην αφαρσία, από τον Άδη στη γη και από τη γη στον ουρανό. Και το Πάσχα είναι διάβαση. Πολύ σημαντική εορτή, σημαντικότερη και σπουδαιότερη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας την ανυμνεί και την εορτάζει κάθε 8 μέρες. Είναι ανακύκληση, επανάληψη. Και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό και κάθε Κυριακή η Εκκλησία μας πανηγυρίζει. Πως λέει και τραγουδάκι, άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά, όλες μοι αγάπες έχουν γίνει μια. Με την Ανάσταση του Χριστού, τραγουδάκι λέει άλλο, για άλλο λόγο, αλλά το πάμε και όλο, το φορούμε. Με την Ανάσταση του Χριστού είναι όλες οι γιορτές, όλες οι αγάπες, όλα τα μεγαλεία, σωτηρία του άνθρωπου. Και έχουμε και υπέροχους ύμνους, ακόμη και τα τραγούδια που πηγάζουν από τη βυζαντινή μας μουσική και παράδοση, έχουν και αυτά πανηγυρικό τόνο, το ωραίο αυτό τραγουδάκι που ακούσαμε. Σήκω να πας στην Εκκλησιά και στον καλό το λόγο. Στην Κύπρο καλός λόγος, καθώς και στη Θράκη και αλλού, είναι το Χριστός Ανέστη. Η Ανάσταση δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και με ήχο πλάγιο του πρώτου ανύμνησε το τραγούδι αυτό, το θρακιώτικο τραγούδι, βυζαντινό τροπάρι, έλεγε ο μακαριστός Πολύδρος Παπαχριστοδούλου, ο λαογράφος, και όχι μόνο. Είναι όντως βυζαντινό τροπάρι. Και μας συγκινεί και μας συγκλονίζει και υπομένω μάλιστα από την όντως αθάνατη και μοναδική φωνή του Χρόνια Ιδονίδη, τον οποίο και πάλι και πολλά εξευχαριστούμε για αυτή τη διακονία στην πατρίδα μας, στη Ρωμιοσύνη, στη δημοτική μουσική, στη Θράκη μας και στα πάντα. Αυτή η φωνή πραγματικά είναι μοναδική και κάποιος γιατρός ο Ριλά που είχε δει εκεί τη φωνή του λέει, πρώτη φορά βλέπω τέτοιες έτσι κατασκευές.
0: Είναι μεγάλες οι δυνατότητες.
2: Μεγάλες οι δυνατότητες. Τι ωραία που είναι αυτό. Δηλαδή κάθεσαι και ακούς και μπαίνεις στα κατάβαθα της ψυχής σου και μεθάς και ηρεμείς. Το τραγούδι αυτό που λέγεται κατ' τρόπο απαθή από τον εκτελεστεί αυτό τον υπέροχο Χρόνια Ιδονίδη, τι κάνει, μας παίρνει στα φτερά του, μας ταξιδεύει, μας παίρνει τη λύπη, μας παίρνει τον πόνο, τη δυσκολία, τη θλίψη, ό,τι άλλο, και μας μεταφέρει επί πτερήγων ανέμων στο θρόνο της Θείας Καλοσύνης και της Θείας Αγάπης. Είναι αλήθεια αυτό. Όταν ακούμε τέτοια τραγούδια, είναι ύμνη αυτή. Δηλαδή η βυζαντινή μουσική έξω από την Εκκλησία, η συνέχεια της στον κόσμο, στη λειτουργία της ζωής. Τι κάνει, θεραπευόμεθα. Αντριωνόμαστε. Φοδωράκης Κολοκοτρώνης προεκάς της μάχης τραγουδούσε στα παλικάρια του και με τα παλικάρια του. Και ύστερα προχωρούσαν ψυχωμένοι και αντριωμένοι και ανάλαφροι. Και ανάλαφροι. Όπως ο ψαλμός είναι γαλήνη ψυχής κατά το Μεγάλο Βασίλειο, έτσι και τηρουμένα των αναλογιών είναι και τα αγνά και πραγματικά δημοτικά τραγούδια, τα οποία τραγουδούνται απαθώς. Όταν δεν τραγουδηθούν έτσι, δεν αποδίδουν αυτό που έχουν. Δυσκολεύουν τους ακροατάς, θα λέγαμε, αυτούς που τα ακούνε. Δυσκολεύουν. Γι' αυτό και εμείς εδώ προσπαθούμε, δεν το πετυχαίνουμε πάντα, αλλά όσο μπορούμε περισσότερο, να διδάξουμε τραγούδια που ψάλλονται με ήθος και ύφος. Υπέροχο και απαθές.
0: Και έτσι υπάρχει και αυτή η συνέχεια, η λειτουργία μετά τη λειτουργία δηλαδή.
2: Λειτουργία μετά τη λειτουργία. Οι ξένοι ακούγοντας αυτά τα τραγούδια παθαίνουν. Τα δημοτικά μας τραγούδια, τα αγνή δημοτικά τραγούδια, παθαίνουν. Και στη Eurovision πήγαιναν τώρα το χρόνο ή κάποιον άλλον. Να πήραν τραγούδι τότε θα έμειναν όλοι άνθρωποι. Και τότε από μια ψυχή είμαστε, από ένα αίμα είμαστε. Στο κάτω-κάτω. Βεβαίως, παθαίνει. Εξίσταται κανείς. Μεθά. Γι' αυτό ας την κρατήσουμε. Τη γνήσια βυζαντινή και δημοτική μας μουσική και παράδοση. Γιατί για μας τους Έλληνες είναι και εθνική μουσική. Που να είμαι ο Σίμων Καράς και τόσοι άλλοι. Βέβαια. Είναι εθνική μουσική. Είναι κτήμα. Είναι απόκτημα. Είναι κοιμήλιον. Είναι δώρον. Είναι τα πάντα. Γι' αυτό ας τα κρατήσουμε, ας τα ακούμε, ας τα διδάσκουμε και στα παιδιά μας και ας τα μεταδίδουμε και στους ξένους που έρχονται εδώ. Για την τελευταία ανάλυση, όλοι έχουν οι άνθρωποι ρωμαϊκή ψυχή. Η ρωμιοσύνη είναι ούρμπι ετ' όρμπι. Είναι και στην πόλη, είναι και στην οικουμένη, είναι και παντού. Αυτά είναι μεγαλεία.

0: Για τον νοητό ήλιο, τον ήλιο της δικαιοσύνης, μιλάμε εμείς και για την Ανάστασή του που γιορτάζουμε κάθε Κυριακή. Εορτάζουμε το Μικρό Πάσχα, όπως μας είπατε, και παραλαμβάνεται στην Εκκλησία μας κάθε Κυριακή αυτό, και έχουμε τη δυνατότητα να το ζούμε ξανά και ξανά και να νιώθουμε κι εμείς μέτοχοι της Αναστάσεως αυτής.
1: Σίγουρα, που αποτελεί και εγγύηση και της δικής μας Αναστάσεως. Γι' αυτό έγινε άλλωστε. Και έχουμε χαρά μεγάλη. Και μάλιστα η Εκκλησία στον όρθρο το πρωί της Κυριακής, δηλαδή, διαβάζει μέσα στο Άγιο Βήμα, στο δεξιό μέρος της Αγίας Τραπέζης, ένα από τα 11 Αθηνά Ευαγγέλια κάθε Κυριακή. Και ο ιερεύς, λευκοφορεμένος, συμβολίζει τον Αρχάγγελο της Αναστάσεως, ο οποίος ήταν λευχημονών, εν λευκής, και κάθεται επάνω στο λίθο του μνήματος και είπε στις μυροφόρες: «Το ηγέρθη και το ανέστη ο Κύριος και ουκ έστιν όδε». Το διαβάζει από εκεί ο ιερεύς και διαμηνεί και διακηρύττει στους πιστούς που είναι μέσα στο ναό την Ανάσταση του Χριστού μας. Και ύστερα, καθώς ψάλεται ο Πεντηκοστός ύμνος, ο ύμνος της μετανοίας, για να μπούμε στην Ανάσταση πρέπει να μετανοήσουμε και να γίνουμε του Θεού, να γίνουμε αναστημένοι, και κατά τη διάρκεια λοιπόν του Πεντηκοστού ύμνου ο ιερεύς εξέρχεται από την ωραία πύλη κρατώντας το Ευαγγέλιο που είναι ο ίδιος ο Χριστός, έρχεται στο μέσον του ναού και εκεί προσκυνούν οι πιστοί τον Αναστάντα Χριστό μας. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, γιατί ο Ιησούς καθώς εμφανίστη ούς ισοψίας τη μία Σαββάτου, δηλαδή το βράδυ της Κυριακής, στο ανώι της Ιερουσαλήμ και κλεισμένο των θυρών, εισήλθε και έστει στο μέσον του υπερώου που ήταν η Εκκλησία, για να είναι ορατός και θεατός από όλους. Μπούνε ότι είναι στην πόρτα, στον τοίχο, ότι είναι φάντασμα, και το είπα και φάντασμα. Και εκείνος σε κάλεσε όλους να τον ψηλαφίσουν και τους είπε: «Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα, δηλαδή φάντασμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς σε με θεωρείτε έχοντα». Το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστέα. Εγώ είμαι αναστημένος θεάνθρωπος. Τους κάλεσε να τον ψηλαφίσουν. Έρχεται λοιπόν ο ιερεύς εις το μέσον με το Ευαγγέλιο και οι πιστοί προσκυνούμε τον Αναστάντα Χριστόν. Καθώς έχουμε πει και πριν, με το στόμα του ψάλτη ή του αρχιερέως αμοχωροστατή ή του προεστώτος, το Ανάσταση Χριστού θεασάμεν προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν Χριστόν τον μόνον αναμάρτητον. Και τι ωραία που είναι τότε, όπως και το Μέγα Πάσχα, που βγαίνει ο ιερεύς με το Ευαγγέλιο στον όρθρο και ασπάζονται οι πιστοί τον Αναστάντα Χριστόν. Έτσι και κάθε Κυριακή βγαίνει το Ευαγγέλιο, το βγάζει ο ιερεύς, εκείνος που ανέγνωσε μέσα στο Άγιο Βήμα, στο δεξιό μέρος της Αγίας Τραπέζης, ένα από τα Αθηνά, βγαίνει και ασπάζονται οι χριστιανοί τον Αναστάντα. Και αυτή η στιγμή και αυτή η ώρα είναι μεγάλη, είναι σημαντική, είναι μοναδική και κοσμοχαρμόσυνη. Κοσμοχαρμόσυνη, το νιώθουμε και εμείς ακόμα, καθώς κρατάμε το Ευαγγέλιο και προσκυνούν οι πιστοί, αλλά και οι πιστοί καθώς προσκυνούν αισθάνονται μια υπερούσια χαρά, ανάλαφρη, αναστημένη, ευλογημένη. Παίρνουμε την ευχή και την ευλογία του Αναστάντος, παίρνουμε τη χαρά του, παίρνουμε την ειρήνη του, παίρνουμε την αγάπη του. Γι' αυτό και η Εκκλησία κάθε Κυριακή λοιπόν εορτάζει το Μικρό Πάσχα, και κάθε Κυριακή εκτός εξαιρέσεων διαβάζει τον όρθρο Αθηνό Ευαγγέλιο και βγάζει το Ευαγγέλιο στο μέσο του ναού και προσκυνούμε οι πιστοί τον Αναστάντα.
0: Εξαγγέλλεται ξανά δηλαδή η Ανάσταση που είναι το επίκεντρο της συνάξεως.
1: Ακριβώς. Βέβαια είναι το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα. Το χαρμόσυνο σημαίνει το φεδρόν, το ευχάριστο. Βέβαια έρχεται ο ιερεύς άλλος αρχάγγελος της Αναστάσεως, κατά την παράδοση είναι ο αρχάγγελος Γαβριήλ, και λέει στις γυναίκες και στο λαό και στη χριστιανοσύνη, ανακηρύσει και διακηρύσει την Ανάσταση του Χριστού. Το Χριστός Ανέστη. Και η ύμνη όλη του όρθρου και το απολυτίκιο κάθε φορά που ψάλε το Αναστάσιμο και τα καθίσματα και τα ευλογητάρια και οι αναβαθμοί και οι κανόνες οι Αναστάσιμοι και τα εξαποστηλάρια που είναι ποιητικός μεταπλασμός του Αθηνού Ευαγγελίου που διαβάζουμε κάθε φορά και η έννη που είναι έπαινη, ένος ίσον σημαντικός λόγος, βαθύς και ενηγματικός, αλλά και έπαινος. Επαινούμε και δοξάζομαι το Χριστό μας τον Αναστάντα. Και είναι αυτή η αναστάσιμη ύμνη των οχτώ ήχων αριστουργήματα. Και από άποψη πλοκής και περιεχομένου και από άποψη μουσικής και μέλους συναγωνίζονται και συναμιλώνται η ποίηση με τη μουσική. Και η Εκκλησία μας επήρε τη μεγάλη τέχνη της ποίησης και τη μεγάλη τέχνη της μουσικής, τα ενέταξε στη Θεία Λατρεία και παρήγαγε αριστουργήματα και μελουργήματα ουράνια που ανεβάζουν τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό και από τα εδώ στον Παράδεισο και στη Θεία Βασιλεία. Στο μέλος εκείνο το ουράνιο ποτέ δεν τελειώνει και είναι πάντερπνον και δοξολογείται δι' αυτού η Αγία Τριάς από όλους τους Αγίους και από όλους τους εσωσμένους.

0: μιλάμε για το μικρό Πάσχα που εορτάζουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία μας, που μέσα από αυτή την λειτουργική πορεία και ζωή μετέχουμε και εμείς στην Ανάσταση αυτή, και όπως μας είπατε πριν, Πατέρα Ανανία, προγευόμαστε κιόλας, παίρνουμε μια πρόγευση και της δικής μας Ανάστασης.
1: Βεβαίως. Και την Κυριακή δεν νηστεύουμε και προσευχόμεθα όρθιοι, για να δηλώσουμε και εκφράσουμε και ομολογήσουμε και του Χριστού την Ανάσταση του Χριστού μας και τη δική μας κοινή Ανάσταση που θα γίνει κατά Δευτέρα Παρουσία, αλλά και τη δική μας ηθική και πνευματική Ανάσταση, την ψυχική μας αναγέννηση και ανακαίνιση. Διότι είμεθα ιοί της Αναστάσεως. Με το βάπτισμα μπήκαμε στη ζωή του Χριστού μας, στο Σταυρό και στην Ανάστασή Του, στο θάνατο και στην έγερσή Του. Καυχόμεθα και στα δυο, και κάνουμε αγώνα και με τη χάρη Του ανακαινιζόμεθα, αναστενόμεθα και αναγενόμεθα και υφιστάμεθα, όπως λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, την Ανάσταση την πρώτη, που είναι η εν Χριστώ αναγέννησης και εν Χριστώ ανακαίνησης. Και δίνει η Ανάσταση του Χριστού μεγάλη δύναμη, και μας προτρέπει η Εκκλησία μέσω του Αγίου Αποστόλου Παύλου να γνωρίσουμε τον Αναστάντα και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και αυτή τη δύναμη της Αναστάσεως είχαν οι χριστιανοί και οι μάρτυρες και οι άγιοι και οι ήρωες όλων των αιώνων. Καθώς και εμείς σήμερα, κολοκοντρονέ που ακούσαμε το ωραίο τραγουδάκι που λάμπει ο ήλιος στα βουνά, λάμπει και στα λαγκάδια, ήταν εμψυχωμένοι και ενδυναμούμενοι από την Ανάσταση του Χριστού και πήγαιναν στην Εκκλησία και έριχναν φλωριά στην Παναγιά Φλωριά και στους Αγίους, και στον Αφέντη τον Χριστό ρίχνανε τα άρματά τους. Και αυτό έσωσε την πατρίδα μας, η Ανάσταση του Χριστού, από τη σκοτεινή και ζωφερή δουλεία 400 χρόνων. Δεν τα ξεχνάμε αυτά, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να μας βάλουν να τα ξεχάσουν. Η Ανάσταση του Χριστού, η Ορθόδοξη Εκκλησία, μας κράτησαν 400 χρόνια και μείναμε Έλληνες, Ορθόδοξοι, κράτησαμε την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τις παραδόσεις μας, τη φύτρα μας, την ομοιοσύνη μας, όλα τα μεγαλεία.
0: Παρότι ήταν δύσκολες οι συνθήκες, αυτός ο τρόπος, ο διαφορετικός τρόπος υπάρξεως, η εκκλησιαστική ζωή κράτησε και βοήθησε τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν το ακατόρθωτο.
1: Το ακατόρθωτο. Και όπως έλεγε ο μεγάλος και μακαριστός Ιωάννης Καποδίστριας, ο Θεός έσωσε την Ελλάδα διαθαυμάτων. Διαθαυμάτων. Η Ανάσταση, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έσωσε. Είναι τροφός και φρουρός, στάθηκε, συνεχίζει. Γι' αυτό και αν φερόμεθα ασεβώς απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, κάνουμε ό,τι χειρότερο στον εαυτό μας, ούτε κανέναν άλλον. Στον εαυτό μας. Στον εαυτό μας. Και αυτό είναι θλιβερό και είναι και κακό. Αλλά ο Αναστάς και η μητέρα του Αναστάντος ας μας επαναφέρουν στην Άγια Εκκλησία, στην ομοιοσύνη, να γεμίζουμε με το φως της Αναστάσεως, με τη δύναμη της Αναστάσεως και με τη λεβεντιά και το ηρωικό της φρόνημα.

0: Και ωραία είναι όλα αυτά που ακούμε. Μας ταξιδεύουν λίγο και τα τραγούδια μας τα παραδοσιακά. Μας δίνουν και μια άλλη αίσθηση και μια άλλη διάσταση των πραγμάτων και των καταστάσεων που ζούμε. Είναι λειτουργία μετά τη λειτουργία, όπως είπατε.
1: Βεβαίως. Και εδώ το τραγουδάκι αυτό από την Ηρωική Νάουσα αναφέρεται στα δεινά που υπέστησαν κατά την καταστροφή της Ναούσης από τους Τούρκους οι κάτοικοί της, και πήραν και χμαλό τους, και μεταξύ αυτών και τη γυναίκα του ήρωος Καρατάσου, τη θρηλυκή Καρατάσενα, την οποία έφεραν στη Θεσσαλονίκη και η οποία υπέστη τα πάνδυνα προκειμένου να αρνηθεί την πίστη της και τον ελληνισμό. Της έβγαλα δόντια, της έκαμε τα πάντα και πέθανε στο τέλος μαρτυρικά χωρίς να αρνηθεί η αντριωμένη αυτή ούτε τον ελληνισμό ούτε την Ορθοδοξία.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας έχουμε ήδη εισέλθει, κυρίες και κύριοι. Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά. Να σας ευχαριστήσουμε ήδη για τα μηνύματά σας. Να δούμε κάποια από τα μηνύματα και επανερχόμαστε. Τα μηνύματά μας προέρχονται από την Αθήνα, τη Δυτίνα, από την Τερψιθέα, από το Παλαιό Φάληρο, από το Νέο Κόσμο, από την Καλαμάτα, τα Καμίνια, από την περιοχή του Ζωγράφου, από τη Λευκάδα, τα Γρεβενά, από τη Ρόδο, από την Ερέτρια, από τη Λάρισα, από την Αργυρούπολη, από τη Χαλκίδα, από την Καλαμάτα, από την Αγία Παρασκευή, από τη Λαμία, από την Καλαμάτα, από την Αθήνα, από το Αγρίνιο, από την Καρδίτσα και από την Αρχαία Κόρινθο. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τους ακροατές μας. Και τώρα ταξιδεύουμε στη θάλασσα.
1: Βεβαίως. Ταξιδεύουμε στη θάλασσα. Αμέτρητοι συνάνθρωποι μας και εμείς κάποιες φορές μεταβαίνουμε στη θάλασσα, στα νησιά μας, στις παραλίες και οπουδήποτε.

0: αγάπης. Όπως αγκαλιάζει η θάλασσα την ξηρά, έτσι αγκαλιάζει και η θεία εσπλαχνία και η αγάπη του Κυρίου εμάς τους ανθρώπους και την πλάση ολόκληρη.
1: Τόσο απέραντη δηλαδή είναι η θεία εσπλαχνία.
0: Τόσο απέραντη. Απέραντη, πραγματικά απέραντη. Έτσι καθώς βλέπουμε και την απεραντοσύνη της θάλασσας, συγκινούμεθα και μαγευόμεθα. Και καθώς φέρνουμε στο νου μας την απεραντοσύνη της θείας αγάπης, συγκλονιζόμεθα. Και τότε και η θάλασσα και η θεία αγάπη μας παίρνουν τα βάσανα και τους καημούς, τις θλίψεις και τους πόνους και μας ελευθερώνουν και μας αφήνουν χαρούμενους και ανάλαφρους. Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τα ρόδινα ακρογιάλια, που είναι μια πρόγευση των ακρογιαλιών της Θείας Βασιλείας, μας λέγει ότι όταν έχει τις πληγήν βαθίαν, όταν κάποιος έχει πληγή βαθιά δηλαδή, μεταβαίνει στην θάλασσα και θεραπεύεται. Δεν είναι τυχαίο το ότι εμείς οι άνθρωποι και οι συνάνθρωποι μας τρέχουμε στις θάλασσες, πατίζουμε πατός, έστω και δεν καταλαβαίνουμε μερικές φορές, έστω και το κάνουμε από μόδα ή ό,τι άλλο. Η θάλασσα μας ελκύει, καθώς μας ελκύει και η Θεία Παναγάπη.
1: Φαίνεται ότι ο Χριστός αγαπούσε ιδιαίτερο στη θάλασσα και αυτό το βλέπουμε στις ευαγγελικές περικοπές και το βλέπουμε κιόλας γιατί από τη θάλασσα ξεκίνησε αναζητώντας τους μαθητές του.
0: Το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας. Περιπατών. Έκανε περίπατο. Βγήκε ο Ιησούς μόνος του να βρει τους πρώτους μαθητάς. Και αν σκάνει από αλληλής ηχθείων, αλλής ανθρώπου, και να τους δώσει αντί για δίχτυ και σαγίνη το θεϊκό του λόγο. Ισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών, και να τους βάλει πια στη θάλασσα του βίου και να αλλιεύουν αντί ψαριών, να ζωγρούν, να συλλαμβάνουν ζωντανούς δηλαδή ανθρώπους, και να τους φέρουν στην Αγία Εκκλησία. Δύσκολο το έργο του ψαρά, δύσκολο το έργο των θαλασσινών. Γι' αυτό στέλνουμε και τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας και τη συμπάθεια και κατανόησή μας σε όλους τους ναυτικούς και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους, που όλη μέρα στη θάλασσα και μέρες ολόκληρες και με κίνδυνο της ζωής των κάνουν το μέγα βιοποριστικό της επάγγελμα και μας προσφέρουν τόσα πολλά και τόσα καλά, τόσο οι ψαράδες όσο και οι υπόλοιποι.

0: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστία σε όλους και ιδιαίτερα στους μικρούς μας ακροατές, που παρότι είναι τόσο μικροί σε ηλικία, γράφουν μηνύματα πάρα πολύ όμορφα και κάθονται μέχρι αυτή την ώρα για να ακούσουν την εκπομπή. Ευχαριστίες θερμές λοιπόν. Εμείς είδαμε τα μηνύματά σας, τα τόσο συγκινητικά και τα τόσο όμορφα. Ευχαριστίες θερμές, πατέρα Ανανία, και σε εσάς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ ολόψυχα για τη συμμετοχή και την προσφορά σας. Ευχαριστούμε και όλους τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς.
0: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, αναφέρει: «Όταν κάποτε ο Κύριός μας περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα που λεγόταν Πέτρος και τον Ανδρέα τον αδελφό του, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. Και τους λέει: ακολουθήστε με και θα σας κάνω αλείς ανθρώπων. Αυτοί δε αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Και αφού προχώρησε από εκεί, είδε δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη τον αδελφό του, μέσα σε ένα ψαροκάικο, μαζί με τον Ζεβεδαίο τον πατέρα τους, να ετοιμάζουν τα δίχτυα. Και τους κάλεσε να τον ακολουθήσουν. Αυτοί δε άφησαν αμέσως το καίκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν». Στο κομμάτι αυτό βλέπουμε την κλίση των τεσσάρων μαθητών στο αποστολικό αξίωμα. Ουσιαστικά πρόκειται για τη δεύτερη κλίση. Η πρώτη κλίση, ή μάλλον συνάντηση, περιγράφεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Οι τέσσερις μαθητές, Πέτρος, Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννης, στην κλίση του Χριστού μας να τον ακολουθήσουν, έκαναν αμέσως υπακοή. Αφού εγκατέλειψαν τα πάντα, έγιναν μαθητές του Χριστού. Μετά την αποταγή, ήρθε η υποταγή. Το θέμα της υπακοής που μας δίνουν την αφορμή να θίξουμε οι τέσσερις μαθητές είναι ένα από τα πιο σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου και συγχρόνως από τα πιο ουσιαστικά και λεπτά θέματα της ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Μια από τις πιο ακατανόητες αλήθειες της ορθοδοξίας για τον σύγχρονο άνθρωπο είναι η διδασκαλία περί της υπακοής. Ο Κύριος μας τη θέτει σαν απαραίτητο όρο σωτηρίας και τελειότητας. Με αυτή επιτυγχάνεται η ουσιαστική κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Ο σύγχρονος όμως άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει την αξία της. Τη θεωρεί καταστρεπτική για την προσωπικότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει θεοποιήσει τη λογική και νομίζει πως έχει μεγάλη αξία. Όταν κανείς ζει τη λογοκρατία και την ατομοκρατία, τότε είναι εντελώς ανήμπορος να κατανοήσει τη μεγάλη αξία της υπακοής. Μελετώντας τη σύγχρονη ζωή, μπορούμε να διαπιστώσουμε άνετα ότι συνέβη στην εποχή μας μια τρομερή αλλαγή που επηρεάζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Σήμερα υφίσταται μια μεγάλη κρίση πατρότητας. Αμφισβητείται κάθε αυθεντία, αφού έχει υψωθεί σαν αυθεντία το ίδιο το εγώ. Επεκτηνόμενη αυτή η νοοτροπία και στη θρησκευτική ζωή, εξαφανίζει κάθε κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Η αμφισβήτηση της πατρότητας φτάνει μέχρι και την πατροκτονία. Αυτό το φαινόμενο κατά φυσικό τρόπο δημιουργεί μια νευρωτική κατάσταση, μια σχιζοφρένεια. Να γιατί όταν διαβάσει ένα σύγχρονος άνθρωπος την περίπτωση της κλίσεως των τεσσάρων μαθητών και πάρνηση των πάντων για να ακολουθήσουν τον Χριστό του φαίνεται ακατανόητο. Να γιατί η Ορθοδοξία αισθάνεται σήμερα μεγάλη δυσκολία να αποκαλύψει τον εαυτό της στους εκοσμικευμένους σύγχρονους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι να ακούνε. Πολύ περισσότερο δεν είναι συνηθισμένοι να εφαρμόζουν το λόγο του άλλου. Είναι αλήθεια ότι πολλοί σύγχρονοι νέοι είναι ικανοί να αρνηθούν τα πάντα, όχι όμως για να ακολουθήσουν και να υπακούσουν τον Χριστό, αλλά για να υπακούσουν στον εαυτό τους και να ικανοποιήσουν όλα τα θελήματά τους. Η υπακοή είναι απαραίτητο στοιχείο του ορθοδόξου ήθους. Πρώτα-πρώτα η υπακοή ζωοποιεί τον άνθρωπο. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν εξηγήσει αυτή τη μεγάλη σημασία της υπακοής. Όπως με την παρακοή του Αδάμ η ψυχή διαιρέθηκε και πέθανε, έτσι με την υπακοή στο θέλημα του Θεού ενοποιείται και ζωοποιείται. Ο Κύριος είπε: «Τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν πνεύμα εστί και ζωή εστί». Έτσι παρακοή θάνατος και υπακοή ζωή. Ο Αδάμ με την παρακοή έφερε το θάνατο και σε όλη τη φύση. Και ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός μας, με την υπακοή στον πατέρα του γέμισε τον κόσμο με ζωή. Έπειτα με την υπακοή αναπτύσσεται η αληθινή κοινωνικότητα. Με την υπακοή στο θέλημα του Θεού δεχόμαστε τη ζωή του μέσα μας. Ο χριστιανός αρχίζει την πνευματική του ζωή με την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Δι' αυτού μεταμορφώνεται, πάβει να ζει σαν άτομο
και γίνεται πρόσωπο, οπότε φλέγεται από αγάπη για όλο τον κόσμο. Έτσι φτάνει στο σημείο να ζει σαν πρόσωπο, να αισθάνεται στενή σχέση με τα άλλα πρόσωπα και να βιώνει την καθολική ευθύνη. Εισέρχεται με αγάπη και από αγάπη στην υπόσταση του άλλου και προσφέρει με τρόπο μυστικό και αποτελεσματικό τη σωτηρία. Η υπακοή μας δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε την εμπειρία της αλληλοπεριχωρήσεως των προσώπων και να αποκτήσουμε το πλήρωμα της ζωής. Τέλος, η υπακοή μας καθαρίζει από τα πάθη που μαστίζουν την ψυχή μας. Είναι παρατηρημένο ότι όποιος κάνει υπακοή έχει λιγότερα πάθη, αφού απαλλάσσεται από τον εγωκεντρισμό του. Μιλώντας όμως για υπακοή, δεν εννοούμε μια αφηρημένη κατάσταση, αλλά μια συγκεκριμένη. Δεν εννοούμε μια παθητική ακινησία, αλλά μια διαρκή θετική κίνηση. Η παθητική και αφηρημένη κατάσταση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Έτσι, όταν λέμε υπακοή, εννοούμε πρωτίστως την τήρηση των εντολών του Θεού. Η πνευματική ζωή, η θεολογία, έξω από την τήρηση των εντολών, είναι μια δαιμονική κατάσταση. Επειδή όμως εμείς ως ακάθαρτοι και εμπαθείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού που πρέπει να εφαρμόσουμε σε κάθε δεδομένη περίσταση, γι' αυτό χρειάζεται υπακοή στον πνευματικό μας πατέρα. Γιατί ο λόγος του πνευματικού πατέρα, όταν δεν αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού, είναι η περίληψη των εντολών του Χριστού. Η υπακοή όμως στον πνευματικό πατέρα δεν είναι ένα απλό πράγμα. Έχει πολλές πλευρές και προεκτάσεις. Δεν είναι απλώς υπακοή στον πνευματικό μας πατέρα, αλλά συγχρόνως υπακοή στην παράδοση της Εκκλησίας, στον Επίσκοπο και την κανονική δομή της Εκκλησίας. Παράδοση είναι η αδιάλειπτη ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα αγιάζει τους ανθρώπους, χειροτονεί τους επισκόπους και φωτίζει τους πατέρες να θεσπίζουν κανόνες για την καλή λειτουργία του Σώματος του Χριστού. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των Αγίων, του Επισκόπου και του Θυσιαστηρίου και δεν νοείται ένα από αυτά χωρίς την ύπαρξη των άλλων. Έτσι, η υπακοή σε ένα έστω θεούμενο πνευματικό πατέρα δεν είναι αληθινή όταν παραθεωρείται όλη η εκκλησιαστική δομή και ο θεούμενος πνευματικός πατέρας δεν συνιστά αυτό το είδος της υπακοής, γιατί γνωρίζει καλά ότι η πνευματολογία δεν καταργεί την εκκλησιολογία. Όταν η πνευματικότητα αποσπάται από την εκκλησιολογία, όταν ένας πνευματικός ενεργεί ανεξάρτητα από την όλη εκκλησιαστική δομή, έστω χάρη της σωτηρίας της ψυχής, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος, τότε μάλλον υποθάλπεται μια ατομική ευσέβεια που δεν καταλήγει στη σωτηρία, γιατί δεν αναφέρεται στο καθολικό ήθος. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, γίνεται διαρκώς λόγος για την ωριμότητα του ανθρώπου. Από πολλούς διατυπώνεται η άποψη ότι ο άνθρωπος με τις γνώσεις έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα τελειότητας και ωριμότητας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να τονίζει την αλήθεια ότι ο άνθρωπος έξω από τον Χριστό είναι ανώριμος. Η πνευματική ωριμότητα, δηλαδή η διαρκής τελειότητα, γίνεται όχι με τις γνώσεις, αλλά με την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Η τέλεια υπακοή είναι ένας εκούσιος θάνατος. Μέσα από το θάνατο ξεπηγάζει η Ανάσταση και η ζωή. Αυτή είναι η εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι Απόστολοι. Σε αυτό μας προτρέπουν όλοι οι Άγιοι. Η υπακοή θα μας ενοποιήσει και θα μας ζωοποιήσει.

μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, και οι μεγάλοι ασκητές μιλάνε για συνεχή υπακοή μέχρι θανάτου. Για να δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα από τη ζωή τους. Ο Μακάριος Αρσένιος είπε στον Αβά Αλέξανδρο: «Όταν σχίσεις όλα τα φοινικοβλάσταρά σου, έλα να φάμε μαζί. Εάν όμως έρθουν φιλοξενούμενοι, τότε φάε μαζί τους». Ο Αβάς Αλέξανδρος εργαζόταν κανονικά και ήρεμα, και όταν ήρθε η ώρα για φαγητό, είδε πως δεν είχαν τελειώσει τα βλαστάρια που είχε να σχίσει. Και θέλοντας να υπακούσει το λόγο που του είχε πει ο γέροντας, συνέχισε την εργασία του ώσπου να τελειώσουν τα κλονάρια. Ωστόσο, όταν ο Αβάς Αρσένιος είδε πως άργησε, συλλογίστηκε πως είχε ίσως ξένους και έφαγε μόνος του. Όταν βέβαια τελείωσε τα φοινικοβλάσταρα, ο Αβάς Αλέξανδρος πήγε στο γέροντα και βλέποντάς τον εκείνος του λέει: «Μήπως είχες ξένους?» «Όχι», του απάντησε εκείνος. Και το ρωτάει πάλι ο γέροντας: «Τότε γιατί δεν ήρθες?» Και εκείνος του απαντά: «Μου είπες όταν τελειώσεις και σχίσεις όλα τα κλονάρια να έρθεις. Και εγώ τηρώντας το λόγο σου, τώρα που τελείωσα ήρθα». Και ο γέροντας θαύμασε την ακρίβεια και την υπακοή του. Διηγούνται για τον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό πως πήγε ως αναχωρητής σε ένα γέροντα της Θηβαΐδας και ασκήτευε μαζί του στην έρημο. Μια μέρα ο γέροντας πήρε ένα ξερό ξύλο και το έμπηξε στη γη φυτεύοντάς το και του λέει: «Κάθε μέρα θα κουβαλάς ένα λαγίνι με νερό και θα το ποτίζεις ώσπου να καρποφορήσει». Να σημειωθεί, αγαπητοί ακροατές, ότι το νερό απήχε πολύ από το μέρος εκείνο που ασκήτευαν, τόσο μακριά που χρειαζόταν να φύγεις το βράδυ και να επιστρέψεις το πρωί με το λαγίνι το νερό. Ύστερα από 3 χρόνια το ξερό ξύλο βλάστησε και έδωσε καρπό. Τότε ο γέροντας πήρε τον καρπό του και πήγε στη σύναξη της εκκλησίας και λέγει στους αδελφούς: «Ελάτε να πάρετε όλοι και να γευθείτε καρπό υπακοής». Διηγούνται για τον Αβά Ιωάννη, μαθητή του Αβά Παύλου, πως είχε μεγάλη υπακοή. Και εκεί κοντά σε ένα μέρος υπήρχε κάποιο μνημείο όπου έμενε μια ίαινα πολύ κακή. Σε αυτόν τον τόπο είχε 2 γέροντας βουνιές από βόδια και είπε στον Αβά Ιωάννη να πάει να τις μαζέψει και να τις φέρει. Και ο μαθητής του το ρωτάει: «Και τι να κάνω με την ίαινα, Αβά?» Και ο γέροντας, χαριεντιζόμενος, του λέει: «Αν τη δεις να έρχεται κατ' επάνω σου, δες την και φέρ την εδώ». Ξεκίνησε λοιπόν ο μοναχός και πήγε. Και προς το βράδυ ήρθε η ίαινα και όρμησε κατ' επάνω του. Τότε εκείνος όρμησε να την πιάσει, μα εκείνη φοβήθηκε και έφυγε. Αλλά ο μοναχός άρχισε να την κυνηγάει λέγοντάς της: «Περίμενε και μη φεύγεις, γιατί ο γέροντάς μου μου είπε να σε δέσω». Και αφού την έπιασε, την έδεσε. Και καθώς αργούσε να επιστρέψει, ο γέροντας στενοχωριόταν πολύ και καθόταν και τον περίμενε. Κάποια στιγμή ήρθε κουβαλώντας την ίαινα δεμένη. Βλέποντας το γεγονός αυτό, ο γέροντας θαύμασε, μα θέλοντας να τον ταπεινώσει, τον χτύπησε στον ώμο λέγοντάς του: «Ανόητε, τρελό σκυλί μου κουβάλισες εδώ». Και ο γέροντας την έλυσε και την άφησε να φύγει. Έλεγαν για τον Αβά Σιλουανό πως είχε στη Σκήτη έναν υποτακτικό λεγόμενο Μάρκο. Αυτός ο μοναχός είχε μεγάλη υπακοή και ήταν καλλιγράφος και τον αγαπούσε ο γέροντας για αυτή του την υπακοή περισσότερο από τους άλλους. Υπήρχαν άλλοι 14 αδελφοί στη συνοδεία, οι οποίοι λυπόντουσαν γιατί ο γέροντας αγαπούσε τον υποτακτικό εκείνο περισσότερο από ότι αγαπούσε αυτούς. Οι γέροντες της Σκήτης το έμαθαν και άρχισαν και εκείνοι να λυπούνται για αυτή τη διάκριση. Μια μέρα λοιπόν που τον επισκέφτηκαν εκείνοι οι γέροντες, τους πήρε μαζί του και βγήκαν όλοι έξω. Και άρχισε ο γέροντας να χτυπάει τη θύρα του κάθε κελιού, φωνάζοντάς τους ένα-ένα κατ' όνομα: «Έλα, αδελφέ, που σε χρειάζομαι». Μα κανένας τους δεν βγήκε αμέσως, ακούγοντας την πρόσκληση του γέροντα. Και καθώς έφτασε στο κελί του Μάρκου και χτύπησε τη θύρα, εκείνος μόλις άκουσε τη φωνή του γέροντα, αμέσως πετάχτηκε πάνω και βγήκε. Τότε ο γέροντας τον έστειλε για κάποιο διακόνημα και λέει στους γέροντες που είχαν λυπηθεί για την αγάπη που του είχε δείξει: «Πατέρες,
Βλέπετε πουθενά τους άλλους μοναχούς που κτύπησα τα κελιά τους και τους φώναξα?» Και μπαίνοντας μέσα στο κελί του καλλιγράφου μοναχού, είδε το τετράδιό του και παρατήρησε ότι είχε αρχίσει να γράφει το ωμέγα. Αλλά μόλις άκουσε τη φωνή του γέροντα, δεν γύρισε καν το κάλαμό του να ολοκληρώσει το στοιχείο. Το είδαν και οι γέροντες και είπαν: «Πράγματι, Αβά, τον μοναχό που εσύ αγαπάς και εμείς τον αγαπάμε, γιατί και ο Θεός τον αγαπά, κάνει απόλυτη υπακοή».

Κάποτε ήρθε στον Αβά Πιμένα ένας κοσμικός πολύ ευλαβής. Είχαν έρθει επίσης και πολλοί άλλοι αδελφοί ζητώντας να ακούσουν από τον Άγιο Γέροντα ένα λόγο να ωφελήσουν την ψυχή τους. Και ο Αβάς Πιμήν λέγει στον κοσμικό: «Πες τους αδελφούς κάποιον ψυχοφελή λόγο». Και ο κοσμικός του λέει: «Τι έχω να τους πω εγώ ταλέπορος που ήλθα να ακούσω και να ωφεληθώ». Αφού αναγκάστηκε όμως από τον Γέροντα που τον πίεσε πολύ, είπε: «Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Ωστόσο, επειδή άκουσα ένα παραβολικό λόγο από κάποιον μεγάλο γέροντα, θα σας τον πω». Ένας άνθρωπος κάποτε παρακάλεσε το φίλο του λέγοντας: «Επειδή έχω μεγάλη επιθυμία να δω το βασιλιά, σε παρακαλώ να με πας να τον επισκεφτώ». Και εκείνος του λέει: «Έρχομαι κι εγώ μαζί σου, όμως ως τα μισά του δρόμου». Μετά λέει σε άλλον φίλο: «Οδήγησέ με ως το βασιλιά». Και αυτός του λέει: «Έρχομαι μαζί σου ώσπου να φτάσουμε στο παλάτι». Ύστερα λέει και σε άλλον φίλο του: «Πήγαινε με στο βασιλιά». Και εκείνος του λέει: «Εγώ θα σε μπάσω στο παλάτι με θάρρος και θα μιλήσω και στο βασιλιά ευνοϊκά για σένα». Και οι αδελφοί τον ρώτησαν: «Εξήγησέ μας τι σημαίνει αυτή η παραβολή». Και εκείνος τους λέει: «Ο πρώτος φίλος είναι η άσκηση, η οποία μας οδηγεί ως τα μισά του δρόμου. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνότητα που μας φτάνει ίσα με τον ουρανό. Και ο τρίτος είναι η υπακοή που μας εισάγει με θάρρος ως τον Βασιλέα Χριστό». Ένας άλλος άνθρωπος από τον κόσμο που είχε τρία παιδιά, από αγάπη προς τη μοναχική ζωή, πήγε στο μοναστήρι αφήνοντας τα παιδιά του στην πόλη. Ύστερα από 3 χρόνια στο μοναστήρι άρχισαν οι λογισμοί να του φέρουν στη μνήμη του τα παιδιά του και τον έπιασε μια λύπη βαθιά. Μα δεν είχε πει καθόλου στον ηγούμενο όταν πρωτοήρθε πως είχε παιδιά. Βλέποντας τον όμως ο ηγούμενος να θλίβεται και να στεναχωριέται όλο και περισσότερο, του ρωτάει: «Γιατί θλίβεσαι τόσο πολύ, αδελφέ?» Και εκείνος τότε διηγήθηκε στον ηγούμενο: «Έχω 3 παιδιά, γέροντα, που τα έχω αφήσει στην πόλη και θα ήθελα να τα φέρω εδώ». Και ο ηγούμενος του το επέτρεψε. Φεύγει λοιπόν και πάει στην πόλη. Εκεί βρίσκει μονάχα το ένα παιδί του, γιατί τα άλλα 2 είχαν εντωμεταξύ πεθάνει. Πήρε το ένα παιδί του που βρήκε και γύρισε στο μοναστήρι. Εκεί αναζήτησε τον ηγούμενο, μα δεν τον έβρισκε. Ρώτησε τότε τους αδελφούς: «Πού είναι ο ηγούμενος?» «Πήγε ως το φούρνο», του λένε. Τότε ο μοναχός πήρε το γιο του και πήγε στο φούρνο. Βλέποντας τον ηγούμενος να έρχεται, τον χαιρέτησε με ασπασμό. Πήρε ύστερα και το παιδί και το αγκάλιασε, καταφυλώντας το. Σε μια στιγμή λέει στον πατέρα του παιδιού: «Το αγαπάς?» «Ναι, Αβά, πολύ το αγαπώ», απάντησε εκείνος. Και πάλι τον ρωτάει ο ηγούμενος: «Το αγαπάς πάρα πολύ?» «Ναι, Αβά», του αποκρίθηκε. Ακούγοντας αυτό το λόγο, του λέει ο ηγούμενος: «Πάρ το τώρα και βάλ το στο φούρνο αυτή τη στιγμή που καίει». Και παίρνοντας ο πατέρας το παιδί, το έριξε μέσα στο φούρνο που έκαιγε. Και την ίδια στιγμή ο φούρνος έγινε κρύος όπως η πρωινή δροσιά. Και τότε όλοι άρχισαν να μιλούν με τιμή μεγάλη για εκείνο τον αδελφό και το σύγκριναν με τον Πατριάρχη Αβραάμ της Παλαιάς Διαθήκης. Και ένα τελευταίο παράδειγμα, αγαπητοί ακροατές. Όπως διηγήθηκε κάποιος γέροντας, ένας ευσεβής νομικός από την Αντιόχεια έμενε κοντά σε ένα έγκλειστο μοναχό, παρακαλώντας τον επίμονα να το δεχτεί και να τον κάνει μοναχό. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Αν θέλεις να σε δεχτώ, πήγαινε πούλησε όλα τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα στους φτωχούς σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου». Έφυγε ο αδελφός και έκανε ό,τι του είπε ο γέροντας. Μετά του λέει εκείνος: «Έχεις να φυλάξεις και μια άλλη εντολή, να μην μιλάς». Και εκείνος συμφώνησε. Και πέρασαν 5 χρόνια δίχως καθόλου να βγάλει μιλιά από το στόμα του. Άρχισαν τότε να τον τιμούν όλοι. Και του λέει ο γέροντας μια μέρα: «Εδώ πλέον δεν μπορείς να ωφεληθείς. Θα σε στείλω σε κοινόβιο μοναστήρι στην Αίγυπτο». Και τον έστειλε. Όμως στέλνοντάς τον δεν του είπε να μιλήσει και εκείνος τηρώντας την εντολή του γέροντα έμενε σιωπηλός. Και θέλοντας ο ηγούμενος που τον δέχτηκε να τον δοκιμάσει αν είναι πράγματι άλαλος ή όχι,
τον στέλνει σε ένα θέλημα όπου για να πάει έπρεπε να περάσει το πλημμυρισμένο ποτάμι και έτσι να αναγκαστεί όταν γυρίσει να πει πως δεν μπόρεσε να το περάσει. Στέλνει όμως μετά από εκείνον και έναν άλλο μοναχό για να δει τι θα κάνει. Και όταν έφτασε στο ποτάμι ο αδελφός που δεν μιλούσε, μην μπορώντας να περάσει, γονάτισε. Και τότε πλησιάζει ένας κορκόδηλος, τον παίρνει στην πλάτη του και τον μεταφέρει στην απέναντι όχθη. Ο μοναχός που είχε σταλεί για να δει τι θα κάνει, μόλις είδε τι συνέβη, φεύγει και το αναγγέλει στον αβά και στους αδελφούς που το άκουσαν με πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Όταν μετά λίγο καιρό κοιμήθηκε ο μοναχός που δεν μιλούσε, ο ηγούμενος του μοναστηριού μίλησε στο γέροντά του και του είπε «Αν και μας έστειλες εδώ ένα μουγκό, αυτός ήταν ωστόσο άγγελος Θεού». Και ο γέροντας ο πρώτος, ο έγκλειστος, του απάντησε «Δεν ήταν άλαλος, αλλά φυλάγοντας την εντολή που εξ αρχής του είχα δώσει, έμενε πάντα σιωπηλός. Και όταν το έμαθαν αυτό, θαύμασαν όλοι και δόξασαν το Θεό». Μεγάλη αρετή της υπακοής, αγαπητοί ακροατές. Ένας μεγάλος γέροντας έλεγε «Έλα αδελφέ μου στην υπακοή την αληθινή, όπου υπάρχει ταπείνωση, όπου είναι δύναμη, όπου η χαρά και η υπομονή, όπου η φιλαδελφία και η μακροθυμία, όπου υπάρχει κατάνοιξη και η αγάπη. Γιατί πράγματι, όποιος έχει αποκτήσει την υπακοή, αυτός είναι γεμάτος από όλες τις εντολές του Θεού». Πέρασε όμως η ώρα μας, αγαπητοί ακροατές, να βάλουμε μια τελεία για σήμερα εδώ, αφού σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες που για ακόμα μια φορά ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Τέλος, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτον Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

αγαπητοί ακροατές, Δευτέρα Κυριακή Ματθαίου, που αυτό σημαίνει ότι την περίοδο αυτή θα διαβάσουμε ευαγγελικά αναγνώσματα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Πρέπει να πούμε ότι με την εορτή των Αγίων Πάντων ολοκληρώθηκε ο σωτηριολογικός κύκλος του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Το έργο της εν Χριστώ σωτηρίας προσφέρεται τώρα στο χώρο της Εκκλησίας μας. Η πραγματοποίησή του φανερώνεται στα πρόσωπα των Αγίων μας. Το έργο τώρα του Κυρίου αρχίζει με την κλίση των πρώτων μαθητών του. Είναι ο νέος κύκλος των ευαγγελικών αναγνωσμάτων που θα διαβάσουμε αυτή την περίοδο στην Εκκλησία μας. Η κλίση των μαθητών από τον Κύριο δεν περιορίζεται σε αυτούς, αλλά απευθύνεται και διαλαμβάνει όλους εμάς τους ανθρώπους. Με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος έχουμε την δυνατότητα στην Εκκλησία να ζούμε ως παρόντα και επενεργούντα όλα τα ιστορικά γεγονότα μέσα από τα οποία ο Χριστός μας εφανέρωσε και μας προσέφερε τη Βασιλεία του Θεού. Η Ευαγγελική Περικοπή είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο στίχοι 18 έως 23. Το καιρό εκείνο, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέα των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσα. Ήσαν γάρ αλλοίς, και λέγει αυτής, δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Ιδέ ευθέως αφέντε στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Και προβάσε κήθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών και εκάλεσεν αυτούς. Ιδέ ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών οικολούθησαν αυτό. Και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εν τε συναγωγές αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Εκείνο τον καιρό, περπατώντας ο Ιησούς κοντά στη θάνασσα της Γαλιλαίας, είδε δυο αδέλφια τον Σίμωνα που λεγόταν Πέτρος και τον αδελφόν του τον Ανδρέα να ρίχνουν τα δίχτυα στη θάλασσα γιατί ήσαν ψαράδες. Και τους λέγει, «Ελάτε κοντά μου και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Πηγαίνοντας πιο πέρα, είδε άλλους δυο αδελφούς, τον Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδαίου και τον αδελφόν του τον Ιωάννη μέσα στη βάρκα, μαζί με τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο, να διορθώνουν τα δίχτυα. Και τους εκάλεσε και αυτούς. Και αυτοί αμέσως άφησαν τη βάρκα και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Και περιόδευσεν ο Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, διδάσκοντας τις συναγωγές των Ιουδαίων και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού και θεραπεύοντας κάθε αρρώστια και κάθε ανικανότητα ανάμεσα στο λαό.

Αγαπητοί ακροατέ, είδαμε λοιπόν πως με την περικοπή που διαβάσαμε έχουμε την κλίση των πρώτων μαθητών από τον Κύριον προς επιτέλεση του προσφερωμένου έργου της σωτηρίας των ανθρώπων μέσα στον κόσμο. Και πρέπει να πούμε ότι η κλίση των μαθητών δεν είναι ένα περιορισμένο ή μεμονωμένο γεγονός, δεν είναι έργο ανθρώπινων, αλλά είναι έργο που εκφράζει την προαιώνια βουλή και την πρόγνωση του Θεού για ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και η κλίση των μαθητών από τον Κύριον είναι η απαρχή, το έναυσμα θα λέγαμε, της κλίσεως όλων των ανθρώπων εκ μέρους του Κυρίου για να συμμετάσχουμε στο μυστήριο της Εκκλησίας και επομένως για να γνωρίσουμε κάτι τέτοιο και για τον εαυτόν μας, ώστε να τοποθετηθούμε πλέον προσωπικά στις μεγάλες αυτές αλήθειες τις οποίες μας προσφέρει η Ευαγγελική Περικοπή. Γι' αυτό και πρέπει και μας ενδιαφέρει να γνωρίσουμε την βουλή και την πρόγνωση του Θεού για τον κάθε άνθρωπο ιδιαιτέρως. Η βουλή του Θεού, αγαπητοί ακροατέ, είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο όμως ταυτίζεται με την αγάπη Του. Ο Θεός αγάπη εστί, και η αγάπη του Θεού φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο ζει ο Τριαδικός Θεός. Και η αγάπη του Θεού, η οποία πάντα είναι ενυπόστατος, δηλαδή προσωπική, προσφέρεται εν Χριστώ Ιησού στους ανθρώπους και ενεργοποιείται στον κάθε έναν άνθρωπο δια των ακτίστων ενεργειών του. Έτσι, ο Θεός μέσα από τη βουλή Του και δια της αγάπης Του μας παρέχει την δυνατότητα να δεχθούμε αυτήν την αγάπη Του και να ανταπαντήσουμε σε αυτήν μετέχοντες στην Θείαν πλέον ζωή Του. Είναι αυτό που οι πατέρες ονομάζουν πραγμάτωση του υψίστου προορισμού του ανθρώπου, της κατά χάριν θεώσεως του ανθρώπου. Ο Θεός λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, ως πλήρωμα αγάπης προσφέρει τις άκτιστες δωρεές Του και εκ του μη όντως δημιουργεί νέες υπάρξεις, ώστε να είναι περισσότεροι οι ευεργετούμενοι για να γίνουν μέτοχοι της Θείας και Μακαρίας ζωής Του. Και η βουλή λοιπόν του Θεού είναι πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Η βουλή του Θεού είναι προαιώνιος, δηλαδή ο Θεός μας θέλησε και μας αγάπησε πριν ακόμα μας δημιουργήσει εκ του μηδενός, και ο Θεός μας γνωρίζει πριν ή μας φέρει στην ύπαρξη. Μας γνωρίζει ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή μας, που αισθάνεται κανείς την εγκατάλειψή του από όλους τους άλλους, να ξέρει ότι υπάρχει ο Χριστός που τον γνωρίζει προσωπικά, ενδιαφέρεται για αυτόν και προσφέροντας την κοινωνία της αγάπης του τον καλεί να μετάσχει στη ζωή του.

Αγαπητοί ακρόατε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Η πρώτη λοιπόν κλίση που μας κάνει ο Θεός στην Εκκλησία Του είναι «Η εκ του μη όντως εις το είναι παραγωγή μας». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις μας λέγει ότι η Εκκλησία που είναι από το «εκ και καλέ ο καλό» σημαίνει πριν απ' όλα «καλό εκ του μηδενός την κτίσιν τον άνθρωπο στην ύπαρξη και στην κοινωνία του με τον Θεόν». Αυτός που μας καλεί είναι ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν ερχόμαστε στον κόσμο, σε αυτή την πράξη, όσο αυτονόητη και αν φαίνεται, εν υπάρχει η βούληση του Θεού. Είναι μια κλίση για να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Θεού και επομένως της Θείας Μακαριότητος. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί πολύ χαρακτηριστικά για αυτή την πρόγνωση του Θεού στην προς Εφεσίους επιστολήν του. «Ευλογητός ο Θεός», μας λέγει, «καθώς εξελέξατο ημάς εν αυτό το Χριστό προκαταβολής κόσμου, είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατ' ενώπιον αυτού εν αγάπη προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις αυτόν κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού». Οι θεμελιώδεις και βασικές και υπαρξιακές και σωτηριώδεις αλήθειες αυτού του κειμένου είναι: πρώτον, η εκλογή, η κλίση του Θεού έχει γίνει πριν ή δημιουργηθεί ο κόσμος, προκαταβολής κόσμου. Η κλίση μας έγινε εν Χριστώ Ιησού. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Και η κλίση μας είναι για τον αγιασμό και για τη μετοχή των ανθρώπων στην κοινωνία της αγάπης του Θεού. Και ο προορισμός της κλίσεως είναι ακριβώς να απολαύσει ο άνθρωπος την υιοθεσία του Ιησού Χριστού, που είναι και η ευδοκία του θελήματος του Θεού. Οι μαθητές δέχθηκαν, όπως γυρίζομαι τώρα στο κείμενο της ευαγγελικής μας περικοπής, δέχθηκαν αμέσως την κλίση που τους απίφθινε ο Κύριος. Γι' αυτό μας λέγει το Ευαγγέλιο, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Αυτό δε, αγαπητοί ακροατέ, που χαρακτήριζε τους μαθητάς ήταν η απλότητα της καρδιάς τους. Δηλαδή, σημαίνει πως λειτουργούσε φυσιολογικά. Δέχονταν τα μηνύματα της αγάπης του Θεού και αυτήν την αγάπη του Θεού την αντιπροσέφεραν διαμέσου των άλλων ανθρώπων στην πηγή τους που είναι ο Θεός, και επομένως πάντοτε ήταν παρούσα και αδιάσπαστη η κοινωνία τους με τον Θεόν. Διέθεταν οι μαθητές αγαθή προαίρεση, αγάπησαν τον Χριστόν και επίστευσαν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, δηλαδή ο απεσταλμένος του Θεού που θα σώσει τον κόσμο. Και αυτή την προαίρεση που πλημμυρίζει από την αγάπη του Θεού, πρέπει να πούμε, αγαπητοί ακροατέ, ότι ζητεί ο Θεός εν Χριστώ Ιησού για τον κάθε έναν άνθρωπον ιδιαιτέρως.

αγαπητοί ακροατές, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είδαμε λοιπόν πως οι μαθηταί αμέσως εγκατάλειψαν τα πλοία, τα δίκτυα, τον πατέρα τους για να ακολουθήσουν τον Χριστόν. Αυτό δεν σημαίνει περιφρόνηση στην εργασία ή στους γονείς τους. Σημαίνει απελευθέρωση του ανθρώπου από όλες εκείνες τις φροντίδες και τις μέρημνες του κόσμου.

καμιά συμφωνία και δεν υπόσχεται ανταλλάγματα. Εκείνος που κάνει συμφωνία και υπόσχεται κυρίως ανταλλάγματα στον άνθρωπο είναι ο διάβολος. Γι' αυτό ακριβώς και πριν από τη διάπρεξη της αμαρτίας του λέγει ότι ταύτα πάντα δώσω εάν πεσών προσκυνήσεις με. Είναι από τους πειρασμούς του Κυρίου στην έρημο. Αλλά ο Κύριος απαντάει και εξ ονόματος όλων ημών των ανθρώπων και μας δίνει το υπόδειγμα και της δικής μας απαντήσεως στον κάθε πειρασμό, ότι «Ήτις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν απαρνησάς το εαυτόν». Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να απαρνηθεί τον εγωισμό του, τη φιλαυτία του, τα διάφορα πάθη του, για να μπορέσει να απαντήσει σωστά στην προσφερόμενη αγάπη του Κυρίου. Αν αυτό γίνει, όπως έγινε με τους μαθητάς του Κυρίου, τότε ο άνθρωπος ζωντανεύει την ύπαρξή του από μια άλλη δύναμη που δεν είναι δική του. Είναι η χάρις του Θεού ή τα ασθενή πάντα θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα.

Αγαπητοί ακρόατε, τελείωσε και η σημερινή εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής και υπογραμμίζοντας ότι όπως ακριβώς ο Κύριος εκάλεσε τους μαθητάς, καλεί και τον καθέναν από μας να αποδεχθεί την προσφερόμενη κοινωνία της αγάπης του και στην περίπτωση που την αποδέχεται ο άνθρωπος γεμίζει την ύπαρξή του από την παρουσία του Χριστού και από την παράκληση και την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, η ύπαρξη του ανθρώπου πληρούται με ενθάρρυνση και αισιοδοξία για την νικηφόρα πορεία του στην επίγεια πραγμάτωση του υψίστου προορισμού του, που είναι και η τελική μετοχή του ανθρώπου στην άκτιστη και ανώλεθρη και αιωνία ζωή του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος οπλίζεται με ελπίδα και χαρά και βοηθείται για να ξεπερνάει και όλα τα προβλήματα και τις αδιέξοδες καταστάσεις που συναντάει στη ζωή του. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμον, αποδεχόμενοι την κλίση μας μέσα στην κοινωνία της αγάπης του Κυρίου.

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε ευλογημένη η έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπάς.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα ξεκινήσουμε με τα σχόλιά μας στον Απόστολο που είναι προς Ρωμαίους, β' κεφάλαιο, 15 στίχο. Και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων, θα μας πει ο Απόστολος. Είναι βασική διδασκαλία της Εκκλησίας, την οποία ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως, ότι θα έρθει ο Χριστός για δεύτερη φορά και θα κρίνει τους ανθρώπους. Τότε κατά την Δευτέρα παρουσία του θα φανερωθούν όλα τα κρυπτά των ανθρώπων. Η συνείδηση που κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό είναι ο νόμος του νοός μας, θα μαρτυρεί ή θα κατηγορεί. Όλα εκείνα τα οποία τώρα επιμελώς κρύπτονται, τότε θα αποκαλυφθούν. Λέει καθαρά ο Απόστολος στο κείμενό του. Εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, κατά το Ευαγγέλιό μου, δια Ιησού Χριστού. Και προλέγει ότι τότε άλλοι λογισμοί θα κατηγορούν και άλλοι θα υπερασπίζουν. Και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων. Μέσα στα κρυπτά των ανθρώπων που τότε θα αποκαλυφθούν είναι και οι λογισμοί. Στη συνέχεια θα επιδιώξω να θίξουμε αυτό το σπουδαίο θέμα που είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε. Γιατί οι λογισμοί είναι καθοριστικοί της ζωής μας. Αρνητικά ή θετικά. Και όμως εμείς αγνοούμε την ύπαρξή τους και τη σημασία τους. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν διδάξει πολλά πράγματα γύρω από το θέμα αυτό. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να κάνουμε συστηματική ανάπτυξη του θέματος, ούτε να παραθέσουμε τα πατερικά χωρία. Έτσι θα αναγκαστώ να είμαστε επιγραμματικοί, παρουσιάζονται στην ουσία του θέματος. Κατά τους Αγίους Πατέρες που μίλησαν από τη δική τους προσωπική πείρα και φωτίστηκαν από το Θεό, οι λογισμοί δεν είναι απλώς οι σκέψεις που έρχονται μέσα μας, αλλά οι εικόνες που προέρχονται από τις αισθήσεις και τη φαντασία και οι οποίες ελκύουν τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση σκέψεις. Αυτούς τους λογισμούς μπορούμε να τους χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Στους φυσικούς που έρχονται από τις συνθήκες της ζωής μας, στους δαιμονικούς λογισμούς που είναι ενέργεια του πονηρού δαίμονος και τους αγαθούς λογισμούς που είναι ενέργεια του Θεού. Κυρίως θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας στους πονηρούς δαιμονικούς λογισμούς και να αναφέρουμε πιο κάτω αφενός μεν τα φρικτά αποτελέσματα που δημιουργούν στην ψυχή μας και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ελευθερωθούμε από αυτούς. Εδώ όμως πρέπει να τονίσουμε ότι ουσιαστικά ο πόλεμος εναντίον των λογισμών είναι πόλεμος εναντίον του διαβόλου και πραγματικός πόλεμος για την εσωτερική μας ελευθερία. Διότι ο λογισμός, έστω και αν φαίνεται στην αρχή αγαθός,